Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ. Εσπεριδοειδών. 300 γραμμάρια. 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός. 1 κιλό. 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή. 5 και 69 το κιλό. Κίγνος Πασάτα. 7%. 3 επί 500 γραμμάρια. 1,49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, 5 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Ψηλάντη, στα πλαίσια να συζητήσουμε λίγο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Καλή σας ημέρα κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ήσασταν το Σαββατοκύριακο να φανταστώ και εσείς στο Καστελόριζο, σωστά?
1: Είχα την τιμή να συνοδεύσω εγώ όπως και ο συνάδελφός μου κύριος Κόνσουλας ως βουλευτές δωδεκανήσου, τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη, την πολύ σημαντική και συμβολική αυτή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο αθλητικό μας Καστελόριζο, στη Ρο, αλλά και στη Στρογγύλιο που την επισκέπτεται για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή η πολύ συμβολική και εξαιρετικά χρήσιμη παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο σηματοδοτεί αυτό το οποίο εκφράζει σήμερα και η Νέα Δημοκρατία, το τρίπτυχο σιγουριά, συνέπεια και σταθερότητα. Και είναι κάτι το οποίο και εγώ προσωπικά υπηρετώ με συνέπεια στο νομό μας.
0: Έκανε δύο διανυκτερεύσεις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει τώρα, πρωθυπουργός να πάει να μείνει 2-3. Δηλαδή, έκανε και τις διακοπούλες του, λίγο να φανταστώ. Βρήκε την ευκαιρία να κάνει και τις διακοπούλες του, κύριο πρωθυπουργός, στο Καστελόριζο, έτσι.
1: Ναι, θα έλεγα ότι πέρα από το αμφιθινό, κάποιος να βρίσκει και λίγες στιγμές ξεκούραση σε ένα τέτοιο όμορφο τόπο όπως το Καστελόριζο. Θα έλεγα ότι καλύτερα είναι να σταθούμε σε αυτό ακριβώς το οποίο είπατε και εσείς στην αρχή, ότι για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται 3 μέρες στο Καστελόριζο και όχι μόνον αυτό, επισκέπτεται και τη Στρογγύλη μαζί με τη Ρο βέβαια, όπου αυτό καταδεικνύει αν θέλετε και την πολύ σημαντική παρουσία ενός Πρωθυπουργού, ο οποίος όχι μόνο την επισκέφθηκε για τον οποιοδήποτε λόγο, αλλά είναι αποφασισμένος να προχωρήσει και στην υλοποίηση κάποιων πραγμάτων που είχε σηματοδοτήσει από την αρχή της θητείας του, αλλά δυστυχώς με τον άφεβητα τρόπο κάποιοι προσπάθησαν να ανατρέψουν.
0: Δηλαδή, γιατί τον ακούσαμε να κάνει σοβαρές εξαγγελίες, 5.000 ευρώ, ναι, ενίσχυση οικογενειών στο Καστελόριζο, των νέων οικογενειών που θέλουν να ζήσουν. Ναι.
1: Κάποια έργα τα οποία είχε επιδιώξει από την αρχή της θητείας της Νέας Δημοκρατίας να γίνουν στο Καστελόριζο με διάφορες, αν θέλετε, προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ανέτρεψαν τα σχέδια. Τώρα έρχεται με ένα νέο πακέτο μέτρων που θα ενισχύσουν το Καστελόριζο και θα το καταστήσουν όχι μόνο
0: παροχών, δεν είναι πιο σωστό να λέτε αντιμέτρων, γιατί μέτρων νομίζω ότι είναι το αντίθετο και το άκουγα στη ΔΕΘ, μέτρα, ξέρετε, τα μέτρα πάνε αντίθετα, ανάποδα, δηλαδή παροχές είναι αυτά. Αυτή δεν είναι η σωστή λέξη, κύριε Ψηλάντη, νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, μέτρο είναι με την έννοια ότι όλα αυτά θεσμοθετούνται.
0: Μέτρο είναι παίρνω μέτρο. Τώρα ο άλλος σου λέει μέτρα, παίρνει, την πατήσαμε.
1: Βέβαια, παροχή είναι το γεγονός ότι μόνιμη κάτοικη και οι δημόσιοι υπάλληλοι όλοι, μόνιμη κάτοικη τουλάχιστον 2 ετών και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα παίρνουν ετησίως ένα επίδομα 5.000 ευρώ.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης...
0: Μπορούμε να το πούμε μέτρο, παίρνουμε μέτρα, δηλαδή εντάξει, okay, είναι παροχή, τι να κάνουμε, είναι παροχή αυτό.
1: Παροχή είναι προς τους δημόσιους υπαλλήλους η κατασκευή των 20 και πλέον κατοικιών. Παροχή είναι από τη Βουλή που έχω την τιμή, όπως έχω πει, να είμαι και μέλος της διάστησης των Προέδρων που αποφασίζει ως Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Να επιδιορθώνουμε 2 κατοικίες στο Καστελόριζο πάλι για αυτό το λόγο.
0: Βέβαια. Παροχή είναι.
1: Παροχή είναι προς τους κατοίκους η αποφασιστικότητα να δοθεί ένα τέλος στο πρόβλημα της ίδρευσης και του βιολογικού με παρεμβάσεις. Όλα αυτά λοιπόν και μία ακόμα σειρά μέτρων έχει αναγγείλει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Η υλοποίησή τους, η οποία θα γίνει μέσα στην τετραετία που θα διανύσουμε και πάλι, που σίγουρα θα φέρει τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση της χώρας. Και θα έλεγα και το εξής ακόμα. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η παροχή που λέμε και συζητάμε τώρα. Είναι η βεβαιότητα που έχει δώσει αυτή η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό, η ασφάλιση της αποτρεπτικής δύναμης των ενόπλων δυνάμεων, η δυναμική των ενόπλων δυνάμεων μας και η παρουσία μας όπου και όποτε χρειαστεί.
0: Αυτό ήταν το επόμενο... Αυτό ήταν το επόμενο το οποίο θα αναθέσω. Δηλαδή, ουσιαστικά η τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού και η επίσκεψή του στη Ρο, στη Στρογγύλη, σε αυτά τα κριτικά μέρη που δεν έχει πατήσει ο Πρωθυπουργός ποτέ, ουσιαστικά δίνει και ένα μήνυμα ότι πλέον δεν φοβόμαστε και δεν ανησυχούμε. Αυτό ήθελε να πει.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, είπε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς τους γείτονες. Και βεβαίως η παρουσία του αρχηγού του ΠΙΕΘΑ είναι αυτό το οποίο συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, που είπε ότι είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με το διάλογο όμως, όπως είπε, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστη στο διεθνές δίκαιο σαν βάση όλων των, αν θέλετε, όλης της προάσπισης των δικών μας δικαιωμάτων.
0: Η στάση του Πασόκ τώρα, η οποία δεν ξέρω, αλλά σας ασκεί και κριτική το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι το αφήγημα των ήρεμων νερών ναυάγησε στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και σας κάνει υποδείξεις στην εξωτερική πολιτική. Πώς σας φαίνεται η στάση του Πασόκ? Πώς θα τη σχολιάζατε?
1: Αν μετρήσουμε την κατάσταση που ήταν τα χρόνια διακυβέρνηση του Πασόκ όλα, με το σχέσιο όμως με την Τουρκία, με αυτό που έχει επιτευχθεί αυτή την οκταετία, θα μπορεί κανείς να καταλάβει ότι και σε αυτό το τομέα το Πασόκ πέφτει έξω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι από εκεί που ο Πρωθυπουργός αντιπαρέβαλε το τρίπτυχο σιγουριά, συνέπεια και σταθερότητα με μετρήσιμα στοιχεία. Ο κύριος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη γύριζε πίσω το χρόνο με τα λεφτά υπάρχουν, ναι, ή τα χρόνια μας γύριζε δώστα όλα. Αυτό δεν μπορεί να υποστηριχθεί βεβαίως και δεν μπορεί να υποστηριχθεί από κανέναν σόφρονα Έλληνα πολίτη.
0: Τώρα να προσθέσω κάτι. Ανταγωνιζότανε ή συναγωνιζότανε το Τσίπρα, θα μπορούσαμε να πούμε, ο οποίος και αυτός με το πρόγραμμά του ήταν δώστα τελείως όλα, τα πάντα, όχι απλά όλα.
1: Ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Προσπαθούν σαν τους κακούς μαθητές, όπως είναι, να αντιγράφουν το σκονάκι με σκονάκι, το σκονάκι του άλλου.
0: Πώς γίνεται τώρα? Πώς
1: κακή, ναι, κακή συνταγή αυτή.
0: Πώς έχει βγει όμως τώρα
1: να χρησιμοποιούν τα σκονάκια τους? Ας δούνε τα μετρήσιμα με μετρήσιμα αποτελέσματα την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας μέσα σε περιόδους δύσκολες, όπου δεν υπάρχει σταθερότητα, όπου δεν υπάρχει στην περιοχή μας, υπάρχουν πόλεμοι, υπάρχουν κρίσεις ενεργειακές. Είχαμε παλαιότερα και κρίσεις υγειονομικές. Λοιπόν,
0: το συζητάμε.
1: Όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία τα αντιμετώπισε και έδωσε απαντήσεις.
0: Πώς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε όμως με το ΠΑΣΟΚ, με αυτό το ΠΑΣΟΚ? Θα μπορούσατε με αυτό το ΠΑΣΟΚ να κάνετε συγκυβέρνηση, κύριε Υψηλάντη?
1: Αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν μπορώ να μην υποστηρίξω ότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι και χρήσιμοι και πάρα πολύ, αν θέλετε, μπορούν να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όμως αυτή η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αυτό το ΠΑΣΟΚ το συγκεκριμένο, φαίνεται ότι δεν θέλει να συλλειτουργήσει προς όφελος της χώρας. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει τουλάχιστον και ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ο Τσίπρας πάλι είναι λίγο πιο συγκαταβατικός, το συζητάει να συγκυβερνήσει μαζί σας. Δηλαδή αν του κάνατε και καμία πρόταση θα δεχόταν να γίνει πρωθυπουργός, να κυβερνήσει νομίζω, και να τον στηρίζετε εσείς πάλι. Όπως Μνημόνιο 3, κάτι τέτοιο δηλαδή νομίζω.
1: Να μιλήσω ως ένας πολιτικός ο οποίος έχει βιώσει συγκυβέρνηση.
0: Ναι.
1: οι συγκυβερνήσεις δεν τρέχουν το καράβι με τις ταχύτητες που χρειάζεται. Αυτό είναι ένα γεγονός. Ο ένας λέει πρόσωλο ταχώς, ο άλλος λέει πάμε λίγο πίσω. Δεν είναι η λύση αυτή. Επιστεύω ότι σε αυτή την λύση δεν θα οδηγήσει ο ελληνικός λαός τη χώρα μας.
0: Άρα πιστεύετε στην αυτοδυναμία, ότι θα δώσει αυτοδυναμία.
1: Ο ελληνικός λαός πιστεύω καταρχάς και κατά βάση θα οδηγήσει τη χώρα στην αυτοδυναμία πάλι της Νέας Δημοκρατίας. Και θεωρώ ότι είναι και η μόνη για τη χώρα μας ενδεδειγμένη λύση. Βλέπετε, χώρες οι οποίες έχουν κατακτήσεις μακροχρόνιες και θεσμικές και οικονομικές και τι καταστάσεις βρίσκονται.
0: Πιστεύετε ότι...
1: Γαλλία, Ιταλία, η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια
0: για την
1: πολυτέλεια τέτοιου είδους πειραματισμούς και πάλι.
0: Τώρα όμως με την επιστροφή ή μάλλον με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και με το επερχόμενο κόμμα Σαμαρά, πιστεύετε ότι η αυτοδυναμία έρχεται πιο κοντά ή απομακρύνεται? Επηρεάζει, θα επηρεάσει ο Κασιδιάρης στη Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς επίσης την αυτοδυναμία?
1: Η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία πιστεύω ότι είναι ένα εθνικό βήμα πολύ σημαντικό. Από την άλλη πλευρά δεν θέλω να συζητώ για ανθρώπους οι οποίοι αποδεδειγμένα δείξανε ποιος είναι ο ρόλος τους στη χώρα. Ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος βέβαια είναι κατάδικος. Και αυτό δεν μπορεί να εξαλειφθεί για τις πράξεις τις οποίες έχει διαπράξει και τον έχουν καταδικάσει τα ελληνικά δικαστήρια. Ο κ. Κασιδιάρης, κατά την άποψή μου, δεν είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο μπορεί να διασφαλίσει στη χώρα όλα αυτά τα οποία έχει κατακτήσει ο ελληνικός λαός με θυσίες. Ούτε να τα διασφαλίσει, ούτε να τα εξαγγείλει. Μπορεί μέσα από τη λογική της, τη λαϊκιστική λογική της επιθετικότητας, της, του μίσους, της μυσαλλοδοξίας και των συμπεριφορών αυτών να επιδιώκει, αν θέλετε, την αφαγή κάποιων ψήφων. Αλλά δεν μπορεί να το καταφέρει. Τώρα για τον κύριο Σαμαρά, ας δούμε να κάνει πρώτα το κόμμα και μετά θα μιλήσουμε πολιτικά.
0: Τώρα, επειδή είστε και νομικός, το νομοθετικό πλαίσιο αφήνει τον Ηλία Κασιδιάρη να κατέβει βουλευτής ανεξάρτητος, αλλά δεν τον αφήνει να κάνει κόμμα? Τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι, και λίγο αν μπορείτε να μετρήσουμε
1: στο... Δεν επιτρέπεται να είναι επικεφαλής κόμματος.
0: Α, βουλευτής όμως σε κάποιο κόμμα επιτρέπεται να είναι?
1: Έτσι φαίνεται.
0: Μάλιστα, θα το δούμε λοιπόν στην πορεία. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Ψηλάντη, να σας αποδεσμεύσουμε. Με τι ασχολείστε τώρα τελευταία όσον αφορά την περιοχή μας? Έχετε κάτι να εξαγγείλετε?
1: Έχω ήδη μιλήσει και έχω κάνει πολλές παρεμβάσεις, όπως είναι για παράδειγμα αυτή του ελέγχου του καταβλισμού των Ρωμά στη Ρόδο, ελέγχων και να μου παρασχεθούν στοιχεία.
0: Ναι.
1: Έχω κάνει και θα κάνω παρεμβάσεις περαιτέρω για την ενδυνάμωση της αστυνομικής δύναμης στην Α και Β αστυνομική διεύθυνση Δωδεκανήσου.
0: Μάλιστα.
1: Κάνω διαρκείς παρεμβάσεις για θέματα των νησιών μας. Είχα ασχοληθεί με τις παρατάσεις που χρειαζόντουσαν οι συμπατριώτες μας για τα θέματα των διακατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου. Δόθηκε παράταση τελικά ενός έτους. Έχω ασχοληθεί, αν θέλετε, με το ζήτημα αυτό των σπιτιών και της αξιοποίησης τους στο Καστελόριζο.
0: Το οποίο το εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα φτιαχτούν σπίτια και θα δοθούν δωρεάν.
1: Πέρα από αυτά, ναι, τα 22, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και τα δύο τα οποία θα φτιάξει η Βουλή των Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Θα ανακατασκευάσει η Βουλή των Ελλήνων.
0: 24 σπίτια δηλαδή θα ανακατασκευαστούν και θα δοθούν δωρεάν στους δημοσίους υπαλλήλους εκεί.
1: Ακριβώς, στους δημοσίους υπαλλήλους, στους γιατρούς, δημοσίους υπαλλήλους,
0: ναι, ναι, στρατιωτικούς και τα λοιπά, δάσκαλους.
1: Δημόσιους υπαλλήλους να στελεχώσουν το
0: Καστελόριζό μας. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουλευτά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα και καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Πολλοί με ρωτούσατε τι θα γίνει με την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα και με το Ισραήλ και ηρωνευόντουσαν οι περισσότεροι το γεγονός ότι σταμάτησε το έργο στην Κάσο και την εμπλοκή και όλα αυτά και βρήκανε και μία, και βρίσκανε και μία έτσι, ένα αφήγημα για να υποστηρίξουν μία ανθεληνική στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Κάτι το οποίο δεν ισχύει τελικά και το βλέπουμε δηλαδή από τα αποτελέσματα τα οποία παράγει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια ότι κάθε άλλο παρά ανθεληνική είναι. Τα βλέπουμε καθημερινά και το τι εξαγγέλνεται στο Καστελόριζο με τους εξοπλισμούς που γίνονται και όλα αυτά και με τις συμφωνίες. Τώρα λοιπόν έρχεται πάνω σε αυτό το θέμα και το κερασάκι στην τούρτα. Και τι είναι αυτό? Είναι η γαλλική ομπρέλα λοιπόν στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου και η είδηση είναι ότι οι έρευνες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από τα τέλη του Σεπτεμβρίου από τους Γάλλους, οι οποίοι διασφαλίζουν οι Γάλλοι και το πολιτικό βάρος μιας τυχόν τουρκικής αντίδρασης ή απειλής. Και διαβάζω: την ετοιμότητα της Γαλλίας να δρομολογήσει την έναρξη των βυθομετρικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου κτλ. Υπογράμμισε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο ίδιος ο Μακρόν, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνάντηση που είχαν στο Παρίσι την περασμένη Τετάρτη, σύμφωνα με πηγές της καθημερινής της Κυριακής. Στηρίζουμε, είπε, το έργο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σύντομα με πλοίο γαλλικής σημαίας. Και σε περίπτωση εμπλοκής στο έργο, την βασική ευθύνη των διαδικασιών με την Άγκυρα θα αναλάβει απευθείας στο Παρίσι. Ξέρετε, αυτό είναι ένα έργο ευρωπαϊκό ουσιαστικά. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Η Ευρώπη θέλει η Κύπρος να διασυνδεθεί με... Είναι το μόνο μέρος η Ευρώπη που δεν είναι διασυνδεδεμένο, η Κύπρος που δεν είναι διασυνδεδεμένο με την Ευρώπη, με κάποιο άλλο κράτος της Ευρώπης. Όλα τα υπόλοιπα είναι. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί με η Κύπρος να είναι εκτός και, είναι... θα διασυνδεθεί η Κύπρος. Όπως θα γίνει και η ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα. Και αυτό είναι ευρωπαϊκό έργο και αυτό είναι ευρωπαϊκό project. Λοιπόν, ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί ωστόσο με ακρίβεια. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι η περίοδος τοποθετείται ανάμεσα στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου, άρα στο μήνα Οκτώβριο. Στο μήνα Οκτώβριο. Ένας μήνας ο οποίος δεν είναι τυχαίος, γιατί έχουν πει οι Τούρκοι ότι τον Οκτώβριο θα ανακοινώσουν το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Κάτι το οποίο είχαν αναβάλει, το αναμέναμε τον Ιούνιο και είπανε ότι δεν μπορούμε τώρα, δεν είμαστε έτοιμοι κτλ. Και θα το πάμε τον Οκτώβριο. Οι Γάλλοι φέρεται να προκρίνουν τη λύση της έκδοσης μιας ανακοίνωσης η οποία θα ενημερώνει όλα τα παράκτια κράτη για την έναρξη των ερευνών. Τίμιο ακούγεται μια ανακοίνωση που θα ενημερώνει την Τουρκία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Αλβανία, την Βουλγαρία κτλ. Όλους τους γύρω γύρω από την Ελλάδα και όσοι είναι μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ, το Λίβανο και αυτά εδώ τα κράτη ακόμα, για την έναρξη αυτών των εργασιών και μεταξύ των οποίων και την Τουρκία. Okay. Μια χαρά ακούγεται. Σύμφωνα με το δημοσίευμα λοιπόν, η Αθήνα έχει ενημερωθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συγκρούεται με κάποια από τις βασικές εθνικές θέσεις, τις ελληνικές. Ωραία. Άλλο να πει η Γαλλία ότι ενημερώνω και άλλο να ζητήσει άδεια. Γιατί βγαίνουν πολλοί τώρα και λένε θα πάρει η Γαλλία την άδεια της Τουρκίας. Δεν ισχύει. Ουσιαστικά αυτό που λένε οι Γάλλοι είναι ότι εμείς απλά θα ενημερώσουμε. Συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα και για λογαριασμό της Ελλάδας και της Κύπρου το κάνουμε. και θα ενημερώσουμε και τους τριγύρω. Αν οι Τούρκοι ή ο οποιοσδήποτε άλλος έχει πρόβλημα και πάει να εμπλακεί, θα έχει να κάνει με τη Γαλλία, με τους Γάλλους. Εντάξει. Οκ, θα δούμε την εξέλιξη ποια θα είναι. Αλλά εγώ θέλω να δω στην πράξη και όλους τους πατριώτες ή τους μπατριώτες, θέλω να δω όλους τους μπατριώτες τώρα που θα ξεκινήσει η ηλεκτρική διασύνδεση το έργο, ποια θα είναι η στάση τους. Είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την ακριτική Ελλάδα, τα νησιά, το Καστελόριζο, τα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο? Γιατί έχει πολλούς που βγαίνουν και λένε ότι είναι προδότες. Δεν κάνουν τα 12 μίλια. Αφήσανε την Κάσο, το έργο στην Κάσο. Έρχονται τα ψαράδικα και ψαρεύουν μέσα στα δικά μας. Ωραία. Όλοι αυτοί τώρα πάμε να τους δούμε μέσα στο μήνα Οκτώβριο, εάν γίνει καμιά επιστράτευση για το καλώδιο. Και βέβαια να γίνει το καλώδιο και μια χαρά, αλλά είναι καλύτερα να έπαιρνε το βάρος η χώρα μας μόνο με την Κύπρο αυτού εδώ του έργου, το οποίο είναι ευρωπαϊκό έργο, ή είναι καλύτερα τώρα που είναι και οι Γάλλοι μέσα στο παιχνίδι και αναλαμβάνουν αυτοί κατά κάποιο τρόπο την ευθύνη? Τι είναι καλύτερο? Για πείτε μου, μια χαρά δεν τα έκανε η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης έτσι όπως τα έχει φέρει? Θέλει λίγο υπομονή η πολιτική. Τι είναι όλα, Κασιδιάρης, πάμε ντουγρού και ό,τι γίνει? Χώρα είναι, κράτος είναι, παιδιά ζουν σε αυτό το κράτος. Τα πάρουμε στο λαιμό μας επειδή κάποιοι δεν έχουν σώα στα σφρένας? Μετά θα σας πω, μετά το διάλειμμα θα σας δείξω τι λένε οι Τούρκοι απέναντι. Να γελάσετε. Μείνετε. Επιστρέφω σύντομα.
1: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
1: και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας Carrier Toshiba.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, ελάτε τώρα να γελάσουμε όπως σας είπα πριν, εντάξει. Πάμε απέναντι στην Τουρκία να δούμε πώς υποδέχονται τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο. Όχι η επίσημη κυβέρνησή τους, εντάξει, αλλά τα μέσα. Πάμε. Ακούστε τώρα αυτό εδώ που θα διαβάσετε και θα σας πω, θα σας μεταφράσω, είναι CNN Turk. Πάμε, ακούστε.
1: Bir mesajlar vermeye çalışıyor ama hadi anlayalım, anlamlandırmaya çalış.
0: Αυτοί λέει οι Έλληνες επιχειρούν να στείλουν, λέει, κάποιο μήνυμα. Τι σημαίνει Κάσκερ Καστελόριζο, πάμε.
1: Çalım, Özay Şendir'le tabii ki.
2: Hadi bakalım,
1: Özay hocam, Meis ve Kaş. Önce oradan başlayalım. Yani
0: Mitsotakis. Ας ξεκινήσουμε, λέει, από εκεί. Δηλαδή ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή.
1: Μητσοτάκης şu an burnumuzun dibine geldi.
0: Ήρθε ακριβώς μπροστά στη μύτη μας, λέει η Τουρκάλα δημοσιογράφος.
2: Ya şöyle, Mayıs sonuna kadar.
0: Και λέει ο άλλος ο Τούρκος ο αναλυτής, ακούστε ανάλυση ψηλού επίπεδου. Για να το πούμε, λέει, πολύ απλά, όλο τον Οκτώβριο θα έχουμε το Μητσοτάκη μέσα στη μύτη μας.
3: Επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά.
0: Φοβερό. θα το βάλω ακόμα μία φορά να παίξει, γιατί θα το ακούσουμε.
1: Hadi anlayalım, anlamlandırmaya çalışalım. Özay Şendir'le tabii ki.
2: Hadi bakalım.
1: Özay hocam, Meis ve Kaş. Önce oradan başlayalım. Yani Mitsotakis şu an burnumuzun dibine geldi.
2: Evet ya yani şöyle, Mayıs sonuna kadar Mitsotakis'i burnumuzun dibinde çok göreceğiz. Seçim var.
0: Όταν τους ακούω ότι λένε τη λέξη Μητσοτάκης οι Τούρκοι, τρελαίνομαι. Α, Μητσοτάκης τον άκουσες πως τους λέει, πολύ πλάκα. Λοιπόν, πάμε να το σοβαρέψουμε λιγάκι. Στη μύτη σας, ναι, ήταν στη μύτη σας, όχι μόνο στη μύτη σας. Στο ρουθούνι σας. Στο ρουθούνι σας θα τον έχετε τον Μητσοτάκη. Όχι οι Τούρκοι. Όχι οι Τούρκοι. Εδώ πέρα οι δικοί μας. Ακούστε λίγο τον Ανδρουλάκη για το Μητσοτάκη και αυτός. Και όχι μόνο ο Ανδρουλάκης, αλλά και η Δούρου. Και αυτή τον έχει στο ρουθούνι της το Μητσοτάκη και ο Ανδρουλάκης τον έχει βάλει στο ρουθούνι του το Μητσοτάκη. Ακούστε.
4: Τέχνησε ο κύριος Μητσοτάκης να βάγισε στη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, στην επιμονή, στη διχοτόμηση της Κύπρου και στις μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ασκεί τώρα κριτική ο Ανδρουλάκης στο Μητσοτάκη, γιατί οι Τούρκοι επιμένουν στη διχοτόμηση της Κύπρου. Φταίει ο Μητσοτάκης γι' αυτό. Κύριε Ανδρουλάκη, στο ρουθούνι σας και εσάς.
5: Εδώ και 7 χρόνια εφαρμόζει μια επικίνδυνη γεωταχή εξωτερική πολιτική σε ένα αβέβαιο και σύνθετο διεθνές περιβάλλον, χωρίς να διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία.
0: Αυτή ήταν η Ρένα Δούρου, που έχει πάρει την Κουμουνδούρου. Τώρα τι να της πούμε της κυρίας Δούρου, και αυτήνης στο ρουθούνι της. Στο ρουθούνι της και αυτήνης ο κύριος Μητσοτάκης. Φοβερά, πολύ ωραία πράγματα. Πάμε.

δεν θα έρθουν ούτε στο Σαμαρά, δεν θα έρθουν ούτε στον Καραμαλή, δεν θα πάνε πουθενά. Ούτε στη Δούρου, ούτε στον Τσίπρα, ούτε πουθενά. Όλοι αυτοί θα πάνε εκεί που θα τους πει ο Κασιδιάρης. Όλοι εσείς δουλεύετε για τον Κασιδιάρη. Είσαστε όλοι πιόνια του Κασιδιάρη. Κάνετε όλοι τη βρώμικη δουλειά του Κασιδιάρη. Αυτό εδώ θα πρέπει κάποιος να σας το πει, κύριοι, σε όλους εσάς, για να το ξέρετε.

Psycho Killer, Talking Heads. Ο ελεύθερος τύπος 2 είναι ένα δώρα με όφελος 1324. Απ' την άλλη μεριά, Μητσοτάκης από το Καστελόριζο, δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις.

Τα νέα, κρυμμένες νάρκες ανακαινίζω και εξοικονομώ. 4 γκρίζες ζώνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το μακελιό μαφία, ναρκωτικά και σέρνικη πορνεία. Μαζονάκης κόκοντας μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μαύρο παρελθόν, ίδιο τέλος ο θάνατος.

Η εστία, υβριδικό πόλεμο με παρανόμους μετανάστες εκήρυξε πάλι η Άγκυρα στο Αιγαίο. Βάρκες με τους πρώτους αλλοδαπούς διέσχισαν το αρχιπέλαγο Σαββατοκύριακο, είπα τον καθοδήγηση δουλεμπόρων. Τεράστιες οι ευθύνες της Frontex. Έξαρση δροός και από τον Εύρο, επιστροφή στο 20. Τέλος ευεξής οι θριαμβολογίες για περιορισμό των αφίξεων. Η εσπρέσο κουμπάρος πασών των οικονομιών. Ιερακάκης πάντρεψε το φίλο του Υπουργού Οικονομικών της Ρουμάνας Αλεξάνδρου Ναζάρ. Όλα όσα έγιναν στο Βουκουρέστι. Η εφημερίδα των συντακτών πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία των οικοκυριών. Η κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα γιατρία. Θησάβριζαν με το μηχάνημα του θανάτου. Εδώ μιλάμε για psycho killer τελείως. Δέκα πλασματαφαιρέσεις σε 12 μέρες. Ραντεβού ακόμα και τα μεσάνυχτα. Ετοιμαζόντουσαν να βάλουν μηχάνημα στη Μύκονο για τα μεγάλα πορτοφόλια εκεί τοπικά. Τι παρακμή. Τι υπόκοσμος αυτός ο κόσμος όλος της showbiz και της παραϊατρικής και των ναρκωτικών και όλης αυτής εδώ της αρρώστιας. Τώρα κλαίνε μία από τις αδερφές του Μαζονάκη εκεί πέρα.

Είναι τώρα με μαύρο δάκρυ. Τώρα ποιες είχαν υπογράψει για να το βάλουν στο δρομοκαΐτιο και με ποιες ήταν τσακωμένος ο Μαζωνάκης και ποιες θα πάρουν τώρα την περιουσία του Μαζωνάκη, γιατί άφηνε και εχμές ο Μαζωνάκης πριν πεθάνει για όλες αυτές εδώ τις υπογραφές για να μπει στο δρομοκαΐτιο και για τους λόγους που υπέγραψαν να πάει στο δρομοκαΐτιο και τα λοιπά, το τι θα γίνει. Πραγματικά είναι τραγικό, αλλά κατά τη γνώμη μου, σε αυτή την υπόθεση όλη η περιουσία του Μαζωνάκη, θα έπρεπε να πάει σε ιδρύματα, σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαζωνάκης αυτό θα ήθελε τώρα. Η περιουσία του να πάει εκεί. Και αν όχι εκεί, και ένα μέρος της να πάει και στις οικογένειες των δύο πιλότων που έχασαν τα παιδιά τους λίγες μέρες πριν το θάνατο του Μαζωνάκη και που η κηδεία τους επισκιάστηκε από τον θάνατο του Μαζωνάκη και που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή θρηνεί μόνο το Μαζωνάκη και όλους αυτούς τους ήρωες των εθέρων που δίνουν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι εδώ πέρα και να ακούμε Μαζωνάκη. Τους ξεχνάμε, τους ξεχνάει η ελληνική κοινωνία, τους ξεχνάμε και αφήνουμε τις μανάδες και τα παιδιά τους στο χρονοτούλα από τις ιστορίες να κλαίνε για τους δικούς τους ανθρώπους. Σε αυτούς έπρεπε να πάει η περιουσία του Μαζωνάκη.

Ορίστε, η Τουρκία αναβαθμίζει τις προκλήσεις. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. Παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας 10 φορές μέσα σε μία μέρα με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Τυχερό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Αυτή είναι η political και πάμε στο manifesto. Με τα capital controls φοβόμασταν ακόμα και αιματοχυσία. Συνέντευξη ποταμός του Γιάννη Στουρνάρα. Finance, voice. Παπαγαλάκια του Μαξίμου βαράνε τον τσάρο με εντολές συγκεκριμένων βιομηχάνων. Τον τσαφό, τσάφο, λέω τσάρο. Ποιο τσάρο, το τσάφο. Ποιος είναι τώρα ο τσάφος, δεν ξέρω. Ο εθνικός κήρυκας. Μητσοτάκης από Καστελόριζο προς Τουρκία. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Αποκλείστηκε ο Ευάγγελος από το τρίπρόσωπο. Επόμενη απογευματινή. Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο στον οποίο το 10 ο ΓΑΠ. Γιώργος Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αυτός ο ΓΑΠ. Είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Ναι, ρε παιδί, δηλαδή πραγματικά μέχρι και αυτό. Έπρεπε να το φτιάξει ο Μητσοτάκης. Μέχρι και αυτό έπρεπε να φτιάξει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή τη φήμη, την εικόνα και τη ρετσινιά του Καστελορίζου. Που πήγε εκεί ο Παπανδρέου, διάλεξε το Καστελόριζο να προαναγγείλει το μνημόνιο 1. Δεν μπορούσε να πάει έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν μπορούσε να πάει στη Βουλή. Έξω από τη Βουλή να το κάνει αυτό, έπρεπε στο Καστελόριζο. Για να δείτε τι μυαλά κυβερνούσαν την Ελλάδα δεκαετίες. Και βρέθηκε ένας να κάνει 5 καλά σε αυτόν εδώ τον τόπο και του έχουν κολλήσει όλες τις δρετσινιές, τις χειρότερες δρετσινιές που μπορεί ένας άνθρωπος να υποστεί. Δολοφόνος, ξυλολιοέμπορος, παιδεραστής, κλέφτης, όλο τον ΟΠΚΕΠΕ. Ο ΟΠΚΕΠΕ τώρα 40 χρόνια αμαρτίας, 40 χρόνια επιδοτήσεων, όλη την κλεψιά των Ελλήνων την έχουν φορτώσει στο όνομα Μητσοτάκης. 40 χρόνια κλέβανε όλοι, ρε παιδί μου, οι Έλληνες. Δεν λέω κλέβανε, λέω κλέβαμε όλοι οι Έλληνες, τον ΟΠΚΕΠΕ, αυτά εδώ με τις βλαϊκίες, όλα αυτά, τις επιδοτήσεις, τα λεφτά της Ευρώπης. Και στο τέλος, για όλα αυτά εδώ, έφταιγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το καινούριο τώρα τον έχουν βγάλει το Μητσοτάκη ότι είναι και... πώς το λένε, δολοφόνος όλων των εγωπροβάτων, θέλει να φανίσει, λέει, τα πρόβατα από τη χώρα για να υπάρχει πείνα μετά, άμα έρθει κανένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, να έχει πείνα η Ελλάδα. Το γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου ακούγεται και λέγεται ότι έφερναν πρόβατα από την Τουρκία και από την Τουρκία μας έφεραν την αρρώστια μέσα εδώ πέρα. Και τώρα που, τα πρόβατα τους έπιασαν τον πυρετό, αυτό τον αυθόδιο, ο οποίος είναι θανατηφόρος και σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται σφαγές ομαδικές, γιατί τα πρωτόκολλα αυτά εδώ ακολουθεί και η χώρα μας, δεν τα βγάζει από το μυαλό του Μητσοτάκης ότι θα γίνει. Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα είναι αυτά. Αυτό το γεγονός, στο πούμε, το κρύβουν, δεν μιλάνε για αυτό, πως έφτασε η αρρώστια στη Μυτιλίνη. Βγαίνουν μόνο και φωνάζουν. Ο δε πάλι Ανδρουλάκης, άλλος κι αυτός, έκανε την ίδια πατάτα που έκανε και ο Τσίπρας. Άλλο η Μυτιλίνη, άλλο η Λέσβος. Αυτοί όλοι θέλουν να ξανακυβερνήσουν. Δηλαδή είναι τρομερά αυτά εδώ τα πράγματα, πραγματικά. Ο Ανδρουλάκης θέλει να ξανακυβερνήσει, όχι όμως με το Μητσοτάκη, μόνος του. Γιατί με το Μητσοτάκη δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Το έχουν ψηφίσει εκεί στο Πασόκ. Τα οποία, δηλαδή, τώρα να βλέπεις πασοκτζίδες, ψεκασμένους πασοκτζίδες, δηλαδή είναι κρίμα. Δεν αρμόζει στο Πασόκ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρε παιδιά, θέλει κάθαρση. Θέλει κάθαρση. Πώς θα το κάνουμε? Ο δε Μητσοτάκης δείχνει ότι δεν έχει φοβηθεί να κάνει την κάθαρση. Δηλαδή, κάποια ψέκια μέσα στη Νέα Δημοκρατία τα διαγράφει. Διαγράφει και καλούς βέβαια, αλλά κάποιους παλαβούς τους διαγράφει. Εντάξει, τώρα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ελεύθερη ώρα. Σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση της Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Πλεύρης αποκαλύπτει ένα άγνωστο ιστορικό ντοκουμέντο με πρωταγωνιστούς Γερμανούς και Άγγλους. Τι συμφώνησαν ο ελληνικής καταγωγής Ναύαρχος Γιουλέλμος Φων Κανάρης
και ο στρατηγός Γιώργος Τσολάκογλου και γιατί ναυάγησε το σχέδιο που θα άλλαζε το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα φτάσαμε στο σημείο οι Μογγόλοι να οικειοποιούνται τα ομηρικά επί και την Τρία. Και τέλος είναι αυτεμπορική τιτανομαχία για τις οπτικές ίνες, ποτέ και δέοι, η μάχη των δύο υπερομήλων για το μέγισμα, για το γέμισμα των Fitch και τη θέση τους στην χονδρική. Ωραίο ακούγεται αυτό. Οπτικές ίνες από δέοι και ΟΤΕ. Καλό. Να υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί όχι, και από τη ΔΕΗ βεβαίως. Με το καλό να έρθει. Η ΔΕΗ, μια δημόσια επιχείρηση που ήταν στα όρια της χρεοκοπίας και που τα τελευταία 6 χρόνια κατάφερε με κάποιες παρεμβάσεις η κυβέρνηση να την κάνει πρότυπο στα Βαλκάνια. Και από εκεί που ήταν για να χρεοκοπήσει η ΔΕΗ, έχει φτάσει η ΔΕΗ να εξαγοράζει άλλες εταιρείες στα Βαλκάνια, σε σοβαρές χώρες, τέλος πάντων Ρουμανία κτλ. Και προσέξτε, τώρα βγαίνουν όλοι και διαμαρτύρονται που οι τιμές των καυσίμων έχουν ανέβει και το πετρέλαιο θέρμανσης και τα λοιπά εξαιτίας των πολέμων και τα... αλλά όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται, όλοι αυτοί που φωνάζουν για τις ψηλές τιμές στα καύσιμα είναι και κατά της αιωλικής ενέργειας και κατά των φωτοβολταϊκών και της ηλιακής ενέργειας. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι κατά τον ΑΠΕ. Δηλαδή κατά της καθαρής ενέργειας και κατά της φθηνής ενέργειας που βγάζει η χώρα μας. Γιατί η χώρα μας αυτή τη στιγμή έχει βγάζει πολλή ενέργεια. Καλύπτει το 50% περίπου της ενέργειας στα τιμολόγια της ΔΕΗ από ΑΠΕ, που είναι καθαρή ενέργεια που παίρνουμε από εδώ. Δωρεάν από τον ήλιο και τον άνεμο. Αν δεν ήταν αυτή εδώ η ενέργεια, ξέρετε πόσο θα ήταν τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Και όλοι αυτοί εδώ φωνάζουν, διαμαρτύρονται για τις ψηλές τιμές στην ενέργεια κτλ. Αλλά δεν θέλουν τις ΑΠΕ. Δεν θέλουν την ενέργεια που βγάζει η χώρα μας από τον ήλιο και τον άνεμο. Τους ενοχλεί άμα βλέπουν στα βουνά πάνω ανεμογεννήτριες να γυρίζουν γύρω-γύρω, γιατί δεν ξέρω, θα αλλάξει το κλίμα και θα γίνει η Ελλάδα από καλοκαίρι, θα γίνει ο Ιούνιος και ο Ιούλιος από καλοκαίρι, θα γίνει χειμώνας, θα χειμωνιάσει και θα ρίχνει χιόνια εδώ πέρα και θα κάνουμε σκι μετά αντί για μπάνιο. Έτσι μας λένε αυτοί όλοι. Λοιπόν, αυτοί όλοι τώρα που διαμαρτύρονται για τις ψηλές τιμές ενέργειας και δεν θέλουν ούτε τις ΑΠΕ, ξίδι, περαστικά τους, να σοβαρευτούνε και να ψάξουν να βρουν τα μυαλά τους και τα λογικά τους, που τα έχουν αφήσει και σε ποιο αφήγημα έχουν σκαλώσει. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Από μένα, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
6: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
7: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Fruits, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
6: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
7: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
6: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, όλα τα πιτσιρίκια, επειδή βλέπω ότι υπάρχει ένα ρεύμα που τα οθεί στον εθνικισμό και τρέφουνε μια συμπάθεια στον Κασιδιάρη, να ετοιμάζονται παρακαλώ. Τα πιτσιρίκια που συμπαθούν εθνικισμό, Κασιδιάρη, και έχουν μια τάση προς τα εκεί, 15χρονα, 16χρονα, 18χρονα, 20χρονα, 25, θα είναι τα πρώτα. Θα είναι η πρώτη γραμμή, να το ξέρουν αυτό, αν γίνει τίποτα με τον οποιοδήποτε. Αυτοί πάνε μπροστά. Τα νέα παιδιά πάνε μπροστά, έτσι, να το ξέρουν αυτό. Όχι μόνο τα παιδιά, ξέρουν και οι πατεράδες τους, που δεν τα λυπούνται τα παιδιά τους. Γιατί βλέπω και μεγάλους και έχουν χάσει τη λογική τους αυτήν εδώ τη χώρα. Θέλουν να τα φέρουν όλα άνω κάτω, να κάνουν τα πάνω κάτω. Να τους αρέσει η σταθερότητα. Θέλουν να είναι γεμάτες οι πούγκες, οι τσέπες, να μην πληρώνουμε φόρους. Θέλουν, τις καλομάθανε οι γέροι στις παλιές τις εποχές. Καλομάθανε στις παλιές εποχές που μας τα φορτώσανε στη δική μας τη γενιά. Και νευριάζουν και αυτοί, δεν τα θέλουν τώρα να είναι τα πράγματα όπως είναι. Θέλουν να τα ανατρέψουν, να τα πάρουν όλα άνω κάτω. Και δεν λυπούνται τα παιδιά τους, δεν σκέφτονται ούτε καν τα εγγόνια τους. Ποια παιδιά τους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αφήνουμε λίγο τώρα αυτά με το τραγούδι. Καλημέρα καταρχάς και στους τηλεθεατές οι οποίοι έπεσαν πάνω μας από τα νησιά, μιας και η τηλεόραση μας αναμεταδίδει. Είμαι ο Λόιζος Λόιζος, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9, όπως καθημερινά από τις 7 το πρωί. Σήμερα είναι μια μέρα που αναμένεται να είναι βροχερή. Έπρεπε ήδη, κατά τις μετεωρολογικές προγνώσεις, να είχαν ξεκινήσει οι βροχές. Ωστόσο βλέπω ότι έξω έχει σκοτεινιάσει λίγο, που σημαίνει ότι την φέρνει. Δεν μας έχει κάνει τη χάρη να τη ρίξει σταθερά, να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, σιγά σιγά να βρέχει και να βρέχει έτσι με ήρεμους ποτιστικά που λέμε. Μάλλον το μαζεύει. Εύχομαι να μην το ρίξει απότομα κάπου και δημιουργήσει ζημιές. Και δεν ξέρω και αν έχουν προετοιμαστεί και οι αρχές, γιατί είναι ακόμα 17 Σεπτεμβρίου, που είναι αρκετά νωρίς για κάτι τέτοιο, για έντονα καιρικά φαινόμενα, να καθαρίσουν φρεάτια, ρέματα και τα λοιπά. Έχουμε κοντά μας τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Ευστρατίου. Καλημέρα κύριε Ευστρατίου.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, σας και τους ακροατές.
0: Πώς πάει, έχετε προλάβει τώρα να κάνετε κάτι, σε τι φάση βρίσκεστε?
1: Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει το 80% από τους καθαρισμούς. Έχουμε ξεκινήσει, όπως κάθε χρόνο, έχουμε ξεκινήσει φέτος,
0: ναι,
1: τον Ιούνιο μήνα.
0: Από τον Ιούνιο.
1: Ναι, από τον Ιούνιο καθαρίζουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά συνεργεία.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε, δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Είναι.
0: Όχι,
1: και ειδικά στη Ρόδο. Ειδικά στη Ρόδο, εντάξει, στα νησιά τα μικρά υπάρχουν βέβαια και τα ρέματα και τα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ είναι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα των εργασιών και τα λοιπά, οι οποίες πραγματοποιούνται τις εκείτες σε πρανίο και τους στους στάθρους μέσα. Δηλαδή έχει από όλα μέσα, από μεγάλα ποτάμια μέχρι μικρά ποταμάκια, να τα πούμε. Αλλά είναι και ειδικά, δηλαδή, μέσα σε οικισμούς και τα λοιπά. Θυμηθείτε η Αλισό, πόσα ποταμάκια μικρά μπορεί να υπάρχουν, να διακλαδώνονται.
0: Το ποτάμι της η Αλισό έχει καθαριστεί.
1: Ναι, έχει καθαριστεί
0: η Αλισό.
1: Έχει καθαριστεί.
0: Αυτό πρέπει να ήταν η αρχή, το νούμερο ένα πρέπει να είναι αυτό.
1: Η Αλισό έχει καθαριστεί. Οι πρόποδες της φιλερή μου από πίσω και προς Παστίδα, όλα τα πάντα, όλα έχουν ενωθεί μεταξύ τους. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά, πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Δηλαδή, με τις προηγούμενες πλημμύρες και αυτά που είδαμε και τις ζημιές που έχουν γίνει στα Μαριτσά, στην Παστίδα, αντιπλημμυρικά έργα.
0: Στην Κρεμαστή δεν είδα όμως να έχει καθαριστεί ο ποταμός ακόμη, ή κάνω λάθος?
1: Έχει ξεκινήσει.
0: Ξεκίνησε.
1: Ξεκινήσει.
0: Γι' αυτό είπατε το 80%, δηλαδή. Προχθές ξεκίνησε. Για το Σαββατοκύριακο που πέρασα το είδα καθάριστο. Ξεκίνησε με στη βδομάδα δηλαδή. Κατάλαβα.
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές βλέπουμε έτσι να υπάρχουν καλάμια, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ειδικά με τα καλάμια. Μην νομίζετε ότι δηλαδή κάποιο που είναι καθαρισμένο, ο κόσμος το θέλει καθαρισμένο και θέλει να τον βλέπει καθαρισμένο. Αλλά και κάποια πράγματα, δηλαδή και τα καλάμια κάνουν την διαφορά και τη ροή του νερού να πηγαίνει πιο σιγά. Έχει την ιδιότητα του καλάμι στη μεγάλη βροχή να πλαγιάζει. Καταλάβατε, υπάρχουν κάποια
0: συγκρατεί,
1: πράγματα.
0: Συγκρατεί και το χώμα.
1: Συγκρατεί και το χώμα και να πηγαίνει πιο αργά το νερό. Έτσι,
0: τώρα εσείς κάνατε καθαρισμούς ως περιφέρεια, ας το πούμε, σε όλα. Δηλαδή, ακόμα και αυτά που είναι μέσα στον αστικό ιστό ανήκουν στην περιφέρεια. Τα καθαρίσατε
1: και
0: εσείς.
1: Ναι, τα καθαρίσαμε και
0: εσείς. Μόνοι σας, δηλαδή, αυτά εδώ όλα. Μάλιστα.
1: Ναι, εμείς έχουμε πάρει την αρμοδιότητα από το 2019.
0: Οπότε είναι πάνω σας δηλαδή η αρμοδιότητα του ποτάμιου.
1: Οπότε είναι πάνω μας. Ναι. Βέβαια αυτά που είπατε και πριν στην αρχή, όπως ξεκινήσατε με φρεάτια και τα λοιπά, τα περισσότερα και στους οικισμούς μέσα, όλα αυτά δηλαδή βασικά είναι του Δήμου.
0: Ναι. Και της ΔΕΙΑΡ. Υπήρχε συνεργασία, υπήρχε κάποια επικοινωνία ή δεν υπάρχει καμία?
1: Εμείς δίνουμε τις κατευθύνσεις, δίνουμε τα... στον Δήμο το τι πρέπει να κάνουμε και τα λοιπά κάθε φορά.
0: Υπηρεσιακά.
1: Τα σήματα φεύγουν βέβαια, να, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Υπηρεσιακά, από εκεί και πέρα η κάθε υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να κάνει τη δουλειά που ξέρει να κάνει και έτσι πρέπει να κάνει.
0: Ωραία.
1: Τώρα, αυτό είναι το θέμα.
0: Ωραία, άρα λοιπόν μια χαρά, δηλαδή μπράβο που ξεκινήσατε από νωρίς, από τον Ιούνιο. Και ολοκληρώνεται νωρίς.
1: Δεν έχουμε βγάλει πολύ υλικό. Ξέρετε ότι όλα αυτά.
0: Φωτογραφικό εννοείται δηλαδή.
1: Όλα αυτά υπάρχουν, τα φωτογραφικά υλικά. Τα πάντα όλα υπάρχουν, ακόμα και με ντρόν.
0: Στείλτε μας, έπρεπε να μας στείλετε να έχουμε να δείξουμε κάτι.
1: Ναι, απλώς εντάξει, δεν βγάλαμε τίποτα ακόμα. Αναξέρετε όμως ότι όλα αυτά υπάρχουν. Το τι εργασία γίνεται, γιατί είναι και ένα αποδεικτικό στοιχείο το πώς θα πληρωθούν και αυτοί οι εργολάβοι που καταρρίζουν οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, και όχι μου, και όταν γίνει ζημιά, εντάξει, ξέρεις.
1: Αλλά και όταν γίνει ζημιά να ξέρουμε και τα λοιπά.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο, για παράδειγμα, όταν σου φεύγει ένα δέντρο, ένα πεύκο από τη φιλέρη μου και σφινώνει, και σφινώνει στη διασταύρωση στην αστυνομία, στα φανάρια της Ιαλισσού, όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Αυτό δεν μπορείς ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να το προβλέψεις δηλαδή. Είναι τρελό
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Κάνουμε τη δουλειά μας, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αλλά κανείς δεν μπορεί να τα βάλει.
0: Θυμάστε ένα ολόκληρο δέντρο, ένα πεύκο, πάλευε η Ρόδος να το βγάλει κάτω από το δρόμο.
1: Έτσι.
0: Πόσες νύχτες, δύο νύχτες εκεί πέρα, ξάγρυπνη την τελευταία δηλαδή. Εντάξει, το καλό είναι ότι τουλάχιστον στην Ιαλισσό έχουν γίνει αυτά τα φρεάτια, τα οποία ενδεχομένως και κάποια ανοίγματα, τα οποία ενδεχομένως προλάβουμε κάποιες καταστάσεις, ας το πούμε. Δηλαδή, γλιτώσουν και κάποιες καταστάσεις αυτά.
1: Το θέμα είναι αυτό που λέμε, ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έτσι τον όγκο του νερού να είναι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, παλιά που ήμασταν πιο μικροί, ξεκινούσε η βροχή. Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν οι μπόρες, αλλά δεν είναι αυτή η ποσότητα νερού που έπεφτε πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα είναι μεγάλη ποσότητα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
0: και γίνεται χαμός.
1: Έχουμε χτίσει και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Γίνεται αυτά που γίνεται και στην Ήπεθρο, κύριε Λοΐζο, αυτά που γίνονται και αυτά που πετάνε δεξιά και αριστερά όλοι τους.
0: Τα σκουπίδια.
1: Τα κλαδέματά τους, τα σκουπίδια τους, τα πράγματά τους. Καταλαβαίνετε ότι...
0: Δεν προσέχουμε
1: το περιβάλλον.
0: Εντάξει, άμα δεν προσέχει ο κόσμος το περιβάλλον, θέλει πια μια αστυνόμευση και το περιβάλλον. Δηλαδή πρέπει να αστυνομευτεί το περιβάλλον. Πώς θα γίνει?
1: Πρέπει να θα το γεμίσουν. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, σε δύο μέρη περίπου βρίσκονται και τα ντρόν που βοηθάνε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να γεμίσουμε το νησί με ντρόν και ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του.
0: Αυτό τώρα τι εννοείται να γεμίσει το νησί με ντρόν, δηλαδή?
1: Να μπουν ντρόν, λέω γενικά, όπως είναι για την αντιπυρική προστασία.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα, γιατί το ίδιο ντρόν να επιβλέπει και να βλέπει και γι' αυτό το πράγμα.
0: Αυτό εδώ είναι μια σκέψη. Είναι μια προσωπική σκέψη δική σας αυτό που λέτε, ή είναι ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη να γίνει?
1: Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα. Σας λέω απλώς και τα δύο ντρόν που έχουμε εδώ πέρα από την πολιτική προστασία,
0: ναι,
1: επιβλέπουν και το περιβάλλον. Δηλαδή, αν δουν ένα αυτοκίνητο που πάει και να πετάξει μπάζα ή οτιδήποτε άλλο, θα πάρει και την πινακίδα του, σύγχρονη μέθοδη, θα το φωτογραφίσει και όλα και θα τον πιάσουν.
0: Υπάρχει τέτοια δυνατότητα δηλαδή στο νησί αυτή τη στιγμή? Αυτά τα ντρόν τα χειρίζεται η πολιτική προστασία του Δήμου?
1: Γι' αυτός, όχι, είναι από πάνω, είναι από την Αθήνα, στα κεντρικά της Αθήνας.
0: Από, τα, α, από το Υπουργείο, δηλαδή πολιτική προστασία της χώρας, δηλαδή.
1: Ο χειριστής είναι από εδώ, ναι. Ο χειριστής είναι από εδώ.
0: Α, πολύ καλό αυτό που γίνεται, που λέτε αυτή τη στιγμή και δεν το γνωρίζουν κιόλας έξω.
1: Μα αυτό πρέπει να γίνει πια, γιατί έχει καταντήσει αηδία όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να πηγαίνουμε σε.
0: Έχει γίνει τέτοιο αίτημα. Έχει γίνει τέτοιο αίτημα, δηλαδή.
1: Το συζητάμε να το δούμε. Δεν είναι εύκολα αυτά. Δεν είναι εύκολα αυτά. Να το δούμε.
0: Πολύ καλό.
1: Αυτό να ησυχάσουμε.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό.
1: Είναι διπλή και τριπλή και τετραπλή το έργο που μπορεί να κάνει αυτό.
0: Ε, βέβαια. Πολύ καλό. Δηλαδή το drone πολιτικής, αυτό που ελέγχει για φωτιές, που κάνει δουλειά και μπράβο, να ελέγχει και αυτούς τους παραβατικούς, όλους τα φορτηγά που πάνε και ρίχνουν, να τους φωτογραφίζει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μπράβο, πολύ καλό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα τι λένε σας οι πληροφορίες σας, είσαστε σε ετοιμότητα, τι λέει η κατάσταση για
1: σήμερα? Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, κύριε Λοΐζο. Εντάξει, αυτό δεν. Αυτό. Μόνο καλοκαίρι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε ότι έχουμε δει και φωτιές και μες στο χειμώνα και μες στο Δεκέμβρη. Έχουμε δει και βροχές μέσα στον Αύγουστο. Οπότε είμαστε συνηθισμένοι, είμαστε πάντα σε επιφυλακή. Προσπαθούμε να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις, όπως αυτό που λέμε τώρα έτσι με τους καθαρισμούς και τα λοιπά, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς, που πρέπει να κάνουμε, να κάνουμε τους καθαρισμούς. Τώρα είναι πάρα πολύ δυνατό το φαινόμενο, τίποτα δεν μπορεί να αντέξει. Έτσι.
0: Και προσοχή στους δρόμους, οι άνθρωποι να προσέχουν.
1: Πολύ προσοχή στους δρόμους και ειδικά τώρα με τα πορτοβρόχια, γιατί γλιστράνε πάρα πολύ οι δρόμοι.
0: Ε, βέβαια.
1: Και βέβαια αν υπάρχει μια έντονη βροχόπτωση, να μην κυκλοφορεί ο κόσμος. Θα περιμένει να περάσει το φαινόμενο και να μην βλέπουμε στον Μπόρα αυτά που βλέπαμε, ότι την ώρα με τα πλημμυρικά φαινόμενα και το νερό στο μισό και ένα μέτρο που ήταν, να βγαίνουν έξω να κάνουν βόλτα.
0: Έχουμε και αυτά, ναι.
1: Κύριε Λοΐζο, έχω δει πολλά, οπότε.
0: Ωραία. Να μείνουμε σε αυτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Καλημέρα και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση που μας παρέχετε. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

μόνο έτσι μπορεί κάπως να μαζευτεί αυτό εδώ το φαινόμενο, δηλαδή της ρήψης μπαζών, σκουπιδιών και οτιδήποτε άλλο στην Ήπεθρο, με το να ελέγχουν τα drones από ψηλά, όλα αυτά. Τον είδε, το τσίμπησε, το φωτογράφησε, τον έστειλε στις αρχές και οι αρχές τον επισκέφτηκαν. Τι πιο ωραίο, καλό. Βέβαια, μπορεί τώρα, δηλαδή συμβαίνουν στην Ήπεθρο τρελά πράγματα. Μου έχει πει άνθρωπος ότι ξαφνικά βλέπει έναν ένα φορτηγό να μπαίνει μες στο χωράφι του, να κάνει ανάκληση την καρότσα και να αδειάζει 3-4 τόνους μπάζα στο ρέμα μέσα, στην Ιαλισσό, προς τους τρεις. Τρελά πράγματα. Ό,τι θέλει ο καθένας δηλαδή κάνει. Για να μην τα ρίξουν στις μάντρες που τα κάνουν σκόνη και ανακυκλώσιμα υλικά, πάνε και τα ρίχνουν όπου βρούνε μερικοί. Τώρα δεν το συζητάμε για τους απλούς που παίρνουν μια εργολαβία να φτιάξουν ένα μπάνιο, ξέρω εγώ, να κάνουν μια μικρή ανακαίνιση. Αυτοί πάνε και τα ρίχνουν κανονικά στα σκουπίδια. Δε. Δηλαδή βλέπεις τον κάδο εκεί στο νοσοκομείο, ειδικά σε μια περιοχή, μάλιστα την ασφαλτοστρώσανε κιόλας εκεί στη Βενέζη, ο Δήμος την ασφαλτόστρωσε. Έχει κάτι κάδους εκεί πέρα στα δεξιά, όπως έρχεσαι, όπως πας για Μόντες Μιχ, τέλος πάντων, προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί πέρα έχει μερικούς, θα πάνε να ρίξουν τα υδραυλικά τους, τις σπασμένες λεκάνες, τα σπασμένα μπανιέρες. Ένας υδραυλικός πρέπει να είναι εκεί, έχει το σημείο. Την κύψω σαν είδες, θα δεις. Πάει ο Δήμος, παίρνει, καθαρίζει, μαζεύει. Μετά από μια εβδομάδα, τα ίδια. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί εντάξει, τουλάχιστον αυτός πάει και τα ρίχνει πέσα σε ένα σημείο που είναι ο δρόμος και είναι εύκολο, ή τα βλέπεις και τα μαζεύεις. Έχει άλλους που πάνε να τα ρίξουν μέσα στο ρέμα. Τα ρίξουν στο ρέμα, ρε παιδί μου, αν τα πάρει η βροχή. Και όπου τα πάει, θα πάει στη θάλασσα μέσα. Έπεσαν στο ρέμα, τελείωσε, εξαφανίστηκαν. Τέλος, το ήταν. Δηλαδή έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Δεν έχουν μόνο οι αρχές τις ευθύνες, έχουμε και εμείς οι πολίτες τις ευθύνες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι λείπει, θα μπορούσαμε να πούμε, και μια σωστή ενημέρωση. Δηλαδή εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν ξέρω το τηλέφωνο του Δήμου που πρέπει να πάρεις για να έρθουν να πάρουν, ξέρω εγώ, τον καναπέ σου, το στρώμα σου, τα σκουπίδια σου από το σπίτι σου που θέλεις να πετάξεις. Γιατί τι κάνουν τώρα, εμείς έχουμε μια πολυθρόνα που σάπισε, τη φάγανε οι γάτες, δεν ξέρω και εγώ τι, τη πιάνουμε, την πετάμε στα σκουπίδια. Δεν είναι έτσι όμως, δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο, να έρθει ένα συνεργείο του Δήμου με ραντεβού, με ένα μικρό φορτηγάκι, την παίρνουν, φεύγουν. Αυτό, δωρεάν. Τον ίδιο μηχανισμό έχει και η περιφέρεια, η οποία το κάνει με τις συσκευές ανακύκλωσης. Δηλαδή έχει κάποιος ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, του χάλασε και θέλει να το αντικαταστήσει. Ωραία, το παλιό να το πιάσει, να το δώσει στον τσιγκάνο, το πάρει ο τσιγκάνος στο καρακόνερο, το κάνει βίδες, να πάρει μέσα αυτά που θέλει, το υπόλοιπο να το πετάξει στα σκουπίδια του καρακόνερου και να γίνει ένα βουνό με σκουπίδια. Η περιοχή, δεν είναι αυτή η διαδικασία. Η διαδικασία είναι ότι παίρνεις την περιφέρεια, το ΦΟΣΔΑ. Έχει μια εφαρμογή, δεν τη θυμάμαι. Βλέπετε δηλαδή, αλλά ξέρω, έχει μια εφαρμογή. Όπως ξέρω, ο Δήμος έχει ένα τηλέφωνο, ο ΦΟΣΔΑ έχει μια εφαρμογή. Μπαίνεις σε αυτήν την εφαρμογή ή παίρνεις ένα τηλέφωνο, ρυθμίζεις, σου κλείνουν ραντεβού, έρχονται, το παίρνουν, φεύγουν. Ωραία, αυτή την ενημέρωση που εγώ τώρα σας την παρέχω, μπακαλίστηκα, δεν την έχουμε δει. Δηλαδή δεν υπάρχει σαν ενημέρωση, ξέρω εγώ, να διοχετευτεί σε όλη τη Ρόδο για καιρό. Πώς να το κάνουμε τώρα, καταλάβατε τι θέλω να πω. Τέλος πάντων, δεν πρέπει να πω άλλα αυτά.

Εντάξει, βέβαια δεν είμαστε και στο 2002. Είμαστε σε μια εποχή που έχεις πια κινητό, ρωτάς το AI, μπαίνεις μέσα, ρωτάς, ξέρω εγώ, πατάς ένα κουμπάκι και ρωτάς το Gemini, το ChatGPT, δεν ξέρω και εγώ ποιο θέλω καθένας. Βρες μου, ξέρω εγώ, στη Ρόδο πώς, τι κάνω με αυτό εδώ. Σου λέει, τακ τακ, πάρε τηλέφωνο το Δήμο σε αυτό το τηλέφωνο. Okay. Ή, ούτε καν να μπει στο Google να ψάξεις. Ρωτάς πια το κινητό και το κινητό σου απαντάει.

0: Λοιπόν, στο 30,5% η Νέα Δημοκρατία στην Pulse και στο 31% η Νέα Δημοκρατία στην Opinion Poll. Αυτά είναι η βάση για το ελαττήριο της αυτοδυναμίας, λέει κυβερνητικός στέλεχος στο πρωτοθέμα.gr. Δηλαδή είναι ικανοποιημένη η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία από το γεγονός ότι πιάνει ποσοστά στις δημοσκοπήσεις άνω του 30%. Δεν έχει κανένα λόγο η Νέα Δημοκρατία, η αλήθεια, να μην είναι ικανοποιημένη, διότι και στις προηγούμενες εκλογές 31% της δίνανε οι δημοσκοπήσεις και πήρε 41%. Και να σας πω και κάτι, έτσι όπως έχει γίνει πια το πολιτικό σκηνικό της χώρας, φαίνεται ποιος είναι ειλικρινής και ποιος απλά κοροϊδεύει. Αυτό το είδαμε χθες στη συζήτηση στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που ενώ η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, έλεγε στο ΠΑΣΟΚ «Ελάτε να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για το άρθρο, πώς το λένε, το άρθρο 82, εκεί πέρα περί ευθύνης υπουργών», απάντησε, πήρε την απάντηση από τον Ανδρουλάκη «Τι να συζητήσω μαζί σας που εσείς μας παρακολουθούσατε με το Predator». Άρα έχει απέναντι της η κυβέρνηση έναν τοίχο. Δηλαδή πιο εύκολα μπορεί να συζητήσει με τον Βελόπουλο ο Μητσοτάκης παρά με τον Ανδρουλάκη. Και απορώ για ποιο λόγο ο Μητσοτάκης δεν κάνει άνοιγμα στον Βελόπουλο και στα δεξιά του, παράδειγμα. Ποιος είναι ο Βελόπουλος, είναι μετά, έχει άλλους, όχι, τέλος πάντων. Και κάνει άνοιγμα συνέχεια στον Ανδρουλάκη. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης είναι λιγότερο σοβαρός από τον Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος μπορεί να συνεννοηθεί εάν σοβαρά του ζητηθεί από το Μητσοτάκη. Τώρα βέβαια θα μου πεις, τι λες ρε Λοΐζο, ο Βελόπουλος ρίχνει το θάνατο του Μαζονάκη στο Μητσοτάκη. Θα συζητήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση, πού ζεις? Λέω τώρα κι εγώ, εντάξει, δεν βγάζεις άκρη. Με όποιον και να μιλήσει μέσα στη Βουλή ο Μητσοτάκης, κάτι έχει να του πει. Θα του πει ο ένας για το ξυλόλιο, ο άλλος για το Μαζονάκη, η άλλη θα του πει, ξέρω εγώ, για τα εμβόλια, ο άλλος θα του πει για το Predator. Τρέλα, παράνοια, παιδί μου, είναι παράνοια πια η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση είναι μια δύσκολη εξίσωση στη χώρα μας. Και ο κόσμος έχει κουραστεί πολύ με αυτή την ιστορία, γιατί βλέπεις μόνο άσπρο-μαύρο. Δεν βλέπεις... Έχουμε πάθει αχρωματοψία πολιτική ουσιαστικά. Δηλαδή δεν βλέπεις κάτι ενδιάμεσο, μια κατάσταση να μπορούν να συζητήσουν, γιατί ο ρόλος τους δεν είναι εκεί πέρα να είναι εγκάθετοι ο ένας με τον άλλον. Ο ρόλος τους είναι θεσμικός, να προτείνουν σε αυτά που συμφωνούν να στηρίζουν, να ψηφίζουν και η χώρα να κυβερνάται. Αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης. Δηλαδή σκεφτείτε να είχαμε μια κυβέρνηση που να έλεγε ότι εγώ δεν συζητάω τίποτα με την αντιπολίτευση, δεν ακούω κανέναν από την αντιπολίτευση και δεν δέχομαι τίποτα. Αυτό το κάνει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση έρχεται και λέει «Ελάτε να συζητήσουμε, να διορθώσουμε λίγο το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα, που πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα». Γιατί δηλαδή όταν έγιναν στην Ελλάδα ιδιωτικά νοσοκομεία, χάλασε το σύστημα υγείας? Όχι. Ίσα ίσα που δόθηκαν και πολλά δισεκατομμύρια στο σύστημα υγείας από αυτή την κυβέρνηση για να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις του. Οπότε για ποιο λόγο να μην είχαμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια? Δηλαδή εμάς εδώ στη Ρόδο θα μας χαλούσε εάν ερχόταν το Πανεπιστήμιο Μασαχουσέτης και μας άνοιγε ένα πανεπιστήμιο ναυτιλιακών σπουδών στη Ρόδο, που είναι και η αρχή της ναυτιλίας με το ναυτικό δίκαιο των Ροδίων από το 1000 π.Χ. και από τότε τηρείται αυτό το δίκαιο και είναι η βάση του ναυτικού δικαίου. Η Ρόδος είναι η αρχή της ναυτιλίας παγκοσμίως. Γιατί να μην ερχόταν ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και να άνοιγε ένα πανεπιστήμιο εδώ πέρα στο παλιό νοσοκομείο, για παράδειγμα? Α, τι θα μας χαλούσε? Άμα έχεις τώρα εγκεφάλους σαν τον Ανδρουλάκη, που και πάνε τη χώρα και δεν συνεργάζονται και χάνονται οι ευκαιρίες και πάει η χώρα δεκαετίες πίσω. Εντάξει, είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Στο τέλος ο κόσμος τι κάνει? Ή θα πάει λογικά και θα δώσει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, ή θα πάμε σε μια πολιτική αστάθεια και από εκεί και πέρα ο σώζον εαυτόν σωθήτων. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εκτός και αν θέλετε Κασιδιάρη, δεν ξέρω και αν θα κατέβει τι θα γίνει, αλλά αν θέλετε Κασιδιάρη, πώς το λέει και πώς το λένε κιόλας, πάμε χωράφι, δραχμή, δουλειά, τσάπα, τι ευρώ και ιστορίες, τι Ευρώπη και άντε μην πω τη λέξη. Οι γυναίκες στα σπίτια να κάνουν παιδιά και οι άντρες ετοιμοπόλεμοι. Γιατί απέναντι μας απειλούν. Έχουν στείλει και το στρατό τους. Έχουν στείλει 2.000 κομμάντος απέναντι από τη Σάμο χθες. Τα μάθατε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, μετέφεραν μια ταξιαρχία οι Τούρκοι, λοιπόν, καταδρομέων απέναντι από την Σάμο. Είχε προηγηθεί και η απειλή του Φιντάν προς τα νησιά μας. Νιώθει η Τουρκία ότι απειλείται από την Ελλάδα και από τον στρατό που έχουμε πάνω στα νησιά. Φοβούνται οι Τούρκοι μήπως από τα νησιά τους κάνουμε καμία επίθεση και πάμε απέναντι και πάρουμε την Άγκυρα. Και έτσι εκφράζουν την ανησυχία τους και μεταφέρουν και 2.000 Τούρκους κομμάντος την ώρα που μιλάμε απέναντι από την Σάμο.
1: Συνεχίζει να κλιμακώνει η Άγκυρα, επιμένοντας τις παράνομες αιτιάσεις της για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, με το Χακάν Φιντάν από τη Συρία να ανεβάζει τους τόνους και να χαρακτηρίζει απειλή για την Τουρκία τη θωράκιση των νησιών μας με νέους εξοπλισμούς, με το βλέμμα στη συνεργασία με το Ισραήλ και την ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει παιχνίδι εκείνων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την οδηγήσουν στο χάος. Εμείς φυσικά έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον εξοπλισμό ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και τους το έχουμε μεταφέρει. Ο εξοπλισμός των νησιών, ειδικά όσων έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, αποτελεί απειλή για εμάς.
1: Σε μια καθαρά επιθετική κίνηση, μάλιστα, η Άγκυρα μετέφερε την 51η ταξιαρχία καταδρομών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, που μετρά 2.000 άνδρες από το Αιδίνη απέναντι από τη Σάμο.
3: Εδώ πλέον έχουμε μια πίεση από την Τουρκία και αυτό θα εμφανιστεί και στο επόμενο διάστημα, όπως πολύ σωστά είπατε, με τη Γαλάζια Πατρίδα και επί του πεδίου με το καλώδιο. Από τη στιγμή λοιπόν που η Ελλάδα είναι αποφασισμένη πραγματικά να διασφαλίσει τα δικαιώματά της στα κυριαρχικά κτλ., θα δούμε επί του πεδίου σαφώς μια κατάσταση η οποία θα επιδεινωθεί.
1: Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτσελίκ, είχε εξαπολύσει νέες απειλές κατά Ελλάδας και Κύπρου, προειδοποιώντας την Αθήνα να αποφύγει προκλητικές ενέργειες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
0: Έχοντας πλήρη επίγνωση της ισχύως μας τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, λέει ο Μέρτσελίκ, ο εκπρόσωπος του ΑΚΠ. Τονίζουμε αυτή την ευαισθησία μας ώστε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει ο κόσμος να μην προσθεθούν και νέα προβλήματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και να μην προκύψουν περιττά κόστη για κανένα.
4: Θέλει να κάνει και μια τρίτη προεδρική θητεία. Ή θα πρέπει να το αναθεωρήσει το άρθρο 101 που λέει οι δύο θητείες να γίνουν τρεις, ή θα πρέπει να πάει με το άρθρο 116 του Τουρκικού Συντάγματος που λέει προώρες εκλογές επικαλούμενος κάποιο θέμα εθνικής μείζωνος σημασίας, δηλαδή θα είναι με το Ισραήλ, θα είναι με εμάς, θα είναι συνδυασμός και τα δύο.
1: Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την επανέναρξη του έργου της πόντισης του καλωδίου που θα συνδέει Ελλάδα και Κύπρο, πιθανότατα μέσα στο φθινόπωρο και θα δοκιμάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο πεδίο.
0: Λοιπόν, και φυσικά αυτό εδώ το έργο είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, διότι η Κύπρος είναι το μόνο κράτος της Ευρώπης που δεν είναι διασυνδεδεμένο, με κανένα, με την Ευρώπη. Οπότε λοιπόν είναι ευρωπαϊκή οδηγία, ευρωπαϊκό project, η σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και κατ' επέκταση στη συνέχεια του καλωδίου και μέχρι και το Ισραήλ. Είναι αυτό το project του Interconnector. Θα το κάνουν οι Γάλλοι και οι Γάλλοι είναι αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως να απαντήσουν, όχι στο πεδίο, να απαντήσουν σε κάποια πρόκληση της Τουρκίας σε περίπτωση που μπουν πολεμικά πλοία. Τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένας χειμώνας ο οποίος θα έχει ενδιαφέρον. Εκλογές στην Ελλάδα, εκλογές στην Τουρκία, καλώδια που πρέπει να πέσουν, προκλήσεις από τους Τούρκους, κινήσεις στρατιωτικές, απειλούν να μην δει ο κόσμος ακόμα μια εστία φωτιά σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ υπάρχει σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε πόλεμο στο Βορρά, στο Νότο, αν γίνει και στο κέντρο... Μετά δεν ξέρω που πάει η κατάσταση. Μετά ξεφεύγει πια, τελείωσε. Πάει για άλλα. Για ποιος, πάει για παγκόσμιους πολέμους μετά. Εν πάση περιπτώσει. Άστο, μην προτρέχουμε τώρα, μην κάνουμε άλματα λογικής. Δείτε τώρα την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά. Όλα αυτά. Στην Ευρώπη. Δείτε την εθνική ευθύνη της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία εξαπολύει προσωπική επίθεση στην Φοντελάερ, στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούστε εδώ πράγματα, ακούστε.
5: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda. Την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνεται από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνεται και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizergate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
0: Θηλυκός Κασιδιάρης, έτσι. Δεν ξέρω, αλλά εμένα αυτό μου βγάζει. Δηλαδή, έχουμε στείλει εκεί έναν θηλυκό Κασιδιάρη, ο οποίος προσωπικά επιτίθεται στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Και σε μια στιγμή που για την Ελλάδα βλέπετε τι συμβαίνει. Εδώ τώρα για να καταλάβετε το επίπεδο της αντιπολίτευσης. Αυτά όλα τώρα κάποια στιγμή κάποιος σοβαρός στην κυβέρνηση τα μαζεύει. Δηλαδή, okay, όταν ο Μητσοτάκης θα πάει να συναντηθεί με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και εκεί μέσα μαζί με τη Γερμανία, τους Γάλλους, τους Γερμανούς, σε αυτά εδώ τα σαλόνια, θα της πει η Ούρσουλα. Θα πει η Ούρσουλα στον Μητσοτάκη, τι είναι αυτό το πολιτικό σούργελο που μας στείλατε εδώ πέρα, το άκουσες τι έλεγε. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα πει, okay, τι να κάνουμε τώρα, υπάρχουν και αυτά. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτά. Η κυρία Λατινοπούλου, okay, θέλει αυτή τη στιγμή να κάνει ένα TikTok show, ένα...

όλο το κακό και να παρομοιάσουν την Ευρώπη, λες και είναι ένα σκουπίδι, λες και είναι ένα σκουπίδο τενεκές η Ευρώπη, λες και είναι ένα μίασμα, γιατί αυτό που περιέγραψε η κυρία Λατινοπούλου δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χάρτινα καλαμάκια, τα δεμένα καπάκια και ξέρω εγώ οι λαθρομετανάστες που και όλα αυτά εδώ. Η Ευρώπη είναι κάτι άλλο. Έχει και τα προβλήματά της, το συζητάμε, αλλά έχει όμως και χίλια άλλα δύο καλά. Λοιπόν, τώρα η κυρία Λατινοπούλου να τα ισοπεδώσει όλα και να ξεφτιλίζει τη χώρα μας εκεί πέρα μέσα και να δημιουργεί και πρόβλημα πολιτικό, αν δημιουργεί δηλαδή, δεν ξέρω γιατί, εάν δείτε την κυρία Φοντελάιεν, κοιτάξτε πως την παρακολουθεί. Τίποτα. Απαθής. Τη βλέπει, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι η μέρα με τη νύχτα, έτσι. Καμία σχέση. Πολύ σοβαρή, πολύ μετρημένη. Δεν δίνει καμία σημασία στην έξαλλη πολιτικά κυρία Λατινοπούλου. Δεν ξέρω, νομίζει η κυρία Λατινοπούλου ότι μιλώντας εκεί μέσα σε αυτά τα σαλόνια ότι απευθύνεται στους δρομά της Ελλάδας στους οποίους αποκαλεί γυφτούς. Και λίγο σεβασμός και στους τσιγκάνους, γιατί είναι φιλετική επίθεση αυτή που έκανε, αλλά και στους Ευρωπαίους. Εγώ είμαι ευρωσκεπτικιστής, αλλά η χώρα δεν έχει αυτή, δεν πρέπει να έχει αυτή την εικόνα έξω. Λοιπόν, και εδώ το κλείνω. Και όχι τίποτα άλλο, γιατί απέναντι θα εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία εναντίον μας. Οι απέναντι δεν θα αφήσουν τίποτα που να μην το πάρουν. Και αν η χώρα μας δεν έχει τις συμμαχίες που πρέπει να έχει και δεν έχει το πρόσωπο, το σοβαρό, τη σταθερότητα έξω, ειδικά στην Ευρώπη, τελειώσαμε. Τζάπα μάγκες λοιπόν, τζάπα μάγκες, και μην πω και τίποτα άλλο πιο χοντρό, γιατί δεν μπορώ η αλήθεια να τα βλέπω αυτά εδώ τα πράγματα. Ούτε ο Βελόπουλος, ούτε οι βουλευτές του Βελόπουλου, ο κύριος... δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, τέλος πάντων, που είναι ο εκπρόσωπος του Βελόπουλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα νέο παιδί, είναι πάρα πολύ σοβαρός. Ο κύριος Φράγκος. Ο κύριος Φράγκος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε εκεί πέρα μέσα τώρα από την κυρία Λατινοπούλου. Ο κύριος Φράγκος είναι πάρα πολύ σοβαρός νέος μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί να μιλάει, να λέει, να ρωτάει, να είναι δραστήριος, αλλά δεν είναι έξαλλος, δεν είναι κασιδιάρης. Εδώ έγινε θηλυκός κασιδιάρης η κυρία Λατινοπούλου. Απογοητεύτηκα πλήρως, δηλαδή την είχα και σε μία υπόλοιψη, νόμιζα ότι ήταν σοβαρή πολιτικά, αλλά εδώ πέρα είχε χάσει την μπάλα. Βέβαια δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από το γεγονός ότι τις κάνουν τώρα άρση ασυλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαιτίας του ότι ελέγχεται για πλαστές υπογραφές από την ελληνική δικαιοσύνη η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Δεν ξέρω και κατά πόσον αυτό εδώ θα μπορούσε να επηρεάσει και την κάθοδό της στις εκλογές από τον Άριο Πάγο. Δηλαδή αν υπάρχουν ακράδαντα στοιχεία τα οποία δείχνουν, και γιατί υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, δεν είναι εύκολο ο Άριος Πάγος να απαγορεύσει το κόμμα της να κατέβει στις εκλογές, τη Φωνή Λογικής. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Αλλά εάν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία ότι είναι πλαστογραφημένες οι υπογραφές της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός της, ή κάποιες από αυτές δεν ξέρω, θα δείξει, το εξετάζει η δικαιοσύνη, δεν ξέρω τι γίνεται. Και μήπως αυτός είναι ο λόγος που πήγε να κάνει ρελάνς επικοινωνιακό. Τέλος πάντων, μόνο κακό κάνουν στη χώρα αυτά εδώ και μένω σε αυτά. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στον αθηναϊκό τύπο σιγά σιγά. Σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Ο ελεύθερος τύπος crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις.
Η διπλή έρευνα και ο

αναδρομέας υπνοθεραπευτής. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις. Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση, διαμηνύει ο Μητσοτάκης. Το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Σωστό, εύτοχο, σωστό δίλημα. Τα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Καρκίνος του προστάτη, ποιες τροφές κάνουν κακό. Το μακελιό. Κροταλίες μαύρου χρήματος. Η εστία. Διασυνδέουν την αποστρατιωτικοποίηση με 6 μίλια, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και γκρίζες ζώνες. Ιδού γιατί ο Τούρκος υπέξ Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νησιών. Εσπρέσο, σεξ και οι προωτιστές. Οι συμβουλές της εξολόγου Γάκα σε ζευγάρι για την ερωτική του ζωή και η φωτογραφία ντοκουμέντο του Μαζονάκη που κατέληξε στα χέρια υπνοθεραπευτή. Ξεκίνησε απεργία πείνας ο γιατρός που έφαγε το Μαζονάκη. Σκέψου τώρα, ήταν σε χέρια γιατρό και δεν του έκαναν ένα καρδιογράφημα του ανθρώπου. Δηλαδή, αν του έκαναν ένα καρδιογράφημα, μπορεί να βρίσκανε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω, μπορεί να το έκαναν κιόλας. Αλλά λένε ότι δεν το έκαναν καμία εξέταση πριν το βάλουν στο μηχάνημα. Ο Μαζονάκης, αν το έκαναν μια εξέταση και βρίσκανε ένα θεματάκι, ξέρω εγώ, εκεί, κάτι, να τον ακούγανε, μπορεί να σωζόταν ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Εφημερίδα Εκλογικός Εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις, τα ίστατα χαρτιά του Μητσοτάκη. Έχουμε και τους αριστερούς, τους Σιριζέους, τους Τσιπραίους δηλαδή, οι οποίοι νομίζουν ότι αποδομώντας και με τη στάση τους αυτή θα κερδίσουν πολιτικά. Κάνετε λάθος, κύριοι. Ο Κασιδιάρης κερδίζει από όλους εσάς. Κερδίζει ο Κασιδιάρης, γιατί ο κόσμος δεν σας γουστάρει. Σας έχει μάθει, σας έχει δοκιμάσει. Τον έχετε πικράνει, τον έχετε πουλήσει, τον έχετε προδώσει, τον έχετε φεσώσει. Σας έχει πληρώσει ακριβά και σας πληρώνουμε ακριβά όλους εσάς, του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ ακόμα. Οπότε όσο και αν δηλητηριάζετε την κοινωνία, το μόνο που κερδίζετε είναι να καταστρέφετε τη χώρα, στέλνοντας το θυμικό και όλους τους Έλληνες σε επιλογές όπως δικτατορία, χούντα, Κασιδιάρης, βασιλιά. Αν και ο βασιλιάς, ο Παύλος, ο τέος βασιλιάς Παύλος, δεν ξέρω, αλλά μπροστά σε όλους αυτούς είναι τέρας σοβαρότητος. Καθημερινή νησιά χωρίς ασπίδα θέλει άγκυρα. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Η Κόντρα Νιούς, έκτακτη ενίσχυση στα καύσιμα και στο ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Πιερακάκης. Το ποντίκι, ο πιο δύσκολος χειμώνας ξεκίνησε, προσθέτω εγώ. Η πανάκριβη ενέργεια καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Που να μην είχατε και τις ανεμογεννήτριες και την αιωλική ενέργεια να δίνει ρεύμα τζάπα στην χώρα. Γιατί η χώρα ένα 40-50% στα τιμολόγια της είναι από ΑΠΕ, τα οποία είναι ρεύμα της ίδιας της Ελλάδας. Δεν είναι ρεύμα ούτε της Ρωσίας, ούτε της Σαουδικής Αραβίας μέσω πετρελαίων και φυσικού αερίου. Ναι, ρεύμα που βγάζουμε εμείς από τα υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ και φυσικά από τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά. Δωρεάν ενέργεια δηλαδή από το Θεό σε εμάς. Πού να μην είχαμε και αυτά. Θα ήταν τα τιμολόγια τουλάχιστον 30% πιο πάνω, πιο αυξημένα. Και αφήστε να φωνάζουν οι επιστήμονες του κόσμου του οικολογικού.
Μια χαρά είναι και οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Μην τρώτε τις φόλες τους. Πολύ καλό μας κάνουν. Το Σταρ στο ίδιο κελί με την Μουρτζούκου Ιγάκα. Oh, Ιγάκα. Η νούμερο ένα ιατρός των της showbiz του λαμπερού κόσμου. Στο ίδιο κελί με τη Μουρτζούκου. Καλώς την, της είπε η Ειρήνη Μουρτζούκου. Και την υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες.

Είδατε η επιπολαιότητα, η φυλαργυρία και όλα αυτά τι κάνουν, α? Και μαγεία στο θρίλερ του θανάτου του Μαζονάκη. Γιατί πήρε τη φωτογραφία του νεκρού Μαζονάκη ο υπνοτιστής? Τι έδειχνε το υλικό που έστειλε στο μάγο της Κηφισιάς? Έστειλε τη φωτογραφία στο μάγο να κάνει κανένα ξόρκι να τον αναστήσει το Μαζονάκη. Τι ζούμε ρε, τι ακούμε?

0: Ριζοσπάστης, σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Ο λόγος με τοπική για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διλήμματα, αλληλοκατηγορίες και ευθείες βολές στη Βουλή. Η political, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία, η συνταγματική αναθεώρηση. Βέβαια, όντως. Η αντιπολίτευση θυσίασε στο βωμό της μικροπολιτικής την ελπίδα του αύριο. Ούτε ένα άρθρο δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 180. Αυτή είναι η σωστή μετάφραση των όσων χθες έγιναν στη Βουλή. Ένας ανδρουλάκης ο οποίος γελούσε, χασκογελούσε, γελούσε εκεί με τους πασόκους εκεί πέρα τριγύρω του. Η χώρα καίγεται και αυτός χασκογελούσε. Έλεγε ξυπνάδες στο Μητσοτάκη, στον... Ποιος είναι πιο ζαβό δεν ξέρω από τους δύο που τους λένε ζαβούς. Ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης, τι λέτε, για πείτε μου. Για μένα ο Μητσοτάκης είναι τετραπέρατος, πανέξυπνος. Μπορεί να λέει, μπορεί να τον λένε ζαβό το Μητσοτάκη, αλλά να, εδώ, δείτε τον Ανδρουλάκη. Για πείτε μου ποιος είναι το ζαβό, το πολιτικό ζαβό. Τώρα να έρθει ο Τέρης ο Χατζιωάννου σε λίγο να σας πει τη γνώμη του. Είναι ερώτημα προς τον Τέρι αυτό. Το μανιφέστο χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες. Τους κολλητούς του Τσίπρα, θυμάστε που πήγαινε ο Τσίπρα στο Μαδούρο. Στη Βενεζουέλα και έκανε διπλωματικές επαφές μαζί με τον παπά. Είχε πάει, δεν ξέρω αν είχε πάει και ο Πολάκης μαζί τους, δεν ξέρω, θυμάμαι. Αλλά ο Τσίπρας και ο παπάς είχαν πάει σίγουρα Βενεζουέλα. Ήταν οι εποχές, οι χρυσές εποχές της Ελλάδας που είχαμε εμείς τα capital controls εδώ πέρα. Περιμέναμε την ελπίδα, είχαμε αρχίσει και σκίζαμε τα μνημόνια. Είχαμε σκίσει ήδη σε ένα χρόνο, είχαμε σκίσει καμιά 200 σελίδες των μνημονίων. Μετά. Λίγο στη μέση κουράστηκε να τα σκίζει ο Τσίπρας στα μνημόνια και είπε να κάνει ένα δημοψήφισμα άμα θέλουμε να συνεχίσουμε να σχίζουμε μνημόνια, γιατί είχε φεσώσει και τη χώρα εντωμεταξύ σε αυτόν εδώ το χρόνο, τρέχαν όλα, τελειώνανε και τα χρήματα, δηλαδή έμπαινε ο μήνας και τσίμα τσίμα βγαίναν οι συντάξεις και τα υπόλοιπα του κράτους, κοβόντουσαν κατά ρυπάς. Όταν έφτασε λοιπόν στο αμόξ το απροχώρητο, εκεί πέρα που χρειάστηκε λεφτά, πήγε ο Τσίπρας και λέει κάτσα κάνουμε ένα δημοψήφισμα τώρα να κάνουμε την ηρωική έξοδο. Περίμενε ότι θα χάνει το δημοψήφισμα, αλλά κέρδισε. Και μετά έκανε μία... Τέλος πάντων, τα θυμάστε. Μία τούμπα... Πιο εντυπωσιακή τούμπα στην πολιτική σκηνή της χώρας από την αρχή. Δηλαδή από το 1500 π.Χ. δεν έχει ξαναγίνει. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της Ελλάδος. Ακόμα από τότε που ήταν πόλεις κράτη δεν γινόντουσαν τέτοιες τούμπες. Και έτσι τώρα οι Έλληνες αυτά εδώ θέλουν να τα ξαναζήσουν. Έρχεται η ώρα να τα ζητάνε, τα θέλουν πίσω. Ρε παιδί μου, έχει πολλούς. Το 50% των Ελλήνων αυτά τα αναζητά, τα θέλει πίσω, αλλά τα θέλει από την άλλη μεριά τώρα. Τα ήθελε στην αρχή από την πλευρά της αριστεράς, της ακροαριστεράς. Τώρα θέλει να τα ζήσει από την πλευρά της δεξιάς, από την πλευρά της ακροδεξιάς. Και εδώ πέρα τώρα έχουμε και την νεολαία, η οποία και αυτή είναι... Βράζει το αίμα της, βράζει να το δει να χύνεται. Η Voice News πως τα 137,1 εκατομμύρια θα γίνουν 272,5. Τα μαγικά του πλεύρη. Με απευθείας αναθέσεις βεβαίως. Μάλιστα. Ο Εθνικός Κήρυκας τι λέει, η άνοδος τιμής των καυσίμων πιέζει νοικοκυριά και οικονομίες. Αν δούμε και την κυβωτό της Ορθοδοξίας. Ορθοπραξία και Ανάσταση. Η απογευματινή τετραπλή ένεση στους μισθούς. Η ελεύθερη ώρα μάρτυρας της πίστης ο Αμβρόσιος. Αυτά κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά, σας αποχαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Κόσμος 938.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
4: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
5: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
7: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
9: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
10: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
11: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
17: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
18: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
19: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
20: Παιδότοπος.
19: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
20: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
19: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
20: Κέντρο ξένων γλωσσών.
19: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
20: Μα πού είναι όλα αυτά?
19: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
20: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
19: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
21: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
22: Ακού Κόσμος 938.
23: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη. Εδώ θα επιστρέψαμε κανονικά στο Κόσμος, παρακαλώ, τόσο τηλεοπτικά όσο και ραδιοφωνικά στο δίκτυό μας. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω την ομάδα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δύο μέρες έλειψα. Τους βρήκα όλους στο πόστο τους. Οφείλω να πω το εξής, έτσι και πραγματικά λυπάμαι, αλλά έπεσα κι εγώ θύμα αυτού του περίφημου ιού της γαστρεντερίτιδας εδώ στη Ρόδο. Είναι διάσημη αυτή η γαστρεντερίτιδα. Αυτός δηλαδή ο ροδιακός ιός. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός από περιστατικά τα οποία ουσιαστικά οδήγησαν πάρα πολύ κόσμο στο νοσοκομείο, πολύ περισσότερα που δεν έφτασαν καν στο νοσοκομείο, και βλέπω ότι με συνέπεια αυτής κατάστασης, η οποία θα πρέπει να εξεταστεί, δηλαδή να αναζητηθούν ποια είναι τα αίτια, αν υπάρχουν αίτια, αν υπάρχει εξήγηση, και θα επιχειρήσουμε λίγο αργότερα να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, οδήγησε και στη ματέωση ενός σημαντικού τουρνουά, δηλαδή μπάσκετ, που γινόταν αυτή την περίοδο στην Ρόδο, διότι έπεσαν θύματα της γαστρεντερίτιδας τόσο η αποστολή του Παναθηναϊκού όσο και της ΑΕΚ, παρακαλώ. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζιγουάννου είναι στον ήχο και στην επιλογή της όποιας μουσικής προλάβουμε, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, και ο Θεός να μας έχει καλά, διότι τίποτα πιο σημαντικό από την υγεία δεν υπάρχει. Αυτό το συνειδητοποιεί κανείς ακόμη και στα μικρά ζητήματα, δηλαδή νιώθοντας μία πίεση, έναν πόνο, μία μισή μέρα με φοβερούς πόνους γύρω από την κοιλιακή χώρα, δηλαδή, έτσι. Δεν είχα άλλα προβλήματα, λίγο πυρετό, μία μισή μέρα, αυτό λέει και ο γιατρός, και μισή ημέρα, αν θέλετε, ηρεμία, αλλά πρωτόγνωρη πόνη, διότι εμείς το περάσαμε από ό,τι φαίνεται οικογενειακός, δηλαδή, και τις προηγούμενες ημέρες. Απορούσα με τον τρόπο έκφρασης των κοριτσιών, αλλά τελικά είχαν απόλυτο δίκιο, δηλαδή δεν είναι μία εύκολη υπόθεση, και επειδή συνδέθηκε και με μία, αν θέλετε, καχυποψία και με ένα άλλο ζήτημα, ένα είναι δεδομένο, ότι αυτή η ογενής γαστρεντερίτιδα θέλει παραπάνω μελέτη, και όταν και οι γιατροί ψάχνουν στοιχεία, αυτό έχει την αξία του. Λοιπόν, στα υπόλοιπα νομίζω ότι η μεγάλη αγωνία έχει να κάνει με τον χειμώνα ο οποίος έρχεται, με αφορμή τα ενεργειακά, τα προβλήματα εκεί στα στενά του ορμού, σε αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους Χούθη, με τον περίφημο pipeline, δηλαδή τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας, με την Aramco Saudi Arabia να ενημερώνει τους Ευρωπαίους ότι δεν έχει να στείλει, δηλαδή, τάγκερ με καύσιμα. Με τους Ρώσους ακόμη να έχουν τα ζητήματα με την Ουκρανία. Και βεβαίως με τις τιμές των καυσίμων να έχουν πάρει κυριολεκτικά την ανηφόρα, και να διαβάζουμε καθημερινά ότι η κυβέρνηση το σκέπτεται. Τι σκέπτεται ακόμα η κυβέρνηση, είναι να απορεί κανείς. Και βεβαίως σε αυτή την κόντρα τώρα, η οποία είναι και προεκλογική, μπαίνει και αυτό που έχει να κάνει πάντα με τον ειδικό φόρο καυσίμων. Αυτή είναι η διαφορά, το λένε χρόνια δηλαδή. Δείτε και την απόδειξη, αυτό λένε όλοι οι βενζινοπόλεις. Και βεβαίως αν υπάρχει πρόβλημα στις υπόλοιπες περιοχές, εδώ υπάρχει και το θέμα με το μεταφορικό ισοδύναμο. Εδώ πραγματικά οι τιμές τραβούν την ανηφόρα. 2-4 παρακαλώ οι αμόλυβδοι στα 12 νησιά. Είπατε τίποτα? Ένταση και με τα ελληνοτουρκικά, ένταση. Κατά την λογική των Τούρκων, οι οποίοι πραγματικά έχουν ξεφύγει, είναι να μπορεί κανείς με όλα αυτά τα οποία ακούγονται στην γειτονική χώρα, αλλά για τα πάντα υπάρχει μια πολιτική εξέλιξη και μια πολιτική, αν θέλετε, συζήτηση. Τι επιχειρεί να κάνει ο Ερντογκάν, ο οποίος τι σκοπό έχει? Να ανανεώσει για μια ακόμη φορά τη θητεία του, δηλαδή να αναγκάσει την τουρκική εθνοσυνέλευση, του λείπουν, λέει, 60 βουλευτές, να πάει σε εκλογές, διότι στον Σουλτάνο δεν αρέσει να φύγει. Έντονη η κόντρα χθες στην Βουλή. Βρε παιδί μου, αγρίεψε ο Ανδρουλάκης.
Πολύ έντονη κόντρα χθες. Ναι, ναι, χθες ο Ανδρουλάκης δεν ξέρω αν τον ενδυνάμωσε λίγο αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την Κρήτη, αλλά χθες αναγνωρίζαμε το ύφος και τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε στις αναφορές που έγιναν από τον Πρωθυπουργό. Οπότε είχαμε μια κόντρα, η οποία κατέκρινε και σχολίασε στην συνέχεια, θεωρώντας ότι είναι ΣΥΚΕ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλαδή μια σκληρή κόντρα Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Για τα εθνικά θέματα, με αφορμή αυτό το δίλημα δηλαδή, το οποίο έθεσε καταρχήν, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ο Γιώργος Φλωρίδης ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Δεν είχαν δουλειά στη Νέα Δημοκρατία και σου λέει, δεν λέμε εκεί στον Παύλο το Μαρινάκι να ρίξει καμία αναφορά για το επίδομα ανεργίας, και εκεί που δεν είχαν πρόβλημα απέκτησαν πρόβλημα στην κυβέρνηση. Μ' αρέσει αυτό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει μπορεί να εκφράσει προσωπική θέση ενώ είναι σε briefing. Μάλιστα. Αυτά είναι μόνο ερμηνείες δικές μας, δηλαδή, που δεν έχουν λογική. Εγώ ξέρω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Ή αν πήγαινε σε μία εκπομπή τύπου παλαιότερα, πώς λεγόταν, σε Σούπερ Κατερίνα, κάτι, σε εκπομπές που έκανε η Ναταλία Γερμανού, έτσι, με λίγο παιχνιδάκια κτλ., θα μπορούσε να πει ό,τι θέλει. Όταν πας σε μία πολιτική εκπομπή και μιλάς για τέτοια ζητήματα, ανοίγεις τον ασκό του αιώλου. Οπότε έχει αρχίσει μια φιλολογία γύρω από το επίδομα ανεργίας, στην οποία λαθασμένα ακολουθούν και άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Διότι αν έχουμε ανάγκη πραγματικά το επίδομα ανεργίας ή αυτών που δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης ή των αδυνάμων ή των εποχιακών δηλαδή, που έτσι κι αλλιώς είναι χρήματα δικά τους, τότε που πάμε παρακαλώ, ladies and gentlemen. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον άνθρωπο ο οποίος θα σώσει την Ελλάδα. Τι να κάνουμε, αυτό έχει πάντα η κοινωνία. Είδαμε με λαμπρές, με ελληνικές σημαίες, μια λαμπρή υποδοχή του κυρίου εντός αγωγικών Ηλία Κασιδιάρη. Διότι αυτά που έκανε η Χρυσή Αυγή στην χώρα δεν μπορεί να τα λησμονεί κανείς. Αυτά που οδήγησαν σε πολέμους, σε εγκλήματα την ανθρωπότητα, δεν μπορεί να τα λησμονεί κανείς. Και θα είναι, λέει, ο νέος πρωθυπουργός, ο οποίος θα σώσει την Ελλάδα. Θα ευχηθώ περαστικά. Λοιπόν, στα καθημάς έχουμε τα γνωστά ζητήματα. Μετράμε τώρα τις αστοχίες οι οποίες ουσιαστικά χρεώνονται στην Δημοτική Αρχή. Πολύ μεγάλη συζήτηση και για το τι έκανε, πώς το έκανε, τι είπε, αν το είπε πριν από τον αγιασμό, μετά τον αγιασμό, πώς μάλωσε τα παιδιά ο δήμαρχος, ο Αλέκθαρος Κολιάδης, επειδή το αναγνώρισαν και εκείνο, γύρισαν την πλάτη και στον Κολιάδη και στους υπόλοιπους κατά την διαδικασία του αγιασμού και μετά των τυπικών ομιλιών στα εγγένεια, δηλαδή στον αγιασμό του επάλτη Ζώδου. Έχω την αίσθηση ότι ο Κολιάδης μεγάλωσε σε άλλη περιοχή, δηλαδή δεν έχει βιώσει πραγματικά το τι σημαίνει νεολαία, δεν έχει περάσει εκείνα τα χρόνια, δεν θυμάται τις αντιδράσεις των κόσμων, του μαθητικού κόσμου, της νεολαίας, δεν θυμάται όλα εκείνα τα επεισόδια τα που έχουν συμβεί. Δηλαδή τώρα γύρισαν την πλάτη οι πιτσιρικάδες. Οκ, λαθασμένα. Αγνώρισαν και δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια του Κολιάδη, του Δεσπότη να τα ευλογήσω. Έτσι στο Μητροπολίτη δηλαδή, που είναι θεσμός και είναι και η βάση της συνοχής, η θρησκεία της οικογένειας. Αυτό το καταλάβονται. Τα υπόλοιπα τι δεν καταλαβαίνουν όσοι συμμετέχουν στο δημόσιο βίο. Όταν δεν βελτιώνει το περιβάλλον των παιδιών, τα παιδιά θα αντιδράσουν με τον τρόπο που καταλαβαίνουν. Εάν δεν συγχωρείς την νεολαία και νομίζω ότι είσαι αλάθητος, με συγχωρείτε, δεν κάνεις για δήμαρχος, το λέω τώρα απόλυτα, κάνεις για πάπας. Που έχει το αλάθητο δηλαδή, για να μην τρελαθούμε στο τέλος.
Και βρίσκονται διάφοροι τύποι που κονάνε το χέρι στα παιδιά. Καλά τους είπες, καλά τους τα έχωσες, δεν υπάρχει σεβασμός. Δηλαδή όλοι αυτοί οι τύποι που πώς μεγάλωσαν, σε ποια χρονιά μεγάλωσαν, με ποιες ηθίκες μεγάλωσαν δηλαδή. Τι ήταν της λογικής που κάποιες γενιές είχαν τα παλαιότερα χρόνια, δηλαδή το βούρδουλα, το χαστούκι, όλα αυτά ήταν στοιχεία που κάνουν μια προσωπικότητα πολύ διαφορετική. Δηλαδή αν δεν κατανοήσεις και γιατί αντιδρούν τα παιδιά σε όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα που έχει να κάνει το σχολείο, και το ζήτημα που έχει να κάνει καμιά φορά και με την υγιή υποχρέωση, όπως καταλάβαινα εγώ, να πας να υπηρετείς την πατρίδα. Όταν νιώθεις ότι η πατρίδα με κάποιο τρόπο σου γυρνά την πλάτη. Τι δεν καταλαβαίνουν δηλαδή αυτοί που είναι στα κοινά, αυτοί που συμμετέχουν και είναι οι πολιτικοί άνδρες, που πρέπει να δύο φορές να σκέφτονται πριν κάνουν την παραμικρή κίνηση. Και τους βλέπω να στοχοποιούν τη νεολαία δηλαδή. Ό,τι πιο απαράδεκτο μπορεί να κάνει κανείς είναι να στοχοποιήσει τα νέα παιδιά. Μας είδανε τα νέα παιδιά που οδηγήσαμε την Ελλάδα δηλαδή. Είδαν τα νέα παιδιά τα δικά μας παραδείγματα. Είδαν την απαξίωση, είδαν τους κολλητούς, είδαν τους κομματικούς, είδαν την αριστεία, είδαν ποιοι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ελληνικό δημόσιο. Τα είδαν όλα τα παιδιά δηλαδή, και θα κάνουμε και μαθήματα στην νεολαία τώρα εμείς, όλοι οι ειδικοί δηλαδή. Πώς το λένε καμιά φορά τα πιτσιρίκια, είσαστε αρχαίοι εσείς και έχουν δίκιο. Εντάξει, έχουμε και διάφορα σχολεία, γιατί οι Ροδίτες και οι Έλληνες είμαστε ευρηματικοί, ρε εσύ Βασίλη. Το τι πέφτει, γιατί είχαμε και τα πλάνα, δηλαδή έχουμε και τον Καλπακίδη, το τι πέφτει από κάτω, λέει, πρώτη φορά βλέπουμε δήμαρχο που έχει φωνή Ψινάκη. Τι μοιάζει η φωνή του Κολιάδη με το Ψινάκη. Είχε απίστευτα σχόλια. Μου τα στείλαν χθες οι μικρές. Εντάξει, έχει βάσα φωνή ο Κολιάδης. Ο άνθρωπος κανονικά τώρα να τα λέμε. Έχει ωραία φωνή και για το ραδιόφωνο ο Αλέξανδρος. Αλλά ρε Αλέξανδρε, ρε δήμαρχε, δεν είναι δυνατόν τώρα. Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνεις. Και κάνεις κι εσύ νέος άνθρωπος, αντιδρώντας αυτά τα οποία η νεολαία έβαζε. Δηλαδή τώρα, εντάξει, δεν ήσουν κι εσύ όσιος. Ούτε κανείς από εμάς είναι όσιος τώρα για να μαλώνουμε τα παιδιά. Εμείς τώρα που θα νουθετήσουμε τα παιδιά μας. Ελάτε, χαλαρώστε παρακαλώ. Χαλαρώστε, ελάτε.

Λοιπόν, ενώ είμαστε μέσα στο Σεπτέμβριο, έχουμε προβλήματα με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και υποτίθεται ότι βρέθηκε μία λύση για το ακτοπλοϊκό της Αστυπάλειας. Όχι, ακόμη. Ακόμη καμία λύση. Ήρθε και ο Νίκος Οικομηνίας, ο δήμαρχος της Αστυπάλειας. Ήρθε χθες τον Χατζημάρκο, γιατί ο Χατζημάρκος, πέρα από ότι είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, πέρα από το γεγονός ότι κάνει παρεμβάσεις, δηλαδή με βάση το θεσμικό πλαίσιο, είναι και μόνιμο μέλος στο ΣΑΣ, δηλαδή στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Έχουμε και αυτή την αμαρτωλή ιστορία με τον Ίσο Κάλυμνος. Αλήθεια, τι γίνεται, γιατί πέρασε τώρα αυτή η ιστορία. Θα ήθελα πραγματικά αυτές τις μέρες, θα το κάνουμε, δεν ξέρω αν προλάβουμε αύριο, να μιλήσουμε με τον δήμαρχο της Κάλυμνου, τον Γιάννη Μαστροκούκο. Έτσι, και για το θέμα που έχει να κάνει με το Ίσο Κάλυμνος και την ΑΝΕΚ. Τι γίνεται. Τόσο καιρό και η Αστυπάλεια περίμενε να υπάρξει αυτό το δρομολόγιο με την ΑΝΕΚ. Ένα χρόνο το πλοίο αναζητάμε ποια είναι η τύχη του, που βρίσκεται, που έχει κολλήσει, ποια είναι η εξέλιξη. Ακούμε τον τέος δήμαρχο Καλύμνου, τον Δημήτρη Διακομιχάλη, να μιλάει με σκληρά λόγια, να λέει ότι είναι άσχετοι, το κάνουν εντέχνος, έχουν άλλα στο μυαλό τους. Και βεβαίως να σας πω ότι πριν από δύο ημέρες στεναχωρήθηκα βλέποντας μία εικόνα η οποία δημοσιοποιήθηκε από τον Δημήτρη Διακομιχάλη και είχε να κάνει με την περίφημη κατάσταση εκεί στα Γιαννοχώραφα, γιατί το υπενήχθηκε λίγο ο δήμαρχος ότι ακόμη έχουμε τις ουρές του προβλήματος, αλλά η εικόνα η οποία μεταδόθηκε από τον τέος δήμαρχο τον Δημήτρη Διακομιχάλη, δεν ξέρω αν την είδατε, είναι πραγματικά στενάχωρη, είναι θλιβερή εικόνα. Την δίδατε αυτή την εικόνα? Α, τη στείλω στον Παναγιώτη μήπως και την ανεβάσουμε. Είδα μια εικόνα, είναι σοκαριστική, είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Εγώ επαναλαμβάνω, θέλω να βλέπω τη θετική πλευρά. Ας εκτιμήσουμε, γιατί αυτό ήταν μια προσπάθεια που έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τα Γιαννοχώραφα, δηλαδή, ότι είναι οι ουρές, είναι τα υπολείμματα μιας υπόθεσης που δεν τελειώνει εύκολα και ενδεχομένως και κάποιοι να μην θέλουν και αυτή την εξέλιξη. Και δεν αφορά μόνο τα πολιτικά πρόσωπα, αφορά και άλλους που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει απορρίμματα στην Κάλυμνο ή γενικώς στην υπόθεση απορρίμματα, μεγάλη υπόθεση και για τη Ρόδο. Γιατί είδαμε και το τι έγινε, δηλαδή στην Ρόδο που έχουμε μια σύμβαση η οποία είναι κοντά στα 90 εκατομμύρια και ακόμη καθαριότητα, έτσι, την οποία πληρώνουμε πολύ ακριβά, δεν έχει βρει ακόμη τον ρυθμό της. Δεν έχει ακόμη ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας, έτσι, ως εφαρμογή δηλαδή. Αυτό το σύστημα το οποίο τρέχουν οι εταιρείες που κυνηγήθηκαν, εκδιώθηκαν, ξανάλλαξε μορφή, άλλαξε τα ρούχα το Μανολιός, ξαναμπήκανε, δηλαδή δεν άλλαξε τίποτα. Το μόνο που άλλαξε είναι από τα 30 εκατομμύρια που λέγαμε για μια ικανοποιητική λειτουργία του συστήματος καθαριότητας επί Φώτη Χατζηδιάκου, τι να κάνουμε, τον ευλογήσουμε το συγχωρεμένο, γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Πήγαμε στο καθαριότητα πλαίσιο επί Καμπουράκη διπλάσια, πήγαμε στα τριπλάσια τώρα, μέσα τα τέλη, και η κατάσταση είναι ακόμη, πώς να το πω, απαράδεκτη. Και είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο διαπιστώνω. Εντάξει, οι πολίτες, είπαμε, έχουμε πολύ μεγάλο μέρος ευθύνης. Αλλά κοιτάξτε, υποχρέωση του Δήμου είναι να κλείσει αυτόν τον τρόπο, αυτή την πληγή δηλαδή, και να ελέγξει και να ρίξει πρόστιμα. Βγάλτε και βραδινούς άμα χρειαστεί, ρε παιδιά. Βγάλτε και βραδινούς, δηλαδή, έχετε επόπτες. Βγάλτε βραδινές βάρδιες να ελέγχετε την κατάσταση για όλους αυτούς οι οποίοι πραγματικά πετάνε νοικοκυριά στα σκουπίδια. Αυτό είναι ροδιακό πρόβλημα στο μυαλό. Όσοι το κάνουν έχουν πρόβλημα στο μυαλό, κυριολεκτικά δηλαδή. Το λέω και είμαι απόλυτος, στο μυαλό έχουν πρόβλημα. Και δεν το λέω, ξέρω φίλο μου, ο οποίος έχει κάνει καυγά με γυναίκα του, καυγά, οικογενειακό, έχουν γίνει βίδες. Γιατί δεν κάνει αυτό που κάνουν οι περισσότεροι? Να βγάλει τα παλιά αντικείμενα από την αποθήκη και να τα πετάξει στον κάδο σκουπιδιών. Καυγά! Παραλίγο να χωρίσουν. Γιατί δεν ακούει αυτό που έλεγε η γυναίκα με τον ίδιο, αν θέλει, το ίδιο σκεπτικό? Μα τα βγάζουν όλα οι γείτονες και εγώ θέλω να μου καθαρίσει την αποθήκη.
Καυγά, απίστευτο καυγά για αυτά τα θέματα. Υπάρχει ειδικός αριθμός. 30 χρόνια υπάρχει ο ειδικός αριθμός. Και παλαιότερα τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά, γιατί είχαμε και την ΔΕΚ, Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου. Από την εποχή του Υψηλάντη υπάρχει συγκεκριμένο τηλέφωνο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τώρα έχουμε φτάσει στα 92 εκατομμύρια και έχουμε την ίδια κατάσταση παντού. Και δεν είναι μόνο στην περιοχή το Ρωμά. Τι είπα τώρα και συγκινήθηκα. Πού είναι τα αδέρφια μας? Είναι εκεί. Δεν φύγανε. Δεν πήγαν αλλού. Πήρε ένας φίλος τώρα αυτές τις μέρες. Μου λέει, ρε Βασιλιά, τι έγινε? Τι λέω, τι θες αντί βασιλιά μου? Μου λέει, τι γίνεται με την υπόθεση? Μου λέω, τι να σου πω τώρα. Έχω να και περάσω καιρό από εκεί. Μου λέει, η ίδια κατάσταση είναι. Από τη μία στην άλλη, από εδώ μπροστά. Τι έγινε, καθαρίζουνε, φεύγουνε, ξαναγυρνά τα σκουπίδια. Λέω, τι να σε πω. Θα περάσω να δω. Θα πάρω και το φίλο μου εδώ, γιατί και αυτός ασχολείται. Θα πάρω εδώ και τον Παναγιώτο Κικηδόπουλο. Άλλος αυτός με τα θέματα του Ρωμά. Θα πάρω και τον Λοΐζο, θα τους φορτέσουμε τους Ρωμά. Δεν τους θέλω φάση, λέει, τους Ρωμά. Θα πάρω και τον άλλο. Έχω και τον Θέμη τον Καλαμάτα, ο οποίος τώρα συμμετέχει στα πράγματα και έχει εικόνα. Μου λέει, θέλω να μιλήσω για το θέμα του Ρωμά. Θα σε φωνάξω και εσένα. Θα φωνάξω και την αντιβασιλεία και ό,τι άλλο έχει. Λουδοβίκο, να κάνουμε τη συζήτηση. Δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα. Δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα. Δεν βλέπω. Πάμε πάρα πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και θα πάμε σε Γιώργο Νικητιάδη με αφορμή αυτή την υπόθεση, η οποία ήρθε και στη Βουλή, δηλαδή κατέθεσε και ερώτημα προς την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Ανοίξανε πληγές, πραγματικά ανοίξαν πληγές.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το σύμπαν.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους. Κόσμος στις τηλεοράσεις, στα διόφωνά σας και στην τηλεφωνική γραμμή ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης, με αφορμή αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με το επίδομα ανεργίας, για το οποίο είπαμε ότι κατά έναν περίεργο τρόπο άνοιξε η Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέλη, καλημέρα στους συνεργάτες του σταθμού, στο Βασίλη, καλημέρα σε όσες φίλες και φίλους μας παρακολουθούν στη Ρόδο, στη Δωδεκάνησο, στον κόσμο ολόκληρο διαδικτυακός. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία μας έχει συνηθίσει στο να έχει κρυφή ατζέντα, όπως λέγεται, κρυφή μερίσια διάταξη, να πετάει κάποιος κάποια κουβέντα, να έρχονται κάποιοι άλλοι να σε κοντάρουν την κουβέντα και να αφήνουν ένα θολό τοπίο για το τι θα κάνουν στο μέλλον. Mm-hmm. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Μαρινάκης, όταν δέχθηκε πολιτικές επιθέσεις για τις δηλώσεις του, προσπάθησε να πείσει ότι αφορούσαν προσωπική του τοποθέτηση, προσωπική του άποψη, με τη μόνη διαφορά ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει προσωπικές απόψεις, έχει κυβερνητικές απόψεις. Αυτός είναι ο ρόλος του, αυτή είναι η θέση του και τις προσωπικές του απόψεις τις λέει μόνο στην ταβέρνα όταν κάθεται και off the record και όχι δημοσίως όταν κρατάει το μικρόφωνο του κυβερνητικού εκπρόσωπου.
0: Εδώ δεν θα διαφωνήσουμε, αλλά η αντίδραση από την κυρία Κεραμέως θεωρείται ότι έγινε για τα μάτια του κόσμου, διότι
1: στη συνέχεια θα φανεί όμως, θα φανεί βεβαίως. Διότι και η κυρία Κεραμέως στο παρελθόν άφησε το θέμα λίγο περίεργα ανοιχτό και ο κύριος Χατζηδάκης ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και έρχεται τώρα και ο κύριος Βορύδης και έρχεται και ο κύριος Νικολακόπουλος, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και έρχεται και ο υφυπουργός εσωτερικών να μας πούνε τα ίδια περίπου πράγματα. Και εγώ αναμένω, γιατί έχουμε κάνει επίκαιρη ερώτηση και εγώ έχω κάνει επίκαιρη, αλλά και ο τομεάρχης εργασίας του κόμματός μας, ο Παύλος ο Χριστίδης, εκτιμώ ότι την επόμενη Τετάρτη θα συζητηθούν οι ερωτήσεις μας και θα έρθει υπευθύνως η κυβέρνηση εντός του Εθνικού Κοινοβουλίου να απαντήσει για το ποιες είναι οι θέσεις της. Τώρα θα είναι υπεύθυνη η στάση της και θα μας πει όχι, δεν υπάρχει περίπτωση και εμείς είμαστε υπέρ της επέκτασης, γιατί είναι τρελό δηλαδή να πηγαίνουμε για μαλλί και να βγαίνουμε κουρεμένοι. Εμείς κάνουμε αγώνα για να επεκτείνουμε χρονικά το επίδομα ανεργίας και έρχονται αυτοί οι ανάλγητοι να μας πούνε ξαφνικά ότι πρέπει να περιοριστεί το χρονικό σημείο. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για το τι σημαίνει εποχιακή εργασία. Είναι προφανές ότι δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει 3, 4 και 5 μήνες ανεργίας, όπου κάθονται χιλιάδες άνθρωποι και δεν εισπράττουν τίποτα. Και
0: άρα εσείς θεωρείτε ότι η γνώση τους έβαλαν και τον εποχιακό τομέα, δηλαδή την εποχιακή εργασία, σε αυτή την προσέγγιση σε σχέση με το επίδομα ανεργίας? Διότι η αναφορά του κ. Μαρινάκη ήταν ότι στην χώρα πλέον δεν υπάρχει θέμα ανεργίας, ότι οι επιχειρήσεις ζητούν κόσμο για να πάει στη δουλειά, αντιδράμε όμως. Αυτή ήταν η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη.
1: Αλλά άνοιξε βεβαίως ένα άλλο. Ο κύριος Μαρινάκης τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, τον Γενάρη και τον Φλεβάρι στη Ρόδο και στην Κό και στην Ίσερο και στην Κάλυμνο και στην Πάτμο και στη Λέρο και σε όλα τα νησιά μας.
0: Δεν το συνειδητοποίησε. Άρα θεωρείτε ότι δεν είναι ότι δεν το συνειδητοποίησε, είναι ότι εντέχνως το έριξαν στο τραπέζι.
1: Καλά τι λένε, δεν μπορεί ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος να πετάει μια κουβέντα έτσι, την πετάει. Γιατί υπάρχει μια συνεννόηση, προσπαθούν να προλιάνουν το έδαφος. Δεν πρόκειται όμως, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε την ίδια κυβέρνηση μετά τις εθνικές εκλογές και δεν νομίζω ότι θα τολμήσουν να νομοθετήσουν πριν από τις εκλογές.
0: Να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, με αφορμή και την χθεσινή εικόνα, είχα αυτό το μικρό πρόβλημα υγείας, έπαθα και εγώ την ροδιακή γαστεντερίτιδα, είναι ένα θέμα προς αναζήτηση, και ήμουν μπροστά τηλεόραση, έβλεπα στην Βουλή μια σκληρή αντιπαράθεση με Μητσοτάκη Κωστάκη Ανδρουλάκη. Σαν να νιώθω ότι έχετε πάρει τα πάνω σας στο Πασόκ, δηλαδή το γεγονός ότι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μια σταθερή άνοδο του Πασόκ και η παρουσία από την ΔΕΘ, όπου αντιλαμβάνομαι ότι είστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση Ανδρουλάκη, αλλά και χθεσινή έτσι κόντρα έχει φέρει αέρα, όχι νίκη αισιοδοξία, να το πω εγώ, στο Πασόκ. Νίκη θα το πείτε εσείς.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι, αγαπητέ Τέρη, και δεν πέφτεις έξω στις συναισθηματικές σου αντιδράσεις. Άλλωστε είσαι άνθρωπος με ισχυρή ενσυναίσθηση, όπως θέλω να πιστεύω. Οπότε...
0: Αυτά αφήστε τα υπουργένια εκ του Πονηρού.
1: Έτσι είναι τα πράγματα και αυτός ο αέρας στα πανιά μας, αν θες να το ονομάσω με μια έτσι προσφυλή λαϊκή έκφραση, οφείλεται στο ότι βλέπουμε ότι οι θέσεις μας είναι επαρκέστατα τεκμηριωμένες, είναι θέσεις όριμες, θέσεις που πραγματικά μπορούν να δώσουν μια εναλλακτική λύση για την πατρίδα μας και το λαό μας. Όμως πέρα από αυτό, αν πάρεις τώρα τα χθεσινά ζητήματα, πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Δεν βγήκε ο κύριος Φλωρίδης και είπε, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κάνει του ο Ερντογάν. Εμείς το είπαμε. Αυτοί δεν το είπανε. Δεν έπρεπε ο Πρωθυπουργός να βάλει στη θέση του τον κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης. Δηλαδή, είχαμε το παλαιότερα καραμαλίσι τάγκ που είχε μια βάση, αν θέλει τότε. Έτσι,
0: ήταν άλλε ηθίκε, βεβαίω. Ήταν άλλε ηθίκε και ήταν άλλο το ερώτημα, το δίλημα, μάλλον εκείνη την εποχή.
1: Αλλά τώρα θα έχουμε δηλαδή ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα έχουμε τον Ερντογάν. Θα τρελαθούμε δηλαδή τώρα. Και δεν υπάρχει ένα πρωθυπουργό που υπεύθυνα να βάλει κάτω τον υπουργό του και να του πει, προσπάθησε να αλλάξεις την δήλωσή σου, προσπάθησε να πεις ότι κάτι άλλο εννοούσες ή οτιδήποτε. Και δεν φτάνει αυτό. Καταλάβανε ότι μπάζει το καράβι όταν βάζουν τέτοια θέματα και φέρανε τώρα το καινούργιο θέμα της ελπίδας, ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την ελπίδα σε σχέση με εμάς. Και εμείς λέμε, ποια ελπίδα, ελπίδα για να... Και τα είπε πολύ ωραία ο πρόεδρος μας, ελπίδα για να συνεχίσουμε να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη, ελπίδα για να φτάνει η 20η μέρα του μήνα και να μην υπάρχει πλέον μισθός για να πας στο σούπερ μάρκετ, ελπίδα για το εγκαταλειμμένο εθνικό σύστημα υγείας που τρέμεις μην αρρωστήσεις και ειδικά εμείς στα νησιά μας, ελπίδα για ποιο πράγμα ακριβώς είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Να σας ρωτήσω το εξής, επειδή μιλάμε για την ελπίδα τώρα και αναφερθήκατε και σε υπαρκτά προβλήματα τα οποία έχει αναγνωρίσει και η κυβέρνηση, δηλαδή και για την ακρίβεια και όλα τα σχετικά. Και είναι και επίκαιρο τώρα αυτό το οποίο συμβαίνει με τα καύσιμα, όπου αναμένεται ένας δύσκολος χειμώνας. Έχουμε τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι σε αυτό θα παρεύει εκ νέου, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν έχουμε κάποια απάντηση, Υπουργέ, σε σχέση με αυτό το οποίο έχετε ρωτήσει στη Βουλή για την περίφημη ιστορία με τα μεταφορικό ισοδύναμο. Το λέω γιατί οι τιμές των καυσίμων στα νησιά μας έχουν πάρει όχι την ανηφόρα, αλλά δεν συγκρατούνται πλέον. Δυστυχώς, έχετε κάποια απάντηση για το μεταφορικό ισοδύναμο?

0: και γι' αυτό υπήρχε αντίδραση, διότι το μεταφορικό ισοδύναμο είναι μια οριζόντια δράση που αφορά όλο τον κόσμο. Είτε τον μεσαίο, είτε τον πλουσιότερο,
1: βεβαίως,
0: είτε
1: τον φτωχότερο.
0: Το μεταφορικό ισοδύναμο σχετίζεται με όλους μας. Δεν μπορείς να βάλεις και βέβαια τι θα είναι τα κοινωνικά κριτήρια αυτών των απίστευτων τύπων. Ότι άμα έχεις εισόδημα μέχρι τόσο θα παίρνεις μεταφορικό ισοδύναμα και άμα έχεις παραπάνω εισόδημα δεν θα παίρνεις. Πράγματα απίστευτα.
1: Όχι, είναι ανισότητα της επιλογής των νησιών, δηλαδή. Ακριβώς, και υποτίθεται ότι είναι και το κίνητρο απέναντί της, το λέω Υπουργέ, γιατί θέλω να φτάσω και σε κάτι άλλο, για το οποίο δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Χάλκη. Υπάρχει μια δυσκολία σε σχέση με τη μη χάραξη γυαλού και δόθηκε εντολή μετά από μια καταγγελία στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας να βγει η αστυνομία να κάνει ελέγχους στο παραλιακό μέτωπο της Χάλκης, με συνέπεια να οδηγούνται σε σύλληψη για έτσι, διαδικαστικό πρόβλημα του ελληνικού κράτους όλοι οι επιχειρηματίες, δηλαδή ανάστατοι και στη Χάλκη για αυτή την υπόθεση.
0: Και όχι μόνο στη Χάλκη,
1: ναι,
0: εγώ ξέρω.
1: Αυτά δεν πρέπει να τα λύσουμε.
0: Συνέβαινε προσφάτως και στα Στεγνά, στην Αγγέλο, στη Ρόδο.
1: Ναι, και στο Διαφάνη στην Κάρπαθο, βεβαίως, και στο Καστελόριζο, βεβαίως, και στη ΣΥΜ είχαμε άλλο θέμα με τις ομπρέλες και τις τέντες.
0: Αυτά είναι οι συνέπειες της πολιτικής των γενικοτήτων, οι συνέπειες της πολιτικής που δεν ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα αφού προηγηθεί διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες, οι συνέπειες του ότι δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι καρεκλοκένταυροι που είναι εκεί στο Μαξίμου, στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, ότι είναι άλλο η Χάλκη, άλλο η Νήσιρος, άλλο η Κος, άλλο η Ρόδος και κάθε μέρος.
1: Πάντως,
0: πρέπει να έχει.
1: Για να μην αδικήσουμε τον Πρωθυπουργό, πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο και λέει ότι αυτό το κίνητρο και βεβαίως και ένα ευρύ φάσμα σε ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές υποδομές και να μείνετε στο νησί και κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει έτσι ένας ηγέτης. Και την ίδια ώρα έχουν την καρεκλοκένταβη και ζητάνε απίστευτες λεπτομέρειες, π.χ. για το πώς μπορεί κάποιος να πάρει κοινόχρηστο χώρο επειδή κάποιες ζώνες ανήκουν στην κοινωνική υπηρεσία του δημοσίου. Αυτά δεν πρέπει να λυθούν στα νησιά επιτέλους.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και τότε ο κ. Μητσοτάκης πήγε στο Καστελόριζο. Εγώ τουλάχιστον προσωπικό στο χαιρετίζω. Γιατί είμαι υποχρεωμένο.
1: Απλά δεν πρέπει να το πανηγυρίζουμε τώρα, γιατί βγαίνουμε και λέμε μήνυμα το Καστελόριζο. Δηλαδή, αν αφισβητούμε εμείς την ελληνικότητα των νησιών, βεβαίως κάθονται απέναντι οι Τούρκοι να κάνουν στον καφενέ τους στην τηλεόραση και λένε τα απίστευτα που δεν έχουν σχέση με τη λογική.
0: Αν θέλετε όμως επίσκεψη στο Καστελόριζο, σχετίζεται και με το ότι οι φίλοι μας των ήρεμων νερών κάνανε το θαλάσσιο πάρκο και αμφισβητούν την κυριαρχία και τα νερά.
1: Ναι, ωραία.
0: Καστελόριζο. Άρα ήταν επιβεβλημένοι αυτοί και επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικώς χαιρετίζω την
1: επίσκεψη. Επίσκεψη,
0: και με ένα σημαντικό επιτελείο ανθρώπων και με ό,τι έδωσαν. Χθες συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος ήταν ενθουσιασμένος από την επίσκεψή του στο Καστελόριζο.
1: Εντάξει, και ο Κακλαμάνη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, σε βάρος άνθρωπος. Έτσι.
0: Και είπε ο άνθρωπος ότι πρέπει να είμαστε δίπλα. Και έκανε και η Βουλή το καθήκον.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν είχε μεγάλο προϋπολογισμό για τέτοια ζητήματα. Όμως όλα αυτά δυστυχώς μας ταλαιπωρούν διαρκώς, διότι δεν δίνουν εδώ, αγαπητέ μου Τέρι, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πότε επιτέλους η τοπική αυτοδιοίκηση θα γίνει κράτος, κυβέρνηση στον τόπο του, να καθορίζει τοπική αυτοδιοίκηση όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Όταν θα πάψει να βάζει πλάτη στην εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Αυτό είναι μια ερμηνεία την οποία αποδέχομαι, διότι σήμερα έτσι είναι τα πράγματα, αλλά από την άλλη και όταν θα αποφασίσουν οι άνθρωποι που είναι εδώ στην Αθήνα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να πάρει εξουσίες. Φοβούνται να πάρει η τοπική αυτοδιοίκηση εξουσίες, διότι εκ των πραγμάτων θα απολέσουν εξουσίες και λυπάμαι που το λέω, αλλά πολλοί δεν έχουν και πολλά πράγματα να κάνουν και γι' αυτό τρέμουν να μην δοθούν εξουσίες άλλο.
1: Μάστε καλά, Υπουργέ, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη. Εντάξει, για την τοπική αυτοδιοίκηση τα έχουμε ξαναπεί, θα τα λέμε πάντα. Ακόμη και το ΠΑΣΟΚ στα καλύτερά του, όταν πραγματικά δημιούργησε αυτούς τους θεσμούς και για την τοπική αυτοδιοίκηση έδωσε αρμοδιότητες και εκείνο επιχειρούσε να κρατήσει πράγματα στα χέρια του δηλαδή. Και αυτή είναι πάντα η διαχρονική μάχη απέναντι στο κράτος.

αυτά πρέπει να είμαστε απέναντί τους, στα θεσμικά δηλαδή, έτσι, στα ουσιαστικά. Όταν έρχεσαι και μπαίνεις σε κομματικούς μηχανισμούς και αρχίζεις και μετράς πώς θα κατακτήσεις μία θέση σε ένα δέλτα σίγμα, στο τέλος καταλήγει η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι ουρά δηλαδή, και να μην έχει σχέση με αυτό που πραγματικά πρέπει να υπηρετεί. Λοιπόν, τώρα επιστρέφω σε αυτά που σας έλεγα νωρίτερα, για να πάμε σε αυτή την εικόνα από την Καλλινό, οποία είναι δυσάρεστη. Επαναλαμβάνω, επειδή θέλουμε να βλέπουμε την αισιόδοξη, έτσι, πλευρά του φεγγαριού, την φωτεινή δηλαδή και ό,τι σκοτεινή πλευρά, ότι αυτή η εικόνα είναι τα υπολείμματα, είναι τα τελειώματα, όπως ανέφερε ο Γιάννης ο Μαστροκούκος. Είναι μια εικόνα, θα την δούμε τώρα, την κατέβασε νομίζω ο Παναγιώτης, όπου φαίνεται η χωματερή της Καλλίμνου, τα γιανοχόραφα, να είναι κυριολεκτικά στην φωτιά. Βλέπω εδώ και φωτιά σε φωτοβολταϊκό πάρκο υποέλεγχο στην Σάμο. Καλημέρα και στην Σάμο και στην Ικαρία και στα υπόλοιπα τα νησιά μας. Πρέπει, παιδί μου, καμιά φορά με όλη αυτή την πίεση ξεχνάμε να πούμε καλημέρα και στους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε, μας παρακολουθούν, είτε από την τηλεόραση είτε το ραδιόφωνο, και χάνεται και αυτή η λεγόμενη αμφίδρομη επικοινωνία, για να γλιτώσουμε χρόνο, υποτίθεται. Λοιπόν, το λέω έχοντας και μία ενοχή. Παναγιώτη μου, το έχουμε αυτό το πλάνο? Δεν μου το έχεις στείλει, λέει. Εντάξει. Να σου στείλω ένα λεπτό να ασβήσω τη χωματερή και σου στέλνω. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε μέχρι να βρω το πλάνο να το στείλω στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Νόμιζα ότι το είχε, έκανα λάθος εγώ. Σε μία ανάσα. Για ελάχιστα δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτά τα πλάνα που σας έλεγα. Είναι από την χωματερίστα Γιαννοχώραφα. Το ανέβασε πριν από μία ημέρα ο τέος δήμαρχος, ο Δημήτρης Διακομιχάλης. Έχει να κάνει με την γενικότερη κατάσταση. Κοιτάξτε τώρα, επειδή διαβάζω και το post του Δημήτρη Διακομιχάλη, και ξέρετε, όταν έχεις κάνει και 4 θητείες δήμαρχος στο νησί, είναι λογικό ότι ακούς τα εξαμάξεις, έτσι. Ακούει πάρα πολλά Διακομιχάλης από κάτω. Διότι αυτό ήταν μια υπόθεση η οποία έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αφορά συνολικά την πολιτική ζωή της Καλύμνου. Συνολικά την πολιτική ζωή της Καλύμνου. Ναι, λάθη αυτά. Υπήρξε πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, και η εικόνα δεν είναι ιδεατή. Τι ιδεατή δηλαδή, είναι θλιβερή εικόνα, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, εγώ θέλω, επαναλαμβάνω, γιατί και ο Διακομιχάλης και όλοι όσοι έχουν, και ο Γαλουζής και ο Μαστροκούκος τώρα, όλοι είχαν την ίδια, αν θέλετε, φιλοσοφία, ότι πρέπει να κλείσει αυτή η απαράδεκτη πληγή με το τι γίνεται στα Γιαννοχώραφα. Εγώ θυμάμαι από την εποχή της 3K που τρέχανε τότε φορτηγά, κλείνανε απίστευτα πράγματα πάρα πολλά χρόνια, τώρα 25 χρόνια πίσω. Λοιπόν, και διαβάζω και τα σχόλια τα οποία έχουν να κάνουν από κάτω με, με τους πολίτες, και τι δεν λένε δηλαδή οι πολίτες. Πάντως, τελικό συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει αυτή η υπόθεση να τελειώσει. Δεν ξέρω αν το έχουμε, ρε Παναγιώτη, αν σε τρέχω τέτοια ώρα, αλλά τι να κάνουμε. Καλύτερα είναι αυτό που λέμε μία εικόνα χίλιες λέξεις. Εδώ δεν είναι μόνο μία εικόνα, εδώ είναι ένα βίντεο το οποίο καταδεικνύει το πρόβλημα στο λεγόμενο ηφαίστειο της Καλύμνου, το οποίο το καλοκαίρι εγώ είχα την αίσθηση, τη βεβαιότητα μάλλον, έτσι, γιατί δεν έχω ανέβει τα τελευταία χρόνια, ότι είχε σβήσει. Δυστυχώς έχουμε περίεργα πράγματα να συμβαίνουν εκεί, και αυτό έγινε τώρα μία ημέρα μετά την αποχώρηση από το νησί εκεί του Περιφερειάρχη, του Γιώργου Χατζημάρκου, όποιοι επισκέφτηκαν το χώρο στα Γιαννοχώραφα για να δουν πώς τρέχει αυτή η διαδικασία, και με το μηχάνημα της αντίθετης όσμωσης που μπήκε εκεί δηλαδή για τις μυρωδιές, και βεβαίως με το κοντέινερ και την μονάδα ΣΜΑ και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, την έχουμε, Παναγιώτη μου, την εικόνα. Σπαθεί και αυτός να το κατεβάσει δηλαδή στο χρόνο, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο, μην νομίζετε, θέλει και μια σχετική επεξεργασία, αλλά αξίζει να το δούμε, διότι λέει τώρα και πρώην ο τέος δήμαρχος, ντροπή, ντροπή, ντροπή, αλλά αυτή η ντροπή αφορά συνολικά την Καλύμνο, έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Θεωρώ και πιστεύω ότι είναι τα κατάλοιπα αυτής της υπόθεσης. Δηλαδή ότι είναι το τέλος αυτής της περιπέτειας για την Καλύμνο μετά από 25 χρόνια. 25 χρόνια. 25 χρόνια είναι αυτό, και 25 χρόνια, και δεν νομίζω να έχει επιληθεί, είναι και το άλλο. Όταν βρέχει, ετοιμαζόμαστε να βροχεί. Θα έχουμε πάλι τα ίδια στον παραλιακό και τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της Καλύμνου. Ρωτάω τώρα για να ξέρω. 25 χρόνια μετά, και παρά το γεγονός ότι έφερε μια ομάδα ο Λέκας, μελέτησαν το ζήτημα, έκαναν μελέτες και όλα τα σχετικά, ερωτώ τώρα, λίγο πριν αρχίσει η βροχή στην Καλύμνο, θα έχουμε τις ίδιες εικόνες με το εμπορικό δρόμο της Καλύμνου να είναι στην ίδια κατάσταση 25 χρόνια μετά? Ξαναδείξτε την εικόνα, Παναγιώτη, από τα Γιαννοχώραφα. Σας θυμίζω, πριν από μία εβδομάδα μας έλεγε ο Δήμαρχος ότι αυτό είναι κάτι το οποίο τελειώνει, ότι δεν θα υπάρξουν πλέον τέτοιες εικόνες με αυτή την εικόνα της χωματερής, έτσι. Και ο Διακομιχάλης πριν από μία μέρα, νομίζω ότι και η μέρα των γενεθλίων του, ανέβασε την εικόνα, και από κάτω έχεις, τι να σου πω, πόσα έχεις, 300 σχόλια. 300 σχόλια, είτε τα οποία επιρρύπτουν ευθύνη στον νυν δήμαρχο ή στους υπόλοιπους που τα λένε και τα χώνουν και στον ίδιο τον τέος δήμαρχο, τον Δημήτρη Διακομιχάλη, λέγοντας ότι συνολικά, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι υπάρχει ολιγορία σε αυτό το ζήτημα, συνολικά τα έχετε κάνει μουσκεμα στην τοπική αυτοδιοίκηση στο νησί. Ό,τι πήγε να κάνει και ο Νικηταράς, ο φίλος ο Θεοδόσης, ο Νικηταράς, για έναν περίεργο ρόλο πήγε να κάνει τον επαναστάτη για την κατάσταση που έχει να κάνει με τη χωματερή στην ΚΟ. Και πήγαμε το καλοκαίρι βόλτα στη Γάμα Τερή. Δηλαδή, το έχω ξαναπεί ότι αυτή η διαστροφή και από την άλλη υποχρέωση, ή αν δεν ξέρω, αν δεν έχω δει, αν δεν διαπιστώσω ειδή όμαση το τι συμβαίνει, μπορεί να μεταφέρεις κάτι. Γιατί είναι πώς βλέπεις την όψη. Δεν έχει πάντα την ίδια. Έχει σημασία από πού βρίσκεσαι για να μπορείς να ξέρεις και να κρίνεις και να είσαι. Που δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Πάντα υπάρχει υποκειμενικότητα. Αλλά τέλος πάντων να πλησιάσεις περισσότερο την αλήθεια. Έχει σημασία. Όταν ξεκινάνε δημοσιογραφία, ακόμη και στα διάφορα ΙΕΚΤΑ που έγινε δημοσιογράφη το Σαββατοκύριακο και όλα τα σχετικά, σου βάζουν δύο φωτογραφίες. Και καταλαβαίνεις από ποια όψη βρίσκεσαι. Και είναι πολύ απλές οι φωτογραφίες. Καταλαβαίνεις τι καθένας αντιλαμβάνεται ως αλήθεια δηλαδή. Α, κάνουμε και ένα μάθημα αυτές τις επόμενες μέρες, γιατί βλέπω τον τελευταίο καιρό, το επαναλαμβάνω, ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα φοβερά κείμενα, κάποιοι τύποι που πριν έγραφαν «Πάω σπίτι» και το έγραφαν με όμικρον. Και τώρα διαβάζω κάτι τρομερά κείμενα δηλαδή, τα οποία άμα τα διαβάσει ο Κώστας Καναλίδης, ο φίλος μου και εξαιρετικός συγγραφέας, θα σταματήσει να γράφει. Τι είναι όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι που γράφουν απίστευτα πράγματα κάθε μέρα? Παιδιά, δουλειά δεν έχετε? Πραγματικά διερωτώ με, δουλειά δεν έχετε? Εμείς που έχουμε δουλειά και είναι αυτή η δουλειά μας, δεν γράφουμε τόσα κείμενα κάθε μέρα δηλαδή. Γράφουμε 3 κείμενα για την εφημερίδα και μετά αρρωσταίνουμε. Και 5 κείμενα για το σταθμό και μετά αρρωσταίνουμε. Εσείς που τα γράφετε αυτά τα απίστευτα σεντόνια δηλαδή, δεν καταλαβαίνετε ότι από πάνω γράφει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης? Δεν έχετε καν την απλή νοημοσύνη να καταλάβετε ότι το ίδιο το Facebook σας ρουφιανεύει? Και ότι καταλαβαίνει κανείς πάρα πολύ απλά? Μέχρι και εκεί στην Κρήτη έχουν κάνει τώρα οι γιαγιάδες για τον Μαραθώνιο ένα σποτάκι με τον ChatGPT. Με κριτικά δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δικό σας? Δεν είναι δυνατόν να γράφετε τέτοια πράγματα? Λοιπόν, χθες έγινε ένας τύπος, έγραφε για τη βροχούλα. Λέει, έπεσε λοιπόν τη βροχούλα. Άμα το δεις, άμα το διαβάσεις, άμα δεις, όχι τη σύνταξη, αυτός πραγματικά, αν γίνει παγκόσμιος διαγωνισμός πώς βγάζει το μάτι, εκτός και το έκανε επίτηδες. Δηλαδή, αλλά μετά, επειδή μου έκανε τρομερή εντύπωση, μπήκα και διάβασα και τα υπόλοιπα κείμενά του και είναι αυτό που λέει πραγματικά. Πρέπει να τον πάρει βοηθό ο Μπαμπινιώτης να κάνει διορθώσεις αυτός. Ή διορθωτής εφημερίδα. Λοιπόν, θα πάμε σε μουσική, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Κόσμος 938.
2: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
1: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, εδώ στο Κόσμος είμαστε σε μία ημέρα. Προσπαθούμε να αποτυπώσουμε λίγο την επικαιρότητα και ένα τεράστιο ζήτημα για το οποίο υπάρχουν πολλές απορίες έχει να κάνει με αυτό το απίστευτο πρόβλημα με την γαστεντερίτιδα, η οποία θα λέει κανείς ότι κάλυψε το νησί πάρα πολλά περιστατικά, δηλαδή γύρω στα 1000 περιστατικά στο νοσοκομείο της Ζώδου. Επίσης, πάρα πολλοί οι οποίοι τελικά δεν έφτασαν στο νοσοκομείο, και το λέω γιατί είχαμε και ακυρώσεις ενός τουρνουά που θα γινόταν όπως κάθε χρόνο στη Ρόδο με κορυφαίες ομάδες μπάσκετ, λόγω του γεγονότος ότι οι αποστολές και του Παρθεναϊκού αλλά και της ΑΕΚ είχαν αντίστοιχα συμπτώματα. Δηλαδή, λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον γνωστό σε όλους μας, τον γιατρό από τους κορυφαίους, είναι, δεν χρειάστηκε καθόλου διαφήμιση, είναι ο κύριος Νίκος Φρόνας, γαστρεντρολόγος. Έτσι, για να μην μας κατηγορείτε. Καλημέρα, κύριε Φρόνα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηάννη.
0: Δεν μπορώ να το κρύψουμε ότι σαν τους κορυφαίους, καταλάβατε. Θα ήθελα να μιλήσω για τέχνη, αλλά να μιλήσουμε για δουλειά. Τι ακριβώς συμβαίνει, για εξηγήστε μας τι.
1: Ακούστε, κύριε Χατζηάννη, ναι. Αυτά τα περιστατικά υπάρχουν σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Και πέρσι υπήρχαν και πρόπερσι. Εμείς είμαστε, τα ζούμε περισσότερο. Φέτος όμως, βέβαια, το θέμα αυτό έχει ξεπεράσει λίγο τα καθιερωμένα. Είναι αυξημένα τα ποσοστά. Σίγουρα όμως είναι γαστρεντερίτιδα, αλλά η οποία είναι όμως η κλινική της εικόνα ήπια και κυρίως μικρής διάρκειας.
0: Ναι.
1: Δύο μέρες, άντε το πολύ τρεις. Η πρώτη μέρα είναι η δύσκολη, με πολλές διάρειες, ναυτία ή έμετο, κοιλιακούς πόνους.
0: Φοβερούς πόνους, γιατί το λέω, γιατί ρωτάω τώρα να σας πω, γιατί και εγώ το υπέστην τις προηγούμενες δύο ημέρες. Έντονους κοιλιακούς πόνους. Τα υπόλοιπα συμπτώματα εγώ δεν τα είχα, ελάχιστα. Αλλά πολύ έντονους πόνους που σου θυμίζουν και σε δημιουργούν ότι μήπως έχεις και καρδιακό πρόβλημα, δηλαδή.
1: Όχι, ναι. Σε άλλους, ακούστε, σε άλλους είναι πιο έντονο το θέμα των διαρριών, σε άλλους η εμετή. Σε αρκετούς, όταν περάσει η οξία φάση, για αρκετές ημέρες αφήνει κάποια ακόμα ενοχλήματα, δηλαδή δυσπεψία, γαστρικό φόρτο, άλλοι έχουν ένα επίμονο μετεωρισμό, βορβοριγμού στην κοιλιά. Όλα αυτά είναι από αυτή την ιστορία. Φαίνεται από την κλινική εικόνα ότι αυτή η κατάσταση είναι υιογενής. Είναι και πολύ μεταδοτική και θα πρέπει, και βλέπετε ότι αυτό συμβαίνει σε χώρους όπου συγχρονίζονται πολλά άτομα. Σε ξενοδοχεία, σε άτομα που πάνε σε μια εκδήλωση. Πρόσφατα είχα πολλά περιστατικά από μια κοινωνική εκδήλωση που ήταν πολλά άτομα, 2-3 να έχουν το πρόβλημα. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι υιογενής και μεταδίδεται πολύ εύκολα. Η θεραπεία είναι συμπτωματική. Και για να μην μεταδοθεί σε νέους ασθενείς, θα πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες τους βασικούς κανόνες υγιεινής, να μην συγχρονίζονται πολύ.
0: Θα τους στείλω όλους αδιάβαστους εδώ στο στούντιο, βλέπω. να σας ρωτήσω, η υιογενής, η οποία όμως πώς προκαλείται, δηλαδή ποια είναι τα αίτια, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Είναι ένας ιός, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει, δεν ξέρω, εσείς θα ξέρετε σαν δημοσιογράφος, ότι έχουν γίνει κάποιες εξετάσεις σε κόπρανα τέτοιων ασθενών από επίσημους φορείς και λένε ότι είναι ιός. Είναι ιός και το κλινικό πρόβλημα φαίνεται να είναι, γιατί είναι σύντομο. Το μικρόβιο, δηλαδή μια μικροβιακή λίμωξη στο έντερο, μικροβιακή γαστροεντερίτιδα, κρατάει τουλάχιστον μια εβδομάδα, κάνει υψηλό πυρετό, μεγάλη κακουχία και είναι διαφορετικό το πρόβλημα. Δηλαδή σαλμονέλα, συγγέλα και κάποια άλλα μικρόβια. Εδώ φαίνεται ότι είναι υιογενής, αλλά είναι πολύ μεταδοτική. Και
0: το γεγονός ότι μπήκε μέσα σε ξενοδοχειακές μονάδες, ξέρετε, ήταν και μια αιτία που μαζί με μια απίστευτη παραφιλολογία, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις, χωρίς να τεκμηριώνεται, έφτασε και έγινε πρώτη είδηση στη Σκανδιναβία, ότι στην Ρόδο θα σας πιάσει η κοιλιακή σας χώρα αν βρεθείτε. Δηλαδή είχαμε τέτοια.
1: Όπως με τους λαγοκέφαλους.
0: Ακριβώς, όπως λαγοκέφαλους. Δηλαδή ότι οι λαγοκέφαλοι δαγκώνουν και όταν δουν κάποια με πολύ όμορφο δέρμα και μαγιό, Δεν την γλιτώνουμε τίποτα, έτσι είχαμε και
1: αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην δυσφυγούμε τον τόπο μας χωρίς αιτία.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αυτοί που πάνε σε κάποιες άλλες χώρες, να μην πούμε τώρα μεσογειακές, οι περισσότεροι γυρίζουν με διάρειες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο τα παγωμένα νερά, τα παγωτά από δημόσιους χώρους που παίρνουν, κυρίως το παγωτό και τα παγάκια, αυτοί είναι πολύ, μεταδίδονται εύκολα.
0: Πολύ ευάλωτες.
1: Εκείνα όμως είναι παθογόνα μικρόβια, τα οποία στον τόπιο πληθυσμό δεν πειράζουν, πειράζουν όμως στους επισκέπτες. Είναι λεγόμενη διάρεια των ταξιδιωτών.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: ξεχωριστή νοσολογική οντότητα.
0: Ναι, πάντως επειδή φέτος φτάσαμε σε πολύ μεγάλους αριθμούς, δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι, μπορείς να, λόγω και ειδικότητας, να το αντιμετωπίσεις το καλοκαίρι, αλλά 1000 περιστατικά στο νοσοκομείο με ένα απίστευτο κύμα, δεν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται.
1: Δεν είναι 1000, είναι πολύ περισσότερα.
0: Πολύ περισσότερα, ναι, ναι.
1: Και εμείς γινόμαστε αποδέχτες κυρίως τηλεφωνικά από ανθρώπους που έχουν τα συμπτώματα αυτά, τους δίνουμε οδηγίες, μένουν στο σπίτι. Και μετά σε παίρνει ο συγγενής, ο οποίος είχε αυτός το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα, προληπτικά τι υπάρχει? Δεν υπάρχει, εννοώ.
1: Να μην συγχρονιζόμεθα με κόσμο που δεν ξέρουμε αν έχουν αυτή την ίωση.
0: Ναι, ναι.
1: Να αποφεύγουμε αυτή την περίοδο. Η μάσκα δεν ξέρουμε αν καλύπτει τώρα. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Αλλά ο συγχρονισμός, η χρήση συσκευών οικιακών από τα ίδια άτομα, δηλαδή να πίνουν από το ίδιο ποτήρι 2-3 άτομα, πίνει ο άλλος νερό, αφήνει το ποτήρι πάνω στο τραπέζι, πάει ο άλλος, βάζει νερό, πίνει και αυτός, στην τουαλέτα να απολυμμένουν την τουαλέτα, να μπλένουν τα χέρια τους. Αυτά τα βασικά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε όλοι.
0: Ναι. Ο επίσημος φορέας, ο οποίος μπορεί ουσιαστικά να καταγράψει, να μελετήσει για να βγάλει συμπέρασμα, ποιος μπορεί να είναι, κύριε Φρόνα? Σας ρωτάω ως άνθρωποι που γνωρίζει αυτά τα ζητήματα.
1: Αυτές είναι υγειονομικές υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δουλειά ούτε του ιατρικού συλλόγου, ούτε των ίδιων των γιατρών. Μπορεί κάποιοι γιατροί να θέλουν να κάνουν μια επιστημονική εργασία, να μαζέψουν τέτοια περιστατικά. Αλλά είναι για άλλους σκοπούς, επιστημονικούς. Αλλά αυτό θα πρέπει να βγει ένας υγειονομικός φορέας, επίσημος, που να δώσει οδηγίες και να καθησυχάσει τον κόσμο, επίσημος.
0: Λέω, ας περιμένουμε και αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει, διότι είδατε και η εξέλιξη ποια είναι. Υπήρχε ένα ουσιαστικά προγραμματισμένο τουρνουά μπάσκετ με φοβερούς επαγγελματίες, με παραθεναϊκάρα φέτος κτλ. Και η επίσημη αιτιολογία είναι λόγω των προβλημάτων γαστεντερίτιδας στην Ρόδο, την οποία θύματα έπεσαν και οι αποστολές. Πάει στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στο Περιστέρι, νομίζω το τουρνουά. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Φρόνα, ευχαριστώ θερμά.
1: Πολύ, καλή
0: καλά, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νίκο Φρένα. Υπάρχουν τώρα πληροφορίες, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, ότι θα δοθούν κάποια τέτοια στοιχεία, ότι συλλέγονται, ότι έχουν πάρθει δείγματα. Άντε να δούμε πώς έχει αυτή η υπόθεση. Πάντως, όλα αυτά τα θέματα πολύ μεγάλη προσοχή δίνουν. Πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, θα επιστρέψω λίγο για να σχολιάσω. Λίγο Πασόκ, αν μπορείς, Παναγιώτη, αν μου βάλεις κανένα Ανδρουλάκι. Βγάλει τον Ανδρουλάκι από χθες αγριωμένο με τον Μητσοτάκη, Ανδρουλάκης, Φλωρίδιστες. Αγριεμένη. Υποκριτική τέχνη και δεν μπορώ εγώ να κάνω αυτά τα δικά σου. Πολύ μεγάλη ένταση. Μπαίνουμε σε εκλογές. Και από την άλλη, δεν ρωτάτε κανείς το τι έχουμε να δούμε. Πολλά ακόμα. Εν τω μεταξύ, έχουμε και μια νέα ενημέρωση από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Πάμε για την ερχόμενη Τετάρτη να έχουμε κοντά μας την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάου, που είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, διότι έχουμε και μια εξέλιξη σήμερα στην Ελλάς, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δήλωσε ότι ξεκινάει διάλογο για να μπει στο κόμμα η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η οποία είναι και το πάρχης Άρτης μετά τον Αλέξη Τσίπρα. Σιγά το νέο θα μου πείτε, το λέω γιατί εντάξει, έχουν σημασία όλα. Λοιπόν, μεγάλη αγωνία για το τοπικό ψηφοδέλτιο. Τώρα να σας πω λίγο παρασκήνιο στο Πασόκ, γι' αυτό ζητάω και κάποια πλάνα από Ανδρουλάκη, βλέποντας τον πρόεδρο. Και μεγάλη αγωνία γιατί μέχρι στιγμής ο Γιώργος Νικετιάδης είναι αυτοδικαίως έτσι υποψήφιος, γιατί είναι βουλευτής. Ο Νικητιάδης μετά έχει έναν μηχανισμό, έχει μία γνώση, έχει διατελέσει και να το πω τώρα και αξιολογικά για τα Δωδεκάνησα και για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Γιώργος Νικητιάδης ήταν πάρα πολύ καλός υπουργός. Ό,τι και να κάνει με τον Δήμο της Ρόδου, ένας εξαιρετικός υπουργός. Αυτά τα οποία διεκδικούσε ο Δήμος της Ρόδου επί σειρά ετών, με μία υπογραφή παρέδωσε, άσχετα αν υπάρχουν αρκετά προβλήματα με το κράτος, ο Γιώργος Νικητιάδης όταν ήταν υφυπουργός τουρισμού, δηλαδή μαζί με τον Παύλο Γερουλάνου. Να τα λέμε αυτά. Να τα θυμόμαστε αυτά. Λοιπόν, άρα Νικητιάδης είναι μέσα. Ο άλλος ο οποίος είναι μέσα είναι ο Παναγιώτης Κουνάκης, ο οποίος ήταν και σε εκλογές του 2023. Και στη συνέχεια έχουμε μία, αν θέλετε, αγωνία, η οποία είναι η επιθυμία του Νίκου Ανδουλάκη στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ να ενταχθεί ο Στέργος ο Χατζηδιάκος. Ο Χατζηδιάκος, ο Στέργος, ένας νέος με λαμπρές σπουδές, με ένα τρομερό βιογραφικό, με τρία κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, από μια οικογένεια που έχει έτσι καταβολές, υιός του αείμνηστου Φώτη Χατζηδιάκου. Όσο περνούν τα χρόνια, συνειδητοποιούν και πάρα πολύ ότι ο Φώτης ήταν ένα καταλυτικό πρόσωπο και πολλοί έχουν μετανιώσει και για τη στάση τους, και ένας άνθρωπος ο οποίος το θέλει πραγματικά το ΠΑΣΟΚ, και τέτοιους ανθρώπους έχει ανάγκη και η πολιτική, δηλαδή, για να είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Ανθρώπους που έχουν ένα δυνατό βιογραφικό. Λοιπόν, περιμένουν τον Στέργο να απαντήσει, εάν τελικά θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ μεγάλη αγωνία. Μας τα έχει πει εδώ επανειλημμένως και η Κατερίνα Γαβαλά, η οποία το σκέφτεται, το ξανασκέφτεται και το σκέφτεται και τρίτη φορά, εάν τελικά είναι στο ψηφοδέλτιο. Έχουν εκφράσει αρνητική πρόθεση να είναι στο ψηφοδέλτιο και η Κατερίνα Βολονάκη, που ήταν υποψήφια το 23, και η Ελευθερία Ίκουτα, και αυτή υποψήφια το 23, και ψάχνουν να βρουν στελέχη. Λοιπόν, τώρα έχουμε μεγάλο κενό εάν τελικά η Κατερίνα Γαβαλά δεν στελεχώσει το ψηφοδέλτιο, γιατί είναι και γυναίκα, καλύπτει και την Κάλινο, καλύπτει και την ΚΟ. Κυρίως στην Κάλινο, το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα κρατεό, τώρα είναι στην τρίτη θέση με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και για την Κάλινο. Από εκεί πέρα νομίζω έχει κλείσει ο κύριος Γιάννης Δεϊμεντές, είναι ορθοπαιδικός από την Κάρπαθο, για την Κασοκαρπαθία δηλαδή, στη θέση του Μιχάλη του Χανιώτη για το 23. Επίσης έχει εκφράσει την επιθυμία του νέου ψηφοδέλτιο ο Άγγελος Κωνσταντινίδης, είναι από τη Λέρο, είναι και δημοτικός σύμβουλος, και ψάχνουμε λοιπόν κάποιες γυναίκες, ψάχνονται στο ΠΑΣΟΚ. Καταρχήν περιμένουν το OK από τον Στέργο το Χατζηδιάκο. Λοιπόν, το λέω γιατί ενώ είχαν δώσει χρόνο ότι μέσα στο καλοκαίρι θα είχαμε ψηφοδέλτιο, έχουμε φτάσει στο Σεπτέμβρη, μάλλον τον Οκτώβρη κλείνουν δηλαδή, αλλά λέω το ΠΑΣΟΚ ψάχνει την, ή περιμένει την απάντηση από τον Στέργο τον Χατζηδιάκο. Στα υπόλοιπα κόμματα ξέρετε και εκεί υπάρχει μία δυσκολία, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία που έχω την αίσθηση ότι θα καλύψει με επιτυχία το κενό της Ελευθερίας Στακλάκη, δηλαδή αναζητώντας μία γυναίκα. Ακούγονται διάφορα ονόματα, πολύ πιο εύκολη η υπόθεση για τη Νέα Δημοκρατία και τέσσερις βουλευτές. Στο ΠΑΣΟΚ σας εξήγησα, τα υπόλοιπα είναι σε μία διαδικασία, θα βρούμε κάποια ονόματα να τα γεμίσουμε. Το λέω με αυτόν τον τρόπο. Στην Ελλάς η μόνη σίγουρη υποψηφιότητα κατά την κρίση μου είναι η Χρύσα Καραγιάννη, δηλαδή. Από εκεί και πέρα ακούγονται διάφορα ονόματα, ακούγονται και διάφορα μεταγραφές, ακούγονται και ονόματα από άλλους κομματικούς μηχανισμούς. Βρε αδερφέ, τι είναι αυτά που λέτε? Άμα δεν τα φέρνει κάποιος στο δικό το πολιτικό οργανισμό ή κόμμα 30 χρόνια, θα τα καταφέρει ως αλεξιπτοντιστής σε άλλο κόμμα? Δηλαδή, ας προσέχουμε και τι γράφουμε καμιά φορά, όπου γράφουμε, όταν γράφουμε κάτι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια μουσική ανάσα, γιατί θα γυρίσουμε στα πολιτικά. Ξέρετε ότι έχουμε δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι αργότερα θα έχει και τον Ζαχαρία τον Ζούπη ο Κλειάνθης. Εμείς θα πάμε σε μια πρώτη προσέγγιση τελευταίο δημοσκοπήσεων σε λίγα λεπτά με τον Δημήτρη Λίτσα, για να δούμε τι βγάζουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αλλά πέρα από αυτό, να σας πούμε και να σας εξηγήσουμε και τη διαδικασία της εκλογής. Το λέω πάρα πολύ απλά, γιατί καμιά φορά υπάρχουν και υποψήφοι, που δεν καταλαβαίνουν πώς μετράνε, δηλαδή πώς βγαίνουν οι έδρες στην διαδικασία της κατανομής. Όσο πιο απλά μπορούμε, κάθε φορά το ίδιο κάνουμε. Δηλαδή, γιατί 5 και 5 κάνουν 10. Ποτέ δεν κάνουν 11. Να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: And even if you say goodbye,

0: Λοιπόν, μου λένε ότι το... έχουμε έντονη βροχόπτωση, έτσι, έξω. Παιδιά, πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους, γιατί, ξέρετε, οι πρώτες σταγόνες, μέχρι να ξεπληθεί και το οδόστρωμα, καλοκαίρι είχαμε, με λάδια, τροχέα και τα σχετικά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι γυαλόχαρτο ο δρόμος. Πολύ μεγάλη προσοχή, παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι και πάρα πολλοί δεν έχουν τσεκάρει λίγο τα ελαστικά τους. Έχουμε και αυτές τις τεράστιες ουρές, ειδικά δηλαδή εδώ από την Ιελισσό προς την Ρόδο. Έχουμε αυτό το απίστευτο κομβόι καθημερινά. Τα έχουμε ξαναπεί ότι κάποια στιγμή ελπίζω ένας σοφός άνδρας που αναζητείται να αρχίσει να μιλάει για αυτή την περίφημη ιστορία που έχει να κάνει με τον δεύτερο μεγάλο δρόμο που έχει ανάγκη ο τόπος, τη λεγόμενη Μεσογειακή Χάραξη. Λοιπόν, τώρα πάμε στους πολιτικούς δρόμους. Το λέγαμε νωρίτερα, με βάση αυτή την έντονη διαμάχη στην Βουλή μεταξύ των πολιτικών αρχηγών για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την αλλαγή του συντάγματος, δηλαδή ενώ αναθεώρηση του συντάγματος και τα σχετικά. Χθες είχαμε αυτή την κόντρα Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη. Πάμε να δούμε τι αποτυπώνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, διότι ξεκίνησαν τώρα και για την υπόθεση που έχει να κάνει αξιολόγηση προσώπων και κομμάτων μετά την ΔΕΘ. Λοιπόν, Δημήτρης Λίτσας, ο εκλογικός μας αναλυτής, στην τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε αυτές τις δύο δημοσκοπήσεις. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα σε εσάς και όλα τα όμορφα δωδεκάνησα και στους δωδεκανήσιους και τις δωδεκανήσεις εκεί κάτω που ζηλεύω που δεν είμαι εκεί.
0: Ναι, νομίζω ότι όλοι ζηλεύουν.
1: Λέω τις, το παράπονο μου.
0: Τις δωδεκανήσιες. Για τους δωδεκανήσιους, να, εγώ έχω τον Βασίλη του Λατίνα. Τις δωδεκανήσιες έχω τον Βασίλη. Διαφορετικά τώρα να είχα μια ηχολήπτη εδώ, έχω τον Βασίλη, δηλαδή, εντάξει. Αλλιώς να είχα μια γυναίκα απέναντί μου. Λοιπόν, θα είμαστε στο μέλι. Τώρα με τον Βασίλη την ημέρα στο ξύδι είμαστε. Και λέγεται Χατζιουάνου, έχει και προβληματικό επώνυμο. Λοιπόν, πάμε να τα ξεπεράσουμε. Τι γίνεται, τι έχουμε, έχουμε τα πρώτα στοιχεία μετά την ΔΕΘ.
1: Το μόνο ποιοτικό στοιχείο το οποίο αξίζει τον κόπο να συζητήσει κάποιος είναι ότι από τις εξαγγελίες που έκαναν οι τρεις πιθανοί μελλοντικοί πρωθυπουργοί, ο Μητσοτάκης κυριαρχεί. Αυτό είναι το πρώτο αξιόλογο στοιχείο. Όλα τα άλλα ακόμη βαδίζουμε πάνω στο χαλί που κινείται περίεργα. Δεν μπορούμε να έχουμε μία εικόνα ακόμη για να πεις ότι μπορείς κάτι να προβλέψει. Ο Σαμαράς βλέπω να μην εξαγγέλει ακόμη το συνδυασμό του, να μην αρχίζει να μετράται τις δημοσκοπήσεις, που είναι ένας παράγοντας σημαντικός και θα τροποποιήσει κάποια δεδομένα των τωρινών δημοσκοπήσεων. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι, ας πούμε, τώρα βλέπουμε δύο έδρες στα Δωδεκάνησα, υπάρχει πιθανότητα στη Νέα Δημοκρατία, αν ο Σαμαράς πιάσει ένα 5-6% στις πρώτες εμφανίσεις, η έδρα να πηγαίνει στο Σαμαρά και να φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Για φαντάσου, υπάρχει και αυτό το σενάριο, δηλαδή αν τελικά είναι ψηλά ο Σαμαράς στα Δωδεκάνησα, όπου έχει και κόσμο, δηλαδή, γιατί είχε μία παρουσία, είχε προσωπικές σχέσεις με αρκετούς από την εποχή, θα λέει κανείς, της πολιτικής άνοιξης, πολύ δε περισσότερο την εποχή που ήταν πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα βλέπεις να υπάρχει και τέτοιο σενάριο, έτσι?
1: Βεβαίως, έντονο. Άστε. Για μένα έντονο σενάριο. Δηλαδή η ελπίδα πλέον δεν έχει χάνει την έδρα της στα Δωδεκάνησα που έπαιρνε με τα υψηλά ποσοστά που εμφανιζόταν. Έχει πέσει αρκετά και...
0: Ανάποδα. Πάμε, Παναγιώτη, από τις πρώτα δημοσκόπηση μετά η κατανομή.
1: Και πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει κι άλλο. Σημασία έχει και οι δύο δημοσκοπήσεις που είδαν όχι τη δημοσιότητα εχθές, η Opinion Poll και η Pulse, δίνουν μια βασική σταθερότητα στη Νέα Δημοκρατία με μια άνοδο περίπου της μισής με μια μονάδα, μια διαφοροποίηση στις έδρες που έπαιρνε στη Βουλή, αυξανόμενες κατά 2 ή 3 αντίστοιχα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, με τη δημοσκόπηση της ΠΑΖΟ, η οποία είχε γίνει στις 9 Ιουλίου, έπαιρνε 118 έδρες, ενώ τώρα πάνε σε 121.
0: Να σου πω το εξής. Βλέπω τώρα, Δημήτρη, ένα άλλο τώρα. Βλέπω τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και βλέπω ξαφνικά, ενώ όλες οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις έδειχναν την ελπίδα για τη δημοκρατία, την Μαρία Καριστιανού, να είναι μπαίνω δεν μπαίνω στη Βουλή, δηλαδή επισηρού ακμή στο 3%. Ξαφνικά η Καριστιανού πώς πήρε πόντους, δύο πόντους δηλαδή, και είναι στο 5,71 και είναι.
1: Η Καριστιανού παίζει μεταξύ 3 και 5. Εκεί θα παίξει. Και θα πέσει κι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι και πέσει στο 15, 14, 15%.
0: Καλά, από εκεί ξεκίνησε, αλλά όσο άρχισε να μιλάει και όσο άρχισε να μένει μόνη που λέμε τη Μαρία τη Γρασία, έφτασε στο 3 με 5%.
1: Δεν είναι σημείο αυτό το, για μένα είναι κάποιο σημείο αξιόλογο για να σταματήσει κάποιο. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να δούμε με τι δυναμική θα μπει το κόμμα Σαμαρά. Αυτό με ενδιαφέρει να δω.
0: Άρα εδώ στη δημοσκόπηση θα μας πει και λίγο αργότερα, θα ακούσουμε και τον Ζαχαρία του Ζούπη, που θα μιλήσει για τη δημοσκόπηση opinion poll στον Κλεάνθη. Βλέπω όμως εδώ η αναποφάσιση στη δημοσκόπηση του Ζαχαρία είναι στο 16,90, έτσι, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Και το άλλο
0: κόμμα συν 4, δηλαδή μιλάμε για ένα 20%.
1: Ναι, ένα στους 5.
0: Ένα στους 5, που είναι σημαντικό. Άστε. Και έχουμε τώρα και τον άλλο παράγοντα που ακούει το όνομα Ηλίας Κασιδιάρης, το αν αποφάσισε και άλλο κόμμα, έτσι.
1: Εντάξει, εδώ δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να ανατείλει ένα συνδυασμό και να γίνει αποδεκτός από τον Άριο Πάγο.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι άλλο όμως. Αυτό είναι το τυπικό.
1: Ότι έχει, ότι υπάρχει ένα ρεύμα και ότι έχει ένα ρεύμα, αλλά αυτό το ρεύμα δεν νομίζω ότι θα θίξει τα ήδη υπάρχοντα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου.
0: Άρα παραμένουμε, ναι, παραμένουν τώρα, το λέω εντός εισαγωγικών, όμοιροι και τα κόμματα και οι δημοσιογράφοι και οι εκλογικοί αναλυτές και οι δημοσκόποι των προθέσεων του Αντώνη Σαμαρά. Ο Σαμαράς θα καθαρίσει την πορεία.
1: Δεν έχει μετρηθεί μυστικά, δεν έχουμε στοιχεία στα χέρια μας, δεν έχει μετρηθεί. Δεν υπάρχει καμία μέτρηση.
0: Και καλά, σίγουρα που θα δώσει η δημοσκόπηση ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς αυτό που πρέπει να κάνει, το κάνει, από ό,τι λένε τώρα οι στρατηγοί του. Ότι τρέχει το κόμμα και ότι διασφαλίζει το ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, το θέμα είναι πότε θα τα ανακοινώσει.
0: Καλά, δεν θα ρωτήσει κανένα το ανακοινώσει όταν πρέπει. Σιγά που θα ρωτήσει είτε εσένα Δημήτρη, είτε εμένα, κυρίως το Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν. Το θέμα είναι πότε πρέπει, διότι τι γίνεται. Όλοι υπόψη.
0: Τώρα Δημήτρη, τώρα πότε πρέπει. Αυτά τα πότε πρέπει, πρώην πρωθυπουργό, τώρα παλιά λεπού τώρα. Εντάξει, παλιά λεπού τώρα, ξέρει τι κάνει τώρα. Δεν, νομίζω, φαντάζομαι τώρα δεν θα κάνουμε μαθήματα στον Σαμαρά. Όχι, λέω ότι. Ναι, όχι, άλλο λέω τώρα. Λέω ότι εμείς λέμε ότι πρέπει να τρέξει.
1: Δεν δέχεται μαθήματα.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν λέω πότε. Λέω ότι εκείνο προφανώς έχει τον δικό του τρόπο, τις δικές του απαντήσεις. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει κατανομή εδώ στα 12 και εδώ είμαστε σταθερά, έτσι. 2 για τη Νέα Δημοκρατία.
1: 2-1-1.
0: 2-1-1. Δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και, και Ελληνική Λύση. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, την Κωνσταντοπούλου δεν τη βλέπω να ανακάμπτει. Περισσότερο τη βλέπω να πέφτει. Η ελπίδα αμφιβάλλω αν θα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Αναμένουμε σε εξελίξεις. Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή μπορεί να εμφανίζει ότι θα πάρει 2 έδρες στα 12, αλλά από τη στιγμή που θα εμφανιστεί ο Σαμαράς, αυτό θα αρχίσει να κλονίζεται.
0: Μάλιστα. Έχουμε και 4 βουλευτές δηλαδή, έτσι, γι' αυτό και έχουν αρχίσει και διάφορα σενάρια, τι θα κάνουν οι βουλευτές, αν τελικά η κάλπη είναι αρνητική.
1: Θα πάνε στο Δήμο.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα σενάρια. Τώρα κανείς δεν έχει ρωτήσει τους ίδιους τους βουλευτές.
1: Γιατί για την περιφέρεια δεν παίρνει κανείς να πάει.
0: Δεν ξέρω, αλλά. ναι. Εκεί φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Εκεί έχετε το πόρτε. Οπότε.
0: Ποιο έχουμε εκεί.
1: Το Πόρσε.
0: Α, έχει η Πόρσε εκεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίτα, καταρχήν πολιτικά, νομίζω ότι εφόσον οι βουλευτές είναι και οι τέσσερις της Νέας Δημοκρατίας, ποιος θα τολμήσει να πάει απέναντι από τον Γιώργο Χατζημάρκο. Δηλαδή, αυτό δεν το συζητάμε. Άρα, δεν παίζει τέτοιο σενάριο. Στον Δήμο είναι λογικό ότι μπορεί να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις.
1: Ναι, εντάξει, στο Δήμο να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πούλησαν το Δήμο από τη Νέα Δημοκρατία, ας είναι πιο προσεκτικοί.

Επί χρόνια την περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη με τον με τον Απόστολο Τζιζικώστα δηλαδή, και τώρα την έχει κοντά την Πολιορκή και ο Αντώνης Σαμαράς, και ξέρετε πάντα στην πολιτική δηλαδή δεν είναι μόνο η ιδεολογία, πολλές φορές κάποιοι κάνουν και μια προσέγγιση πιο ρεαλιστική, δηλαδή βλέπω και λίγο τον εαυτό τους, παιδί μου. Φαντάζομαι μετράνε όλοι και μετρούνται και βλέπουν που έχουν πιθανότητες να κατορθώσουν να πάρουν και έδρα. Λοιπόν, για φανταστείτε όμως από τις 4 έδρες να φτάσουμε στα 12 που έκανε ρεκόρ η Νέα Δημοκρατία το 23, να παίζεται και η δεύτερη έδρα. Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πάμε μια ανάσα, πάμε μια ανάσα.

Λοιπόν, η αγωνία μιας κοινωνίας, μιας οικονομίας φαίνεται και από αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι μια τυπική διαδικασία, είναι μια είδηση η οποία δημοσιεύεται σήμερα στην Δημοκρατική. Στο Σφυρί 190 κίνητα στη Ρόδο με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 29,3 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Είναι αυτές οι δυσκολίες, κατοικίες, καταστήματα, οικόπεδα, βιοτεχνικοί χώροι, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Οι ημερομηνίες εξαγωγής, γιατί έχουμε πλέον ηλεκτρονικές δημοπρασίες, 16 Σεπτεμβρίου έως το Μάρτιο του 2027. Οι 146 από τις 190 αναρτήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ 31 τελούν υπό αναστολή. Βλέπει κανείς τα στοιχεία, αυτά είναι απογοητευτικά, δείχνουν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ και είναι αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα. Καλά έκανε και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το αναδεικνύει, το περίφημο ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι δυσθεώρητο, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα. Κάποια στιγμή θα πρέπει και εδώ να γίνουν ουσιαστικά βήματα, δηλαδή από την πολιτεία, και αυτό που έχει να κάνει με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Νομίζω κάποια στοιχεία που αφορούν, αν θέλετε, την μεγάλη αγκαλιά ενός κοινωνικού κράτους, έτσι. Το λέω γιατί πάντα το κοινωνικό κράτος είναι αυτό το οποίο πρέπει να κυριαρχεί, όχι μόνο στα θέματα που έχει να κάνει με την ασφάλεια, αλλά και στα θέματα υγείας και τα σχετικά. Λοιπόν, βρέθηκα πριν από περίπου 10 ημέρες σε μία επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση, δηλαδή, έτσι, παρατήρησα αυτό το οποίο περιμέναμε να δούμε, δηλαδή την ανανέωση, εξυγχρονισμό των κλινικών. Δηλαδή, ανέβηκα στη χειρουργική και διαπίστωσα ότι επιτέλους είναι σαν να ξαναγεννάμε στο νοσοκομείο το οποίο συναντήσαμε όταν ξεκίνησε αυτό το ίδρυμα πριν από 26 χρόνια, δηλαδή. Εννοώ ότι το αυτονόητο, νιώθεις, παιδί μου, καλά, νιώθεις μια ηρεμία βλέποντας και αυτές τις υποδομές, δηλαδή. Και όχι τη φθορά, η οποία φθορά σου στοιχίζει και ψυχολογικά, γιατί όταν μπαίνεις σε έναν θάλαμο νοσοκομείου και τα πάντα κρέμονται, τα μηχανήματα δεν λειτουργούν, δεν υπάρχουν κλινοσκεπτικά.

σκάσματα. Δεν υπάρχουν καθαροί διάδρομοι. Βλέπεις αυτό που γινότανε, νομίζω σου έδινε την εντύπωση, ασχέτως των θαμάτων που έκαναν οι γιατροί, είτε οι νοσοκομιακοί, ότι και η υγεία μου κινδυνεύει. Νιώθεις δηλαδή μια ασφάλεια και επιτέλους φτάνουμε στο απαραίτητο σημείο για το οποίο δεν έπρεπε να αφήσουμε να περάσουν 26 ολόκληρα χρόνια και να έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθλητικότητας για να ξανακάνουμε το νοσοκομείο μας ανθρώπινο. Αλλά επιτέλους αυτό γίνεται πραγματικότητα, είναι κάτι έτσι θετικό και πρέπει ουσιαστικά να το επισημάνουμε. Τώρα, λέγαμε ότι τα όποια προβλήματα υπάρχουν στις διάφορες περιοχές της Ιφιλίου δημιουργεί και το πολύ μεγάλο έντονο μεταναστευτικό ρεύμα στην χώρα μας. Μετά από την Κρήτη ξανά έχουμε αρκετά περιστατικά στα Δωδεκάνησα, δηλαδή προημερών είχαμε τους μετανάστες στην Κάρπαθο. Τώρα έχουμε μετανάστες και στην Ψέριμο. 13 εντοπίστηκαν στις βόρειες ακτές της Ψερίμου μετά από ενημέρωση που έγινε από το λιμεναρχείο της Καλύμνου. Έφτασαν εκεί τα σκάφη, είχαν ξεκινήσει από την περιοχή του Τούρκου Τρέις. Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του ταχύπλοου τους, τους αποβέστησε στην Ψέριμο και αναχώρησε με κατεύθυνση προς τις τουρκικές ακτές. Κατά δήλωσή τους, ο καθένας είχε καταβάλει το ποσό των 7.500 ευρώ για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι το καλοκαιράκι, το δεύτερο καλοκαιράκι είναι τώρα. Δηλαδή, έχουμε αυτά τα, σήμερα έχουμε αυτή την βροχόπτωση στην περιοχή μας. Συνήθως από τις 7, θυμάμαι καλά, έως τις 23 του Σεπτέμβρη έχουμε κάποιες έντονες βροχοπτώσεις. Σαββατοκύριακο έχουμε άνοδες θερμοκρασίες. Δηλαδή το καλό καλοκαιράκι, Βασίλη μου, εγώ το περιμένω Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Είναι οι καλύτερες θάλασσες. Και θα αρχίσει, βεβαίως, ναι, θα αρχίσει να πέφτει εντελώς τώρα και ο κυματισμός. Θα σταματήσω και τα μελτέμια. Και τώρα σε θέλω παραλιακή ζώνη στην Κάλυμνο. Έτσι. Και να κάθεσαι απέναντι από το άγαλμα του Δίτη, για το οποίο και με αυτό πλακωθήκατε στην Κάλυμνο. Σας τα απίστευτη αίρεση. Ακόμη και για το άγαλμα του Δίτη πλακωθήκατε στην Κάλυμνο. Λοιπόν, γιατί έμοιασε με συγκεκριμένο Δίτη δηλαδή. Και έγινε το σώσε. Του κόψα το μπουστάκι του αγάλματος ή παραμένει ως έχει. Λοιπόν, τώρα είσαι να είσαι στην Κάλυμνο, να είσαι στη Χάλκη, αλλά στη Χάλκη απαγορεύεται να είσαι απ' έξω γιατί είσαι παράνομος. Τους μαζέψαν τα, ναι, τους μαζέψαν τα, ναι, τα τραπεζοκαθίσματα, λέει ελάτε εδώ, τους συλλάβανε, δώσανε δαχτυλικά αποτυπώματα, δηλαδή, εντάξει. Πρόσεχε τώρα για αυτό που λέω η αριθμία του ελληνικού κράτους. Πήγαινε Μητσοτάκης τώρα. Γιατί, παιδιά, πρωθυπουργός δεν μπορεί να ασχολείται με όλα. Πρωθυπουργός μιας χώρας δίνει τη βασική γραμμή. Πάει ο Μητσοτάκης στην περιοχή του Καστελορίζου και πάει και στο Σύμπλεγμα. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός είχε πάει μόνο στην Κυρία της Ζώ. Στη Στρογγύλη δεν είχε ανέβει. Τότε. Ήταν και άλλες συνθήκες τέλος πάντων. Και δεν μπορούν να είναι και απόλυτος. Όμως πήγαιναν. Και έτσι πρέπει. Πάει Μητσοτάκης και λέει πακέτο για το Καστελόριζο. Επίσης 5.000 σε υγειονομικούς δημοσίους υπαλλήλους για το Καστελόριζο. 5.000 στους μονίμους κατοίκους για να παραμείνουν στο Καστελόριζο. Πρόξε το πακέτο. Δεύτερο δρομολόγιο για να υπάρχει επικοινωνία με το Καστελόριζο που υπάρχει. Γιατί δεν είναι μόνο τα δύο μεγάλα δρομολόγια που κάνει η Blue Star. Έτσι. Υπάρχουν και τα δρομολόγια που κάνει η ΣΑΟΣ. Κάνει ΣΑΟΣ δρομολόγια. Αν μου πείτε ΣΑΟΣ, ΣΑΟΣ. Νομίζω ότι άλλαξε και τις μηχανές του το πλοίο της ΣΑΟΣ και το είδα να τρέχει στο βορείο συγκρότημα. Άλλαξε μηχανές. Ήταν αυτό το Σαόνισος το οποίο έμενε μια, έπεφτε ο καταπέλτης τα λοιπά, άλλαξε μηχανές και τρέχει τώρα το Σαόνισος. Έχεις λοιπόν και δύο το Σαόνισος, έχεις 5 περίπου, αν θυμάμαι καλά, συνδέσεις την εβδομάδα. Και βεβαίως υπάρχει και το αεροπλανάκι. Έτσι, και το αεροπλανάκι το οποίο καθημερινά, 3 φορές την εβδομάδα, έχει δρομολόγια προς το Καστελόριζο. Μία προσπάθεια να αγκαλιάσεις. Και την ίδια ώρα που πας και δίνεις κινήτρα, αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στο Καστελόριζο και δραστηριοποιούνται πάνω στον Ιαλό, δηλαδή πάνω στο κορδόνι, είτε στο Καστελόριζο είτε στη Σίμη, του συλλαμβάνει, του οδηγεί στην εισαγγελία και του λες παράνομα βγήκατε. Γιατί υπάρχει αυτή η περίφημη εκκρεμότητα με το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, μέσα στις αντιφάσεις. Και αν κάποιος είναι και λίγο ευαίσθητος,
μπορεί να μου το αντέχει, παιδί μου, να τον συλλαμβάνει, να τον οδηγεί το όργανο στην αστυνομία για να του πάρει δαχτυλικά αποτυπώματα γιατί λέγανε παράνομη, ενώ η διαδικασία έτρεχε. Δηλαδή υπέβαλαν τις αιτήσεις για να πάρουν κοινόχρηστο χώρο προς το Δήμο της Χάλκης από το 2025. Αλλά υπήρχε εκκρεμότητα με τη χάραξη γυαλού και παραλίας. Το λέω για να καταλάβετε τα αυτονόητα και τα δύσκολα σε αυτή τη χώρα, η οποία η γραφειοκρατία είναι ο μεγάλος της βραχνάς. Ο μεγάλος βραχνάς είναι η γραφειοκρατία. Είναι πιο εύκολο να πάρεις απάντηση από το Μητσοτάκη, αλλά πιο δύσκολα από τον τάδε πρόεδρο στην τάδε υπηρεσία. Λοιπόν, τώρα βλέπω κάποια άλλα θέματα εδώ από τα υπόλοιπα τα οποία έχουν έρθει στην... τώρα τι να πω για αυτή την υπόθεση του Μαζονάκη. Εντάξει, στην φυλακή 2, σε διαβολική πτέρυγα, ο Θεοδωρόπουλος λέει άρχισε να κάνει απεργία πείνας. Στην ιστορία ανεπλάκη το όνομα του πρώην Υπουργού Υγείας και νυν μετανάστευσης του Θάνου του Πλεύρη, ο οποίος ως ασθενής λέει κάποια στιγμή πήγε σε αυτό το γιατρό. Δηλαδή τώρα εκεί στο Κολωνάκι, ρε παιδί μου, τι ιδιωτεροκράτος είναι αυτό το Κολωνακίου? Τι ιδιωτεροκράτος είναι το Κολωνακίου? Μια Αθήνα η οποία όλοι ήξερε, κανείς δεν μιλούσε, και μια χώρα που η παραϊατρική και τα ματζούνια δίνουν και παίρνουν. Και όχι μόνο τα ματζούνια, δίνουν και παίρνουν και οι αστρολέγοι, ρε φίλε. Τι είναι αυτό σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε? Βλέπω και να ακούνε κάτι περίεργες τύπισες οι οποίες είναι στο διαδίκτυο την ημέρα και λένε το Ερμής λέει είναι όχι ανάδρομος, παράδρομος, και θα έχετε πρόβλημα. Δηλαδή κάτι ασυνάρτητα λόγια. Και ρωτάω τα κορίτσια, πώς σας καταλαβαίνετε αυτά τα ασυνάρτητα που λένε, εσύ πώς τα καταλαβαίνετε? Λέει για προβλήματα με τις τράπεζες, λέει για προβλήματα, λέει με διάφορα, με σκάνδαλα. Εσάς σας αφορά που είσαστε 20χρονο κοριτσάκια και δουλεύετε και δεν έχετε διαστήματα? Πώς σας πιάνει εσάς? Σε να σε πιάνουν για τα ανάδρομα? Πού να σε πιάσουν εσένα? Φτάσει και την ομπρέλα που να σε πιάσουν εσένα. Λέγω να βάλει στέγες. Αυτές όλες πώς σας πιάνουν τα ανάδρομα, αρέσει. Οικονομικά σκάνδαλα, λέει, έρχονται πόλεμοι και τελικά. Πώς σας αφορούν εσένα αυτά τα ζητήματα? Τι λέει, μην μιλάς, λέει, ακούμε. Τι ακούτε? Πάμε εμείς παράδρομοι. Λοιπόν, ακολουθεί στην συνέχεια μουσική, δελτίο έχουμε τον 11 και βεβαίως ο Κλεάνθης Λοΐζος σήμερα και τον Ζαχαρία τον Ζούπη. Περιπέρω παραπάνω συζήτηση για το τι έβγαλε αυτή η δημοσκόπηση opinion poll, δηλαδή η πρώτη νομίζω μετά τη ΔΕΘ, η πρώτη μετά τη ΔΕΘ είναι, έτσι, η πρώτη μετά τη ΔΕΘ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: 38. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά, για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
5: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
4: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
5: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
4: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
5: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικά. Εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Εδώ είμαστε, θα τα πούμε για μία ώρα. Μια ολόκληρη ώρα, ρε Βασίλη, τι να πούμε, τι να πούμε, τι να λέμε και σήμερα. Αν και η
1: πλούσια επικαιρότητα,
0: βέβαια, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και ειδικά με την επίσκεψη αυτή του Έλληνα Πρωθυπουργού, νομίζω πως υπάρχει πολύ ψωμί.
1: Στο Καστελόρι, δηλαδή.
0: Βέβαια. Κοίταξε, θα μου πεις τώρα, ρε φίλε, δηλαδή κάναμε θέμα, το ανεβάσαμε, το φτάσαμε μέχρι το Θεό, γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε σε ένα νησί. Σε τόσα νησιά πάει, ούτως ή άλλως. Τα Δωδεκάνησα ειδικά, ας πούμε, τα έχει κάνει κολλιά του Παγκράτη που λέγαμε, ας πούμε. Παίρνει το λεωφορείο, το τρόλεϊ και πάει. Αυτό κάνει τώρα ο Μητσοτάκης στα νησιά. Αλλά, κοιτάξτε, έχει ιδιαίτερη αξία το Καστελόριζο. Γιατί σημειολογικά παραπέμπει σε άλλες καταστάσεις. Καταρχήν να σας θυμίσω ότι όποτε επισκεπτόταν όποιο βαρισίμαντο όνομα, ας πούμε, πρόσωπο, επισκεπτόταν το Καστελόριζο, δεχόταν παρενοχλήσεις. Από την τουρκική αεροπορία κτλ. Τώρα όμως με τον Μητσοτάκη και με τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο το σύστημά μας, δεν υπάρχουν παιχνίδια. Ξέρεις ότι ήταν κλειδωμένοι όλοι οι στόχοι.
1: Α, ήταν κλειδωμένα.
0: Καλά, εντάξει. Γιατί νομίζεις ότι δεν άκουσες τίποτα το παραμικρό? Μόνο αυτό το οποίο έδειξε ο Τέρης προηγουμένως με τα ντρόουν, που ούτως ή άλλως αυτό είναι μια πάγια τακτική, αλλά αυτά δεν τα βλέπεις, δεν αυτό κάνουν εκεί και υποτίθεται ότι παρακολουθούν, ελέγχουν, και βγαίνει αυτός ο χάρτης με τα σχεδία γράμματα που είναι λίγο περίπλοκο και δεν μπορείς και να κατανοήσεις. Εδώ μιλάμε τώρα, ας πούμε, να σε παρανοχλήσει, όπως είχε γίνει παλιά με τον Παπούλια, όπως είχε γίνει παλιά με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπως είχε γίνει παλιά. Δεν μιλάμε, τρομερά πράγματα. Εσύ, Βασίλη, άκουσε να δεις. Θυμάσαι το 2000, πότε ήταν, το 16, ήταν το 17, επί Τσίπρα. Επρόκειτο να ταξιδέψει να πάει στο Ιράν, ο Τσίπρας. Και πήρε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος.
1: Για τον ανεφοδιασμό τώρα.
0: Μπράβο, ναι, και ναι, το αεροσκάφος έπρεπε να ανεφοδιαστεί. Και έπρεπε να ανεφοδιαστεί από τη Ρόδο. Οι Τούρκοι δεν του ενέκριναν το σχέδιο πτήσης. Και ο Τσίπρας δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο για να ανεφοδιαστεί. Ξέρεις που πήγε για ανεφοδιασμό?
1: Αίγυπτο, νομίζω.
0: Στην Αίγυπτο. Αίγυπτο. Μπράβο, Αίγυπτο, καλά το θυμάσαι. Καλά το θυμάσαι. Αυτό δεν ήταν ντροπιαστικό? Θέλω να σου πω, δηλαδή, το θράσος το οποίο έχουν οι γείτονές μας, γιατί τους παίρνει, γιατί τους έπαιρνε. Τώρα με το Μητσοτάκη δεν τους παίρνει, ρε παιδί μου. Και αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά τους έχει βάλει τα δύο πόδια σε έναν παπούτσι, ξέρεις ότι σήμερα και χθες και προχθές ο τουρκικός τύπος παραμιλά. Δεν λέω η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας, είναι πολύ προσεκτικός ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν μιλάει. Τα παρακολουθεί, απλώς λέει. Κάτω τα μολύβια και κάτω τα χέρια, τα ξερά σας, λέει στους δικούς του. Αλλά βλέπεις όμως το κλίμα ποιο είναι, όπως διαμορφώνεται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας.
1: No.
0: Εκεί πραγματικά λένε Μητσοτάκη και βγάζουν καντήλες οι άνθρωποι. Πραγματικά δηλαδή τους έχει δημιουργήσει, τους έχει πραγματικά, έχουν πάθει τραλαλά με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και ξέρεις, δεν είναι οι απειλές του πάνου του καμένου, ξέρω εγώ, του τύπου μόλον λαβέ και τέτοιες τσαμπουκάδες και τέτοιες κουβέντες, ας πούμε.
1: Καμία σχέση.
0: Εδώ ο Μητσοτάκης δεν μιλά, δεν απειλεί κανένα. Είναι σοβαρός και έτσι πρέπει να είναι ένας Ευρωπαίος ηγέτης. Σοβαρός, αλλά από εκεί και πίσω όμως υπάρχει από πίσω του ένα background, μία ισχύ, η οποία είναι έτσι και πατήσει κανείς το κουμπί, θα ξέρεις τι σου γίνεται μετά. Δεν θα ξέρεις τι σου γίνεται. Σήμερα η Ελλάδα, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, η Ελλάδα σήμερα είναι μία χώρα και σε λίγο με τα συστήματα τα οποία αναμένονται και από πλευράς αέρος και από πλευράς θαλάσσης, ήδη από πλευράς αέρος είναι πανίσχυρη, αλλά σκέψου όταν θα ντυθεί το όλο κουστούμι και με τα F-35, καταλαβαίνεις τώρα εκεί ότι συν το κομμάτι που έχει να κάνει με την ναυτική ισχύ εκεί που είναι αδύναμο το Ισραήλ. Ναυτικά δεν είναι ισχυρό.
1: Υπερέχει η Ελλάδα τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Εν τω μεταξύ, τώρα. Και πού είσαι ακόμα? Ρε εσύ, δεν είχαμε τορπίλες τα αυτά μας, τα υποβρύχια μας.
1: Ναι,
0: δεν είχανε τορπίλες. Τα είχαμε απλώς έτσι για το Θεατίνε, ας πούμε. Τι να θυμηθεί κανείς από τα προηγούμενα χρόνια? Αυτός εδώ ο ευλογημένος άνθρωπος, τον οποίο ποιοι τον κατηγορούν τώρα? Τον κατηγορούν κάτι πατριώτες, πατριώτες με μη μπροστά, οι οποίοι θυμάσαι τι είχε γίνει πριν 2-3 μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν ήρθε η ετήσια έκθεση για την Τουρκία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν ένας κόλαφος πραγματικά για την Τουρκία. Γιατί σου λέει για την προκλητικότητά της, για τη γαλάζια πατρίδα, για τα 12 ναυτικά μίλια, για την κατοχή της Κύπρου. Για τι να πει κανείς δηλαδή για το τουρκολιβικό μνημόνιο, για όλα αυτά. Και έβγαλε ψήφισμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, κόλαφο κατά της Τουρκίας. Σου λέει αυτή η χώρα δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ξέρεις υπάρχει το αίτημα της Τουρκίας που θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις τότε ποιοι το ψήφισαν? Μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όλοι οι άλλοι πατριώτες, μηδέ ξερουμένης και της φίλης μου της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του Βελόπουλου, του Κουκουέ, καλά δεν το συζητάμε, το Τσίπριζα και ο Σύρι, όλοι είπανε όχι και κάποιοι απήχαν. Βελόπουλοι απήχαν, Λατινοπούλου είπε όχι. Αρκεί σταθείτε ρε. Τώρα οι δικαιολογίες για να τον ντύσουμε, εντάξει, 1000 δικαιολογίες μπορείς να βρεις και να προβάλλεις. Το αποτέλεσμα μετράει. Έδωσαν ψήφο αρνητική δηλαδή. Είτε δεν έδωσαν ψήφο απήχαν, που σημαίνει ότι δεν το ψηφίζω, γιατί απέχω ή γιατί λέω όχι. Σημασία έχει ότι όλοι αυτοί οι πατριδοκάπηλοι, γιατί περί αυτού πρόκειται, είπαν όχι. Μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία το ψήφισαν. Να γιατί καμιά φορά στεναχωριέμαι με τον Ανδρουλάκη. Και λέω ρε εσύ Ανδρουλάκη, τι δουλειά έχεις εσύ ρε πουλάκι που τώρα? Τι δουλειά έχεις εσύ τώρα να συμπλέεις τώρα με όλους αυτούς τους περίεργους τύπους? Έχει γίνει να πούμε υπομόχλιο. Όχι μόχλος, υπομόχλιο έχει γίνει να πούμε όλων αυτών εδώ. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα?
1: Δυστυχώς.
0: Η πλάκα είναι ότι έκανε φυλακή 13 χρόνια φυλακισμένος είναι ο Κασιδιάρης. Αποφυλακίζεται λοιπόν τώρα, έτσι ελεύθερος ο Κασιδιάρης. Ξέρεις τι έχει να γίνει? Εγώ δεν ξέρω τελικά αν μπορεί ή όχι. Αυτό είναι θέμα αρίου πάγου και όποιος με τα βεβαιότητα πει μπορεί να πέσει έξω, γιατί είναι θέμα καθαρά δικαιοσύνης. Το πιθανότερο είναι κόμμα να μην μπορεί να κάνει ο ίδιος. Όμως δεν αποκλείεται να εμφανιστεί σε ένα κόμμα που θα είναι, ξέρω εγώ, ηγέτης, λέμε τώρα, όπως είχαμε πει τις προάλλες, λέμε τώρα παραδείγματος χάρη ο αδερφός του ή οποιοδήποτε τρίτος, όπως είχε γίνει με τους Σπαρτιάτες. Και αυτός τη στιγμή που έκανε την ποινή του 13 χρόνια, είχε και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, τώρα επανέρχονται όλα αυτά, αποφυλακίζεται, ναι, βγαίνει έξω καθαρός. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Όλος αυτός ο πόλεμος και το μίσος κατά του Μητσοτάκη που έχει καλλιεργήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Φάμελος, ο Βελόπουλος, ο Ανδρουλάκης, όλοι αυτοί οι Λατινοπούλου, όλοι αυτοί εδώ, όλο αυτό το μίσος, ξέρεις ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το μίσος που θα διοχετευτεί? Στο πρωτότυπο, στο original, στο massif. Ξέρεις ποιο είναι το original και το massif? Η Χρυσή Αυγή, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, του Κασιδιάρη. Εκεί θα πάνε. Και κράτα αυτό που σου λέει ο Κλεάνθης. Εδώ με μία απλή δήλωση έκανε ο δικηγόρος του Κασιδιάρη τότε που είχαμε εκλογές και λέει ότι ο πελάτης μου στηρίζει τους Σπαρτιάτες. Και μπήκανε μες στη Βουλή. Ένα άγνωστο κόμμα, δεν ήξερες ποιοι είναι οι βουλευτές. Εντελώς. Δηλαδή ένα κόμμα που υπό άλλες συνθήκες θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, 1000-2000 ψήφους το πολύ. 1000-2000, 3000 ψήφους, παραπάνω δεν θα έπαιρνε. Μπήκε μες στη Βουλή. Σκέψου να πολιτευτεί ο ίδιος, τι έχει να γίνει? Δεν καταλαβαίνω με τι. Δηλαδή τελικά, και να σου πω και κάτι, η δημοκρατία δεν φοβάται. Δεν φοβάται, η δημοκρατία μας είναι ισχυρή. Δεν φοβάται ούτε τους Ναζί, ούτε τους κομμουνιστές, κανένα δεν φοβάται. Η δημοκρατία είναι ένα πολίτημα το οποίο αντέχει. Τώρα, εάν θέλουν να το κάνουν, αλλά δεν ξέρω όπως γίνονται σε άλλες χώρες που υπάρχει μία τάση, μία ροπή, να ενισχύονται τα άκρα δεξιά κόμματα, τύπου ας πούμε ναζιστικά κόμματα κτλ. Αυτό είναι θέμα των πολιτών. Αυτό
1: ακριβώς
0: είναι μέσα στη δημοκρατία. Όπως ψηφίζω Κουκουέ, όπως ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ψηφίσει ο άλλος, να πούμε, το Βασίλη του Χατζιωάννου που είναι με τους Σπαρτιάτες ή είναι με τον Κασιδιάρη ή με τον οποιοδήποτε. Ρίχνουνε στο μήλο του Κασιδιάρη και κράτησε το αυτό Βασίλη. Θα δεις τελικά τι έχει να γίνει. Τώρα που, θα είναι, τώρα που είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Και να σου πω και κάτι, και αυτός θα λέει ότι εμένα δεν μου χάρισαν ούτε μία μέρα. Ο άλλος φυλακίζεται, ξέρω εγώ, έχει 15 χρόνια φυλακή και κάνει τα 5. Και βγαίνει 10 χρόνια νωρίτερα. Αυτός είχε 13 χρόνια φυλακή, τα έκαμε και τα 13 χρόνια. Εμένα μου είναι αποκρουστική φυσιογνωμία ο άνθρωπος. Και αυτός και η ιδεολογία του. Όμως έδειξε πάνω σε αυτό εδώ το θέμα, έκανε τη διαφορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δεις, γιατί νομίζεις ότι οι ψήφοι που έχουν τα κόμματα είναι δικοί τους. Πού πήγε βρε αυτό το 13-15% που είχε πιάσει τότε, να πούμε η Χρυσή Αυγή κάποια στιγμή εμφάνιζε. Πού πήγε, πού έχει πάει, πού εξαφανίστηκε, κάπου έχει παρισφρήσει. Και όλοι αυτοί μισούν τη Νέα Δημοκρατία και μισούν λιγότερο, δεν ξέρω, περισσότερο, κάπως έτσι, μισούν και το Πασόκ. Όλα τα άλλα κόμματα όμως τα πλαισιώνουν. Σιγά τώρα έχει πρόβλημα ο Χρυσαυγίτης να ψηφίζει το Βελόπουλο ή έχει πρόβλημα να ψηφίσει την Κωνσταντοπούλου. Α, λοιπόν. Λοιπόν, έχει αξία λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, αυτό το οποίο έγινε το τελευταίο διάστημα, αυτό το οποίο συνέβη το τριήμερο της παραμονής. Καταρχήν είναι η πρώτη φορά που ένας Έλληνας πρωθυπουργός κάνει τόσο καιρό, ας πούμε, μένει δύο ύπνους έκανε στο Καστελόριζο ο Μητσοτάκης και δεν ξέρω τι όνειρα έβλεπε ο πρωθυπουργός μας εκεί πάντως. Εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει. Τριήμερο μαζί με τη σύζυγό του, μια χαρά. Και τελικά, είδα τελικά ότι το δέχθηκε με πολύ υπερηφάνεια και με μεγάλη ικανοποίηση ολόκληρη χώρα αυτό εδώ το ταξίδι του Μητσοτάκη. Γιατί το Καστελόριζο, κακά τα ψέματα, είναι αυτή την ώρα σημείο αναφοράς, αγαπητοί μου φίλοι, για την πατρίδα, για το έθνος. Το Καστελόριζο έχει πολύ μεγάλη αξία αυτή την ώρα. Στα εθνικά μας ζητήματα είναι στην πρώτη γραμμή. Βέβαια, πέραν των άλλων όμως, θα πρέπει να πούμε εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, ότι είχε ιδιαίτερη αξία αυτό το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Διότι έγινε και το κοντράστ, ξέρετε, με ένα άλλο ταξίδι που είχε κάνει ένας άλλος πρωθυπουργός, ο Γεώργιος Ανδρέας Παπανδρέου, ο ΓΑΠ, που διάλεξαν τότε αυτό το ευλογημένο νησί να το μαγαρίσουν. Ναι, ήθελες ρε Παπανδρέου να εξαγγείλεις την είσοδο της Ελλάδας στα μνημόνια? Ήθελες να εξαγγείλεις την είσοδο της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Και διάλεξες βρε αθεόφοβε για background το Καστελόριζο? Γιατί το έκανες αυτό? Για να δείξω ότι είσαι πατριώτης, γι' αυτό το έκανες και διάλεξες το Καστελόριζο? Και δεν ήξερε, αγαπητέ μου Βασίλη, κανείς, μα κανείς, τίποτα τότε. Ήταν ένα επτασφράγιστο μυστικό. Κανείς δεν γνώριζε για ποιο λόγο ο Παπανδρέου είχε πάει τότε στο Καστελόριζο. Μηδέ εξαιρουμένων, κυρίως βεβαίως, των κατοίκων του νησιού των Καστελοριζιών και κυρίως των αυτοδιοικητικών, οι οποίοι άνθρωποι, ξέρεις, καλοκάγαθοι, πίστευαν ότι μας τίμησε ο πρωθυπουργός που ήρθε.
1: Και στο τέλος.
0: Ναι, χωρίς να ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι αυτό το οποίο θα εξαγγείλει. Και του αράδιαζαν τότε και τα προβλήματα τα οποία είχαν. Δεν είχαν φούρνο, ξέρω εγώ, για να κάνουν ζεστό ψωμί, δεν βενζινάδικο για αυτό. Τέτοια πράγματα, ας πούμε, διάφορα προβλήματα. Μια μηχάνημα φαλάτωσης για το νερό, ξέρεις, τέτοια. Και ο Γιώργος Παπανδρέου έπαιζε θέατρο στην κυριολεξία. Του είχαν πει επικοινωνιολόγοι του ότι θα πρέπει να βάλουμε φόντο ένα νησί με πατριωτικό πρόσημο, έτσι, να προτάξουμε, σου λέει, τα εθνικά μας ζητήματα, γιατί αυτό το οποίο ανακοινώνουμε είναι πολύ βαρύ, είναι πολύ σκληρό και θα το βρουν μπροστά τους οι Έλληνες. Και το ζήσαμε 10 χρόνια, να πούμε. Ήταν ένας ζυγός στην κυριολεξία. Και το Καστελόριζο, λοιπόν, αυτός ο ευλογημένος τόπος, ήρθε λοιπόν να ταυτιστεί με τον Γιώργο Παπανδρέου και με τα μνημόνια. Δεν άξιζε στο Καστελόριζο κάτι τέτοιο. Αυτή η ρετσινιά έπρεπε να φύγει από τις πλάτες του Καστελόριζου. Και αυτό το οποίο έκανε τώρα αυτός εδώ ο Μητσοτάκης, πραγματικά δηλαδή, το ξέπλυνε, το καθάρισε και το έδωσε, να πούμε, πεντακάθαρο όπως ήταν το Καστελόριζο, να πούμε, στην ελληνική κοινωνία. και βέβαια μία σειρά από εξαγγελίες, από μέτρα, τα οποία είναι πραγματικά θα το απογειώσουν το νησί. Το Καστελόριζο, το οποίο κάποτε είχε πάνω από 10.000 κατοίκους, το ξέρεις αυτό, Βασίλη?
1: Ναι, το έχω ακούσει.
0: Που, ναι. Που χωράγανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, να πούμε, σε ένα μικρό νησάκι. Σήμερα λοιπόν ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, διότι αυτά τα οποία ακούστηκαν, τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, δεν είναι απλώς κάποια μέτρα σαν αυτά τα οποία εξήγηλε από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Εδώ είναι ειδική κατάσταση, είναι για προχωρημένους αυτή η κατάσταση. Ξέρεις τι είναι να σου δίνει τώρα? 5.000 επίδομα το χρόνο σου στην οικογένειά σου, συν 1.000 για κάθε παιδί, δηλαδή έχεις 3 παιδιά και η οικογένεια παίρνει 8.000 κάθε χρόνο. Ξέρεις τι είναι να δίνει 5.000 στο δημόσιο λειτουργό, είτε γιατρός είναι αυτός, είτε δάσκαλος, είτε οτιδήποτε, προκειμένου να... Ξέρεις τι είναι όλα τα σπίτια τώρα, τα οποία, τα παλιά, τα οποία θα ανακαινιστούν και θα γίνουν σύγχρονα, για να έχουν δωρεάν σπίτια όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί?
1: Πάνω από 20 σπίτια είναι.
0: Και περισσότερα πρέπει, θα μας τα πει η δημαρχάρα. Και όλα αυτά έπεσαν, ο κλήρος έλαχε στο σημερινό δήμαρχο, τον Νίκο κύριε τον Ασβέστη, ο οποίος τελικά, δεν ξέρω, είναι ικανός. Είναι και τυχερός, συν της άλλης. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να είμαστε μαζί, να πάμε την ώρα που ο Πρωθυπουργός, μετά από τη συζήτηση, τη σύσκεψη την οποία είχατε, εξαγγέλει πλέον στην ομιλία του τα μέτρα που αφορούν το Καστελόριζο. Πάμε να πάρουμε μία γεύση.
2: Παρακαλώ. Προηγουμένως, όσο αφορά και την οικονομική στήριξη και τα σπίτια,
0: ναι,
2: της πρόνοιας.
0: Θα τα ακούσουμε όλα και θα τα συζητήσουμε μετά, θα τα σχολιάσουμε μαζί.
2: Τα είπατε όλα.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
3: Ξέρω πόσο μας πίκρανε. Ξέρω πόσο σας πίκρανε, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα του 2010. Με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό, προκειμένου να ανακοινωθεί το πέρασμα της χώρας στα επώδυνα χρόνια των μνημονίων. Μια σύνδεση που δεν την άξιζε το νησί και που σίγουρα θα ξεχαστεί μαζί με εκείνη την περίοδο και όσα την ακολούθησαν. Σήμερα άλλωστε και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, τα πράγματα ευτυχώς είναι διαφορετικά. Έτσι, η Μεγίστη συνεχίζει να υπηρετεί αυτό που αληθινά συμπυκνώνει ο βηματισμός της στον χρόνο. Την παρουσία της ως μέρος του εθνικού μας κορμού, την ανεκτίμητη προσφορά μαζί με την καρτεριά και την λεβεντιά των κατοίκων της. Τη φυσική της ομορφιά, αλλά και ένα δυναμισμό που εκπέμπει μια διαρκή προοπτική ελπίδας από την ανατολική εσχατιά της πατρίδας μας και ολόκληρης της Ευρώπης. Και αυτή είναι ακριβώς την παρακαταθήκη περηφάνειας είναι που μας εμπνέει και που ορίζει το δικό μας χρέος απέναντι στο Καστελόριζο σήμερα. Θωρακίζοντας την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξή του, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων του. Με μειωμένους φόρους, με τη μόνιμη περικοπή του ΦΠΑ κατά 30%, με επιδοτήσεις, με μηδενικό ένφια. Υπάρχουν όμως και ειδικά κίνητρα για δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν εδώ, όπως για επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας. Χθες είχαμε την ευκαιρία με τον κύριο Δήμαρχο να συζητήσουμε αναλυτικά τις προοπτικές και τις προκλήσεις αυτού του τόσο όμορφου ακριτικού τόπου. Θα ήθελα λοιπόν με την ευκαιρία σήμερα να σας πω δύο κουβέντες για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης του ακριτικού μας νησιού, το οποίο πρωτίστως εστιάζεται στο πώς θα μπορέσουμε όχι απλά να κρατήσουμε τους Καστελοριζιούς στον τόπο τους, αλλά να πείσουμε περισσότερους συμπολίτες μας να έρθουν και να κάνουν τον Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας. Πρώτον λοιπόν, θεσπίζουμε ένα μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ. Και βέβαια, το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεύτερον, και ίσως σημαντικότερο, επιλέξαμε στο Καστελόριζο να κάνουμε κάτι μοναδικό, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σημασία του. Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία, αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή εδώ, καθιερώνουμε ένα ειδικό κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μία μόνο προϋπόθεση, η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος στο Καστελόριζο. Και όσον αφορά τους μόνιμους κατοίκους που ήδη βρίσκονται εδώ, η ενίσχυση, κύριε Δήμαρχε, θα δοθεί στις αρχές του 2027. Για τους νέους κατοίκους, η καταβολή θα ξεκινήσει από το 2028, θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος και λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν άμεσα από το Υπουργείο Οικονομίας. Επιπλέον, σε συνέχεια της συζήτησης που είχα χθες με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη, ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και με τα Δωδεκάνησα. Έτσι, ανταποκρινόμενοι και στο διαρκές αίτημα και των συναδέλφων βουλευτών μας, από τις αρχές του επόμενου έτους προσθέτουμε ένα ακόμα επιδοτούμενο δρομολόγιο Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόζο της Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί. Κάθε Τετάρτη, θα ζητήσατε, την Τετάρτη λοιπόν θα ξεκινήσει αυτό το δρομολόγιο από τις αρχές του επόμενου έτους. Θα το ξαναπώ. Το Καστελόριζο δεν είναι ένα ακόμα από τα νησιά μας. Είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδος και κάθε Έλληνα. Και ταυτόχρονα, μαζί με τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, αλλά και υπό την κεντρική επίβλεψη της κυβέρνησης, θα ολοκληρώσουμε τα μεγάλα έργα για να αναβαθμίσουμε επιτέλους τις υποδομές του νησιού, κλείνοντας έτσι εκκρεμότητες δεκαετιών. Από την αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού μέχρι τις νέες μονάδες αφαλάτωσης και κυρίως και σημαντικότερο το νέο δίκτυο αποχέτευσης, το βιολογικό καθαρισμό και το δίκτυο ίδρευσης. Αυτές οι εκκρεμότητες πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτά δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι οι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Αυτό και ειδικά εδώ που ο τουρισμός συνδυάζεται με τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ώστε οι νέοι να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργούν οικογένειες στον τόπο τους. Και κάτι τελευταίο. Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω, κύριε Δήμαρχε, με την διοίκηση της Hellenic Energy, η οποία και θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών, έτσι ώστε να μπορούμε επιτέλους να στεγάζουμε δωρεάν στο Καστελόριζο τους γιατρούς μας, τους εκπαιδευτικούς μας, τους λιμενικούς μας, τους δημόσιους λειτουργούς, και να μπορούν, επειδή άκουσα χθες, λογικό είναι παράπονα, δικαιολογημένα παράπονα από εκπαιδευτικούς. Σκεφτείτε έναν εκπαιδευτικό ο οποίος μπορεί να έρθει από την Θεσσαλονίκη να ταξιδεύει τρεις μέρες για να έρθει μέχρι εδώ. Σκεφτείτε το αυξημένο κόστος. Σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μπορούν τα παιδιά αυτά να έχουν τις ίδιες ελπίδες και τις ευκαιρίες που αξίζουν και που δικαιούνται, το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο. Κύριε Δήμαρχε, το έργο αυτό με την ευγενική χορηγία της Hellenic Energy θα ξεκινήσει αμέσως με το που θα εξασφαλίσουμε τις σχετικές άδειες.
0: Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, πλέον ότι το Καστελόριζο περνάει αυτή την ώρα πλέον σε μία νέα φάση, σε άλλο επίπεδο. Ελάτε λίγο.
4: Κύριε Νοίζο, το Καστελόριζο μετά τις εξαγγελίες γυρίζει σελίδα. Μπαίνει σε μια τροχιά ανάπτυξης, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το Καστελόριζο από την εσχατιά της Ελλάδας, από δυσπρόσιτο, από την τελευταία επιλογή του καθηγητή, του στρατιωτικού, γίνεται νησί, πρώτο νησί επιλογής μετά τις εξαγγελίες. Δεν νιώθουμε πλέον ότι ζούμε στην εσχατιά της Ελλάδας. Νιώθουμε χαρά, υπερηφάνεια και ανακούφιση μετά τις εξαγγελίες.
0: Πέραν των άλλων, μου έλεγαν από την περιφέρεια ότι υπάρχουν αυτή την ώρα 37 έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στο Καστελόριζο. Γίνονται και θα γίνουν.
4: Αυτό μας συζήτησε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μία μέρα πριν την εορτή της 83ης επετείου του νησιού μας. Βρεθήκαμε στο γραφείο με το επιτελείο του Δήμου, κάποιους μηχανικούς, κάποιους συνεργάτες που είχα. Μας είχε ζητήσει από νωρίς να του δώσουμε μία λίστα με τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Του είπαμε πού βρίσκεται και σε ποια φάση.
0: Ήταν ενημερωμένος ή εσείς τον ενημερώσατε, κύριε Δήμαρχε? Ήρθε διαβασμένος δηλαδή?
4: Μας ζήτησε προημερών λίστα με όλα τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στο νησί μας. Πού βρίσκεται η ίδρυψη, πού βρίσκεται το αποκρυφτικό, πού βρίσκεται η αγροτική οδοπία, πού βρίσκεται η παραλιακή ζώνη, το ένα και το άλλο. Ούτως ώστε να έχει εικόνα. Κάναμε μια συζήτηση.
0: Έχετε τηλεόραση μπροστά σας? Έχετε τηλεόραση, βλέπετε αυτή την ώρα? Αν είχατε τηλεόραση, γιατί τώρα μας δείχνει, ο σκηνοθέτης μας μας δείχνει εσάς με τον Πρωθυπουργό και με τον Περιφερειάρχη εκεί που συζητάτε, στο τραπέζι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τώρα. Τον είχατε ενημερώσει δηλαδή κάποιες μέρες πριν και ήρθε δηλαδή έτοιμος πακέτο για λύσεις, ή του δώσατε και του βάλατε στο τραπέζι επάνω και καινούργια πράγματα?
4: Όχι, ήρθε, διάβασε τα αιτήματά μας, διάβασε το που βρίσκεται το κάθε έργο και ήρθε ούτως ώστε τεκμηριωμένα να μας πει 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα.
0: Γιατί δεν είναι μόνο οι εξαγγελίες αυτές οι οποίες περπάτησαν, έγιναν viral σε όλη την Ελλάδα, τα 5.000 στην οικογένεια, συν 1.000 για το κάθε παιδί, τα 5.000 στην οικογένεια αυτών που θα έρθουν να μείνουν στο Καστελόριζο. Ξέρετε, όλες αυτές οι εξαγγελίες οι οποίες είναι βαρισίμαντες, είναι όμως και τα έργα του νησιού τα οποία έχει ανάγκη ο τοπικός πληθυσμός αυτή την ώρα. Θέλετε αποχετευτικό, θέλετε ίδρυυση, είναι πολλά πράγματα.
4: Ειδική σημασία είχαμε βαλτώσει λόγω του ότι ο Δήμος δεν έχει επάρκεια, θα πρέπει να κάνει προγραμματική με κάποιο φορέα όπως είναι η Περιφέρεια ή το Υπουργείο ή κάποιο αρμόδιο Υπουργείο, για παράδειγμα την αγροτική οδοπία την έχουμε στείλει στο Δένδια, την ίδρυυση στο Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, όπως το ίδιο θα κάνουμε και με την παραλιακή, που υπάρχουν βεβαιωμένες οι προσκαφές.
0: Το λιμάνι, έτσι.
4: Το λιμάνι φτιάχτηκε, τώρα έχει μείνει όλο το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο.
0: Είναι
4: η διαχείριση στερεών αποβλήτων και άλλα έργα μικρότερης σημασίας, αλλά εξίσου σημαντικά.
0: Το θέμα
4: είναι ότι όλα αυτά γίνανε ένα πακέτο. Και δεν είναι ότι βεβαιασμένα λόγω της επίσκεψης. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος τα ζήτησε, τα μελέτησε, μίλησε προφανώς και με κάποιους συνεργάτες του και εξάγγειλε αυτά τα οποία μας είπε.
0: Και ξέρετε κάτι, όταν λέει κάτι ο Μητσοτάκης, τουλάχιστον αυτό μας έχει δείξει μέχρι τώρα. Το τυρί δεν είναι δηλαδή λόγια πολιτικών που λένε και μετά ξελένε, ας πούμε.
4: Δεσμεύτηκε. Ήρθε στο νησί, έκανε την εξαγγελία και είπε: δεσμεύομαι ότι σε βάθος χρόνου τετραετίας θα γίνουν 1, 2, 3, 4.
0: Τώρα βέβαια υπάρχει και ασφαλιστική δικλίδα. Βλέπω τώρα και τον Χατζημάρκο εκεί, τον Περιφερειάρχη, ο οποίος ήσασταν μαζί και αποτελεί νομίζω εγγύηση, έτσι.
4: Η Περιφέρεια είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όμως σας είπα, εμείς τεχνική επάρκεια δεν έχουμε. Οτιδήποτε γίνεται στο νησί μας, δηλαδή πρόσφατα πήραμε 500.000 από τον Byron, από τις 6 Δεκεμβρίου που είχαμε τις καταστροφές με τις βροχές, με τις πλημμύρες. Αυτά τα 500.000 εμείς δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
0: Αν σας έλεγα να μας πείτε, κατά τη γνώμη σας, έτσι ιεραρχώντας τα προβλήματα, η σημαντικότερη εξαγγελία ποια είναι? Γιατί άκουσα κάπου να χειροκροτείτε για θέματα τα οποία εμείς δεν θα δίναμε και πολύ μεγάλη βαρύτητα. Λόγω χάρη ένα δρομολόγιο της Blue Star είδα να χειροκροτούν μέσα, ας πούμε, οι παρευρισκόμενοι.
4: Είμαστε 78 μίλια από τη Ρόδο. Το Blue Star είναι το πιο αξιόπιστο μέσο μεταξύ. Η μόνη μας κοινωνία είναι με τη Ρόδο. Εμείς ήταν επιθυμία μας, έχουμε πάρει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πριν ένα χρόνο, τη στείλαμε και σε εσάς, ούτως ώστε να έχουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το Blue Star. Για μας είναι ζωτική σημασία.
0: Ποιο είναι η πιο σημαντική εξαγγελία, ποια ήταν, κύριε Ασβέστη?
4: Εγώ πιστεύω ότι ήταν αυτή με τα σπίτια της Πρόνοιας, ούτως ώστε να λύσουμε ένα χρόνιο πρόβλημα.
0: Πόσα σπίτια είναι αυτά τα οποία θα εξοραϊστούν?
4: Αυτά είχαν κατασκευαστεί 21 κατοικίες, ήταν διόροφες και τριόροφες κάποιες, οι οποίες έχουν κριθεί ακατάλληλες κατεδαφιστές. Αυτά τα σπίτια, αν κατεδαφιστούν και σηκωθούν διόροφα κτίρια, στα οποία το εμβαδόν τους είναι γύρω στα 50-60 τετραγωνικά ο κάθε όροφος, και δημιουργηθούν ένα σπίτι κάτω, ένα πάνω, τα 21 κατοικίες γίνονται 42. Mm. Με 42 κατοικίες καλύπτει τις ανάγκες για το παιδικό σταθμό, για τον νηπιαγωγείο, για το δημοτικό, για το γυμνάσιο, ακόμα και για τους λιμενικούς ή για τον τελώνι. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι. Όχι.
0: Χώρια το ότι όταν υπάρχουν και κάποιοι εργένιδες, ας πούμε, λέμε τώρα του λιμενικού ή κάποιοι δάσκαλοι, μπορούν να, στο κάθε σπίτι να μένουν και δύο άτομα, ας πούμε, και τρία.
4: Ευχαριστούμε και τη Βουλή των Ελλήνων, ο κύριο Κλαμάνη. Έκανε μια εξαγγελία για 150.000 ευρώ που θα επιδιορθωθούν κάποια δημοτικά κτίρια. Αλλά εκεί θα δημιουργήσουμε 2, 3, 4 ξενώνες. Mm. Δεν είναι όμως το πρόβλημα.
0: Κατάλαβα.
4: Εκεί θα λύσουμε το πρόβλημα όσο αφορά τους γιατρούς. Να μένουν σε σπίτια τα οποία, ρε παιδί μου, να είναι καλά.
0: Αν σας ζητούσα να μου πείτε ένα τίτλο που θα έπρεπε να έβαζε κανείς στην εκπομπή και στα όσα συνέβησαν στο Καστελόριζο, τι θα λέγατε? Στην αρχή ξεκινήσατε και είπατε το Καστελόριζο ξαναγεννιέται, αν κατάλαβα, αν θυμάμαι καλά, κάτι τέτοιο είχατε πει.
4: Είπα ότι γυρίζει η σελίδα.
0: Γυρίζει η σελίδα, μάλιστα.
4: Ανάπτυξης, αλλά το πιο κυριότερο είναι το εξής, ναι. Ότι νιώθαμε ότι ζούμε στην εσχατιά της Ελλάδας. Μετά τις εξαγγελίες.
0: Δηλαδή στην εσχατιά με την έννοια της εγκατάλειψης, αυτό θέλετε να πείτε.
4: Δηλαδή αυτή τη στιγμή νιώθουμε χαρά, υπερηφάνεια, ανακούφιση πάνω απ' όλα. Και το νησί μας, κακά τα ψέματα, από όλους, καθηγητές, δασκάλους, ακόμα και από τους στρατιωτικούς, από δυσπρόσιτο, γίνεται ένα νησί πρώτης επιλογής.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
4: Δηλαδή ο άλλος θα παρακαλάει να έρθει Καστελόριζο.
0: Δεν μου λέτε, αν σας ζητούσα να κάνατε ένα contrast, να συγκρίνατε δηλαδή την προηγούμενη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού που ήταν αυτή του Γιώργου Παπανδρέου με εκείνη τα δυσάρεστα εκείνα γεγονότα, τι θα λέγατε?
4: Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε αυτό το...
0: Δεν θέλετε να μπείτε.
4: Απλά θα σας πω το εξής, ότι το νησί με την επίσκεψη του Γιώργου Παπανδρέου, το νησί μας είχε στιγματιστεί. Επισκέφτηκε τώρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Καστελόριζο, έκανε αυτές τις εξαγγελίες και αλλάζει το νησί μας, πώς θα το πω πιο απλά, ανεβαίνει 11, αλλά όχι ένα.
0: Πολλά. Εξαγνίστηκε πλέον το Καστελόριζο, μπήκε στην καρδιά, χθες μπήκε στην καρδιά όλων των Ελλήνων. Έβλεπα τα social media, έβλεπα παντού, γινόταν χαμός, υπερηφάνεια. Ελάχιστοι ήταν αυτοί οι κακεντρεχείς, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί, τι να κάνουμε. Δήμαρχε μου, σας ευχόμαστε τα καλύτερα, σε εσάς έλαχε ο κλήρος, εσείς είστε ο άνθρωπος πλέον που οι εξαγγελίες αυτές ιστορικής σημασίας έγιναν στη δική σας θητεία, εσείς είστε ο συνομιλητής του Έλληνα Πρωθυπουργού, εσείς έχετε τώρα μεγάλο βάρος στις πλάτες σας.
4: Να είστε καλά,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχόμαστε τα καλύτερα, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Μέσα ο φίλος μας.
1: Ναι, είναι μαζί μας.
0: Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σας ημέρα κύριε Κρανιδιώτη μου.
5: Καλημέρα.
0: Σας βρήκα σε κατάλληλη ή σε ακατάλληλη φάση?
5: Όχι, σε μια χαρά κατάλληλη. Κάνω δουλειές έξω. Σταμάτησα δεξιά για να κάνουμε την κούβατα μας.
0: Α, πολύ ωραία. Πώς θα πάμε τώρα τελικά? Έχουμε δαιμονοποιήσει και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπουμε τι γίνεται κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα τώρα εκεί. Το έλα να δεις. Είναι όλα μαζί τώρα αυτά. Έλα, πάμε να τα ξεδιαλύνουμε ένα-ένα με σειρά.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε, το σημαντικότερο, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, ήταν ότι αποδείχθηκε ότι η περίφημη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, αν θυμάστε ότι δυναμώνουν οι Τούρκοι, φτιάχνουν, λέει, το σουνητικό ΝΑΤΟ μαζί με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν που είχε πυρηνικά και είναι αντίβαρο στη συμμαχία μας με το Ισραήλ κτλ. Γίνεται λοιπόν αυτό που έγινε, κάτι τύποι με παντόφλες και κάτι ντάτσουν, κάτι αγροτικά, δεν ξέρω να τους είδατε.
0: Οι Χούθοι είναι αυτοί, έτσι.
5: Πώς εκστρατεύουν οι Χούθοι. Ναι. Λοιπόν, οι οποίοι είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν φυλές, οι οποίες έχουν μια βαθιά κουλτούρα έτσι με τα όπλα, ας πούμε, πώς είναι σε κάτι χωριά της Κρήτης ή της
0: Ισπανίας. Παναγιώτη, δείχνε μας και το χάρτη, σε παρακαλώ, όσο μιλάει ο Φαΐλος στην τηλεόραση, να βλέπουμε πού αναφερόμαστε.
5: Είναι τα δικά μας αρβανιτοχώρια που αγαπάμε πολύ τα όπλα. Λοιπόν, αυτοί τα αγαπάνε πολύ περισσότερο. Και κατάφεραν να φτάσουν να ελέγχουν την ακτή, με αποτέλεσμα να μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα και στην αυσιπλοεία, να χτυπήσουν αγωγούς. Λοιπόν, σε τι οφείλεται αυτό κατά μία? Οφείλεται στο ότι η Σαουδική Αραβία, που είναι ένα κράτος το οποίο κυβερνάται με έναν τρόπο αυταρχικό, έχει ένα στρατό με υπερσύγχρονη τεχνολογία, αγορασμένα φοβερά όπλα, αλλά είναι όλοι μισθοφόροι. Οι οποίοι δεν είναι και πολύ πρόθυμοι να πάνε να πολεμήσουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν απευθύνθηκαν, έκαναν τον ντου οι τύποι με τις παντόβλες και τα καλάζνικοφ και έκαναν.

0: οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάτι σοβαρό. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Και αποδεικνύει, ας πούμε, ότι πόσο τζούφια είναι και η πολιτική και οι φοβερές δίθεν επιτυχίες των Τούρκων. Το άλλο το οποίο έγινε, ήταν, για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν αυτή η συμβολική αλλά και με μεγάλη πρακτική σημασία επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Καστελόριζο.
1: Την παρακολούθησε στην επίσκεψη, την παρακολούθησε.
0: Την παρακολούθησα, μπράβο. Λοιπόν. Και πρώτα απ' όλα νομίζω κανείς το έχει ξανακάνει με αυτόν τον τρόπο να πάει και στα τρία νησιά ταυτόχρονα. Και είχε και ένα. Είχε, πρώτα απ' όλα ήταν μια πρακτική σημασία ότι είναι άσκηση κυριαρχίας. Απάντηση στους τραμπουκισμούς των Τούρκων και στις γελιότητες τις οποίες λένε. Δηλαδή ακόμα επικαλούνται και τη συνθήκη των Παρισίων, στην οποία η Τουρκία δεν ήταν συμβαλόμενη, έτσι. Δεν έχει κανένα λόγο, δηλαδή. Δεύτερον, αγνοεί η Τουρκία τον βασικό κανόνα του διεθνούς δικαίου, που λέει ότι έχει το δικαίωμα στην αυτοαμυνά, δηλαδή ό,τι απειλείται δικαιούσε να το φρουρήσεις και να βάλεις και όπλα και να βάλεις και ό,τι χρειάζεται, έτσι. Δηλαδή αυτοί που μας απειλούν έρχονται και μας ζητάνε τα αρέστα γιατί έχουμε όπλο και γιατί βάλαμε κλειδαριές και πόρτες ασφαλείας στο σπίτι μας. Αυτό έρχονται και μας λένε οι ενδεχόμενοι, επίδοξοι μάλλον κλέφτες. Λοιπόν, και επίσης αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ενώ παλαιότερα θυμάστε σε επισκέψεις στην περιοχή αυτά πηγαίναν και παρενοχλούσαν αεροπλάνα μας.
1: Ναι, δεν άφηναν. Μπράβο, μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτή τη φορά
1: Σούζα.
0: Έκαναν γαργάρα, ήπιαν το γάλα τους.
1: Γιατί λες, Φαΐλο μου, γιατί?
0: Πιστεύω να σας πω ένα που έχω κάνει μια χαζή υπόθεση.
1: Άκουσα να λένε κάποιοι ότι ήταν κλειδωμένα πολλά πράγματα, λέει.
0: Ναι, είμαι ένας παλιός καταδρομές ελεξοδίσης που υπηρέτησε πριν από 35 χρόνια, έτσι. Αλλά κάνω μια υπόθεση από αυτά που ξέρω. Ένα ραφάλ μπορεί να κλειδώσει πάρα πολλούς στόχους. Λοιπόν, ένα αεροπλάνο δίνω που να πετάνε στην περιοχή από τα σύγχρονα αεροπλάνα μας, ενεργοποιώντας τα ραντάρ του, μπορεί να κλειδώσει οτιδήποτε από πολύ μακριά από την ώρα ακόμα. Μπορεί να έχει σηκωθεί από το αεροδρόμιο το τουρκικό. Λοιπόν, οπότε έτσι εκπέμπεις και ένα μήνυμα. Και υπάρχουν βίντεο, αν θέλετε, να δείτε τις αναχαιτήσεις, πώς κλαίνε κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, Τούρκοι πιλότοι, όταν τους έχει πάρει την ουρά ο Έλληνας πιλότος και βλέπουν
1: ότι ο βομβητής
0: μέσα, ο βομβητής, ότι είναι κλειδωμένοι στο ραντάρ των οπλικών συστημάτων του Έλληνα χειριστή.
1: Που σημαίνει δηλαδή, λοιπόν, αν πατήσει ο άλλος το κουμπί, πάει τελείως.
0: Ότι είναι καταρρύψη. Και γι' αυτό και καταλήγουν. Δηλαδή, ο κανόνας είναι όταν γίνει αυτό. Σε έχει καταρρύψει στην ουσία και σκόνες και φεύγεις. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν επίσης σημαντικό.
1: Α, τον ειδοποιεί ότι έχει κλειδωθεί, ναι. Μάλιστα.
0: Και ακόμα πιο σημαντικό, εγώ θα χαρακτηρίσω, πέρα από την ίδια την επίσκεψη, την σύντομη λακωνική δήλωση του Πρωθυπουργού, η οποία απαντάει σε όλες τις κραυγές και τους πυθικισμούς, όπως χοροπηδάνε οι Τούρκοι σαν τις μαϊμούδες και κουνώντας τα χέρια τους και κραυγάζοντας. Η πολύ σύντομη και απλή δήλωση που είπε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται και υποδείξεις από κανέναν. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δείχνει ότι να μην έχουν καμία ψευδέστηση ότι μπορεί αυτό το bullying που προσπαθούν να κάνουν, ότι μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, όσον
0: σε
1: αφορά
0: αυτό,
1: το...
0: Σε αυτό, να μου επιτρέψετε να πω μόνο αυτό το τελευταίο, αγαπητέ Κλεάνθη. Αυτό είναι η κορονίδα της αποτροπής. Ποια είναι η κορονίδα της αποτροπής? Αγοράζεις όπλα, εντάξει, εκπαιδεύεις το προσωπικό σου, κάνεις συμμαχίες που είναι πολλαπλασιαστές σχέσεις, αλλά πρέπει να πάνω απ' όλα να εκπέμπεις το μήνυμα ότι δεν μασάς, να το πω έτσι πολύ απλά. Ότι αν τολμήσεις, κύριε, να έρθεις, τότε αυτό που θα λάβεις είναι μια απάντηση πολλαπλάσια ισχύως από αυτό που θα προσπαθήσεις να μου κάνεις. Αυτό που πολύ ωραία είχε πει κάποτε ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Κωνσταντίνος Φλώρος, ότι να μην νομίζουν ότι αν κάνουν κάτι ότι θα μείνει τοπικά. Η απάντησή μας θα είναι
1: γενίκευση.
0: Σε όλο το εύρος του μετώπου.
1: Γενίκευση, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το οποίο είπες πάντως είναι εκπληκτικό, το κρατάω. Επίδειξη κυριαρχίας, έτσι.
0: Είναι πράξη κυριαρχία.
1: Είμαι μέσα
0: στο σπίτι μου, είμαι μέσα στο.
1: Και δεν υπήρξε καμία αντίδραση
0: μου,
1: από πλευράς επίσημου κράτους, ούτε και λεκτικά. Μόνο ο τύπος, οι εφημερίδες, οι τηλεοράσεις τους, μόνο σε αυτές υπήρχαν.
0: Βγαίνουν και διάφοροι αναλυτές και εδώ κάνουμε καμιά φορά και ένα λάθος εμείς. Δηλαδή βγαίνουν κάτι περιθωριακοί τύποι εκεί, κάτι κλόρουν που έχουν και αυτοί.
1: Καλά, έχουμε και εμείς τέτοιους πολλούς.
0: Και τους παίρνουμε εμείς στα σοβαρά, καθόμαστε και σχολιάζουμε και κάνουμε όλες τις εκπομπές.
1: Έχουμε και εμείς τέτοιους.
0: Υπάρχουν όμως και δηλώσεις του ίδιου του Ερντογάν, έτσι, Υπάρχουν οι δηλώσεις του Χακάν Φιντάν,

0: αυτού του πιστού σκυλιού του εξωμότη προδότη του λαού του, γιατί είναι Κούρδος, έτσι, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες, στοχευμένες, θρασίτατες, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ότι η απειλή πολέμου είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
1: Δεν είδα κάποια δήλωση από την επίσκεψη Μητσοτάκη.
0: Όχι, όχι τώρα για την επίσκεψη, μιλάω γενικότερα.
1: Αχα.
0: Γενικότερα. Και γράφανε ότι επειδή και μόνο δείξαμε στρατιώτες και επιθεώρησε φυλάκια ο Πρωθυπουργός, ότι δίδεν αυτό συνιστά παραβίαση των συνδικών.
1: Τελικά ο Μητσοτάκης δεν μασάει από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, όταν έχεις την ευθύνη της χώρας, έτσι, όσο ήπιος άνθρωπος και αν είσαι σαν χαρακτήρας, όταν βλέπεις την απειλή, κατά να θυμίσω κάτι. Ο Μητσοτάκης το πρώτο του μάθημα για το τι έχει απέναντι, μεγάλο μάθημα, το πήρε και έδωσε και εξετάσεις και πήρε άριστα στον Εύρο το 20.
1: Ναι.
0: Πήγα να του κάνουν τα δικά του ίμια. Εκείνος όμως δεν είναι σημητής, ούτε να λιποθυμήσει, ούτε να βάλει τα κλάματα, ούτε να φοβηθεί και να βγει να ευχαριστήσει τους Αμερικάνους και να κάνει. Τι έκανε, άφησε το στρατό και την αστυνομία μας να τους τσακίσει, τους άλλαξε τα φώτα, δεν τους πέρασε, προστάτευσε και τη χώρα αλλά και τον εαυτό του και την ιστεροφημία του και την κυβέρνηση, γιατί δεν θα στεκόταν η κυβέρνηση αν γινόταν αυτό το ντου, έτσι. Και είδε με τι τραμπούκους έχει να κάνει.
1: Ναι, αλλά είχαμε όμως τραμπούκους και αντιπάλους εσωτερικά και συνεχίζουμε να έχουμε.
0: Οι οποίοι εντάξει, τότε λουφάξανε βέβαια για λίγο, μετά βγήκε, θυμάμαι, γιατί ξέρω, εγώ τα παρατηρώ όλα και έχω αυτό που λένε μνήμη παλιού χωροφύλακα ή μνήμη ελέφαντα. Θυμάμαι τα πάντα. Βγήκε ο Φίλης πριν πολύ αργότερα και είπε ότι προδώσαμε τις αρχές μας, λέει, που δεν τοποθετηθήκαμε τότε οι πόρτες μεταναστών στον Εύρο.
1: Μάλιστα.
0: Ακού τι είπε, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί. Αυτή, εγώ το έχω πει πολλές φορές και το έχω γράψει. Όταν θες να βρεις την αριστερά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Κοιτάς πού είναι τα εθνικά συμφέροντα και μετά γυρίζεις και κοιτάς απέναντι.
1: Είναι έτσι οι αριστεροί όμως όλοι?
0: Και δεν είναι καταρχήν όλοι έτσι σίγουρα, αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι τηρούν αυτή τη στάση,
1: είναι
0: αυτό που λέω εγώ, τη θεκιοφόρη του εχθρού, είναι αριστεροί, είναι ψευτοδεξιοί. Με τέτοιες επιρροές.
1: Α, μ' άρεσε το δεύτερο. Γιατί τώρα βλέπουμε να αυξάνονται και να πληθύνονται οι ψευτοδεξιοί και οι πατριώτες της φακής και όλοι αυτοί οι τύποι. Οι οποίοι δεν ξέρουμε και τι ρόλο παίζουν σε τελική ανάλυση.
0: Διάβασα άρθρο του Ιωακιμίδη, παρακαλώ. Που νομίζω και κάποια σχέση με τον Λιάμε. Το οποίο έλεγε περίπου ότι πρέπει να διευκολύνουμε τον ευρωπαϊκό αυτό της Τουρκίας και ότι είναι λάθος αυτό που κάνουμε με το Ισραήλ. Είναι απίθανο. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει, η χώρα έχει ένα άνοιγμα που η ιστορία δεν μας το, έχει να μας το κάνει από το 64, από το σχέδιο Άτσεσον, έτσι. Όπου έχουμε έναν σύμμαχο, όπου συνάγια πρόσταξε, στο Ισραήλ γίνεται δημόσια συζήτηση από ειδικούς και από αναλυτές του βαθαίου κράτους, όπως είναι ο Σάιγκαλ, το έχει γράψει και σε άρθρα του, που ήταν αντιπρόεδρος της Ισραήλ Aerospace Industries, αυτού που φτιάχνει το θόλο προστατεύει το Ισραήλ, για το ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ατήλα στα κατεχόμενα αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Και ότι σε περίπτωση σύγκρουση θα πρέπει να τους χτυπήσουν. Προσέξτε. Ερήμηνοι, άσχημοι, χωρίς να έχουμε πει κάτι εμείς. Βγαίνουν μόνοι του Ισραηλοί και λένε ότι αυτές οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί, που τα όπλα τους, αν βάλουν ταϊφούν οι Τούρκοι και ό,τι άλλα όπλα είναι σοβελενεκές τους, η Χάιφα, το Τελαβίβ, η Ιερουσαλήμ, τα στρατόπεδα, τα αεροδρόμια του Ισραήλ, αποτελούν απειλή. Και κάνουν και συζήτηση και λένε μάλιστα ότι δεν τους καλύπτουν τους Τούρκους. Το άρθρο 5 δεν μπορούν να κάνουν, αν το Ισραήλ τους χτυπήσει εκεί, δεν μπορούν να κάνουν επίκληση στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, διότι το ΝΑΤΟ σε προστατεύει στο εδαφός σου. Αυτές οι δυνάμεις, αφού βρίσκονται παράνομα, κατέχουν παράνομα μια άλλη χώρα, την Κύπρο, και βρίσκονται εκτός τουρκικής επικράτειας, είναι στόχος για τον οποίο, αν χτυπηθεί, δεν μπορεί να γίνει επίκληση από την Τουρκία του άρθρου 5. Δηλαδή κάνουν αναλύσεις για την νομιμότητα των ενεργειών τους κατά του τουρκικού επεκτατισμού. Πού, στην Κύπρο, έτσι. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά τα βλέπουμε όλοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν την τεράστια σημασία της συμμαχίας αυτής και γιατί πρέπει να τη διαφυλάξουμε για να τη βαθύνουμε και να τη συνεχίσουμε στο διηνεκές ως κόρνο θαλμού, και βγαίνουν αριστεροί και διάφοροι ψευτοπατριώτες και λέω ψευτοπατριώτες γιατί έχεις και κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι είναι κρυφοναζί, φανεροναζί, δεν ξέρω εγώ τι, οι οποίοι λόγω του παραδοσιακού ακροδεξίου αντισημιτισμού, του αντισημιτισμού δηλαδή του, του κέντρου ευρωπαϊκού νασιοναλισμού αλλά Χίτλερ, είναι κατά της συμμαχίας για αυτό το λόγο. Γιατί είναι βαθιά αντισημίτες, δηλαδή τους ενδιαφέρουν τα εθνικά συμφέροντα.
1: Αυτή η αύξηση που βλέπουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Γερμανία, αυτό το οποίο τελευταία, είναι τέτοια αντισημίτες είναι αυτή ή είναι απλώς ακροδεξή αλλά με άλλα χαρακτηριστικά. Δεν είναι ναζί δηλαδή αυτή, έτσι.
0: Το ΑΕΦ επίσημα υποστηρίζει το Ισραήλ.
1: Το υποστηρίζει.
0: Αλλά είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Δηλαδή ταυτόχρονα έχουν φιλορωσικές θέσεις.
1: Ναι,
0: έχουν απορροφήσει διάφορους περίεργους μέσα. Έχουν και που προέρχονται
1: από. Μπέρδεμα πάντως. Δεν βγάζει άκρη εύκολα. Εμάς η δική μας είναι πιο καθαρή, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά βλέπεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπεις διάφορους ψεκασμένους, ανακυκλωμένους νεοναζί, ας πούμε, οι οποίοι ευθυγραμμίζουν με την αριστερά και με τους Τούρκους.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι κατά τη συμμαχία.
1: Κλείνει ο κύκλος τελικά, έτσι, να, και ενώνονται αυτά τα άκρα.
0: Αυτό και μόνο.
1: Ωραία, αυτό το είχε πει ο Αντώνης Σαμαράς, τα άκρα, τα δύο άκρα.
0: Μα δεν είναι θεωρία των δύο άκρων. Εγώ διαφωνούσα τότε με το εξής, ότι δεν είναι θεωρία. Είναι πραγματικότητα.
1: Είναι πραγματικότητα, είναι πράξη.
0: Θεωρία είναι κάτι.
1: Στα χαρτιά, στα λόγια.
0: Πρακτικά.
1: Εδώ το βιώνουμε, να.
0: Έχεις πρώην Χρυσαυγίτες και νυν, δεν ξέρω τι άλλο θέλουν να γίνουν. Κομμουνιστές. Και διάφορους ψευτοδεξιούς, έτσι, φιλελέδες, ας πούμε, που είναι τύπου ΕΛΙΑΜΕ, όπου όλοι μαζί συμφωνούν κατά της συμμαχίας με το Ισραήλ. Αυτό δείχνει πόσο σωστή είναι αυτή η πολιτική, καταρχήν. Έτσι. Διότι αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι ισχυρούς συμμάχους. Να διαβάζουμε λοιπόν το Βενιζέλο της ΑΚΜΗΣ 1909-1920 και όχι το Βενιζέλο που αγαπάει μετά οι ΕΛΙΑΜΕ πιτζίδες, δηλαδή τον ηττημένο Βενιζέλο μετά το 20 και μετά το 22, μετά την καταστροφή. Όλοι ξεχνάνε το πώς έκανε ο Βενιζέλος, ξεκίνησε και απελευθέρωνε την Ελλάδα.
1: Άστε.
0: Με συμμαχίες. Με τους Σέρβους, με τους Μαυροβούνιους, με τους Βούλγαρους. Αν όλοι οι Βούλγαροι πήγαν να γυρίσουν αντί μας και τους νίκησε και αυτός πάλι χάρη και στις συμμαχίες τις οποίες είχε συνάψει με τους Σέρβους και τους Μαυροβούνιους.
1: Ήθελα να ξέρω πραγματικά η ιστορία μας τι θα γράψει για το σήμερα. Συνεχίζουμε όμως. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, κύριε Κρανιδιώτη, όλοι αυτοί οι ακραίοι και κυρίως με ενδιαφέρει, οι αριστεροί, για τους αριστερούς έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, λίγο πολύ γνωστά είναι τα. Ήθελα όμως για τους ακροδεξιούς, γιατί βλέπω ότι είναι μια δύναμη ανερχόμενη. Εδώ στη χώρα μας, τι ρόλο παίζουν, στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ποιον έχουν, ας πούμε, υποκινούνται από τη Ρωσία, όπως κάποιοι λένε, ξέρω εγώ, είναι οι πουτινόφιλοι.
0: Αν δείτε βασικές θέσεις,
1: τι είναι,
0: που έχουν εκφράσει ο Κασιδιάρης, η Νίκη, ο Βελόπουλος, είναι καταρχήν, έχουν φιλορωσικές θέσεις.
1: Φιλορωσικές.
0: Έχουν θέσεις, πολλοί από αυτούς, κατά του Ισραήλ. Που άλλοι τις βασίζουν σε διάφορες.
1: Κατά θεωρίες, του Ισραήλ, απλώς ή μίσος κατά του Ισραήλ. Γιατί εγώ εισπράττω μίσος.
0: Βεβαίως, καλά, υπάρχει. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα υπόστρωμα του αντισημιτισμού, το οποίο για διάφορους λόγους κουλτούρας, θρησκείας κτλ. Μυθολογίας, έτσι, θα το λέγω, μυθολογίας των εννοώ κυριολεκτικά, δηλαδή μύθων οι οποίοι υπήρχαν κατά των Εβραίων, ότι δίδεν, εγώ κάνω και πλάκα, τους κάνω και πλάκα, λέω κοιτάξτε, αν είναι αλήθεια ότι οι Εβραίοι ελέγχουν τα μίντια, ελέγχουν τις τράπεζες και ελέγχουν τον κόσμο, τότε μήπως είναι ακόμα καλύτερη ιδέα να τους έχουμε συμμάχους.
1: Να, ένας λόγος
0: δηλαδή,
1: λοιπόν.
0: Αν είναι τόσο ισχυρή και σε αυτό, που δεν ισχύει αυτό, γιατί βλέπουμε τώρα πόσες πολιτικές, στις οποίες, ας πούμε, δεν ταυτίζονται με τους Αμερικάνους, για παράδειγμα, γιατί υπάρχει το άλλο, ότι οι Εβραίοι πατάνε ένα κουμπί και οι Αμερικοί κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν ισχύει αυτό. Να πω κάτι ιστορικά για να το καταλάβει ο κόσμος. Το Ισραήλ μέχρι το 1967 ιδρύθηκε και πολέμησε το 48, το 56 και το 67, πολέμησε με όπλα κυρίως γαλλικά, τσέχικα, ο πακτολός της μεγάλης αμερικάνικης στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας άνοιξε μετά το 67. Διότι βλέποντας η Αμερική, μία μικρή χώρα, να έχει ένα σερί από τρεις νίκες, όπου διέλυσε τους αντιπάλους, ειδικά το 67 η νίκη ήταν τρομερή. Έτσι. Λοιπόν, κατέστρεψε τις αεροπορίες των αντιπάλων τους στο έδαφος. Λοιπόν, αποφάσισε να επενδύσει στην μικρή αλλά ποιοτική και σκληρή δύναμη του Ισραήλ, να είναι, να το πω έτσι, ένα προκεχωρημένο φυλάκιο των Αμερικανών και των συμφερόντων τους εκεί και να συνεργάζεται με αυτούς, παρά στην ασταθή ποσότητα και κακή ποιότητα των αραβικών καθεστώτων, οι οποίοι σφάζονται μεταξύ τους, είναι αναξιόπιστοι και δεν έχουν καμία σχέση με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν μια κουλτούρα που έφεραν μαζί τους όταν μαζεύτηκαν το 48 από τις χώρες από τις οποίες προήλθαν. Από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Ρωσία, την Αμερική, την Αγγλία, γιατί μαζεύτηκαν από όλο τον κόσμο. Και είχαν ξεκινήσει και στέλνανε ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, είχαν αρχίσει και στέλνανε μηχανικούς, γεωπόνους, στρατιωτικούς, αγοράζανε γη. Επιστρέφουν, μαζεύτηκαν από όλο τον κόσμο και επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Φανταστείτε εμάς να μας έχουν σκορπίσει όλο τον κόσμο και να μαζευόμαστε σιγά σιγά στην Ελλάδα και να την απελευθερώναμε. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό έκαναν. Λοιπόν, ο Πακτολός ο Μεγάλος ξεκίνησε μετά το 67. Και γι' αυτό το λόγο. Γιατί είδαν οι Αμερικανοί ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Λοιπόν, αυτή η χώρα λοιπόν εκεί είναι η μόνη στην οποία οι γυναίκες, οι μουσουλμάνες, έχουν πλήρη δικαιώματα. Mm. Το καλύτερο περιβάλλον για μια μουσουλμάνα γυναίκα σε όλη τη Μέση Ανατολή είναι το Ισραήλ.
1: Το Ισραήλ. Πάνω από 2 εκατομμύρια. Και το λέω εγώ που έχω πάει αρκετές φορές.
0: Είναι πάνω από 2 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς,
0: εκεί, ναι. Οι οποίοι έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα.
1: Όλα τα
0: δεν υπάρχουν. Τα περί apartheid είναι μπούρδες πλήρη... των αριστερών που ψεύδονται όπως αναπνέουν.
1: Πλήρης δηλαδή, δημοκρατία.
0: Δεν υπάρχουν ξεχωριστά σχολεία για μουσουλμάνους, ξεχωριστά λεωφορεία, ξεχωριστά νοσοκομεία. Πάντα. Όλοι
1: από κοινού. Ακριβώς.
0: Έχουν ανώτατο δικαστή, στο δικαστήριο, ανώτατο δικαστήριο. Έχουν βουλευτές, έχουν επιστήμονες μέσα. Υπηρετούν σε στρατόπολη. Όχι μόνο οι Δρούζοι, υπάρχουν και άλλοι. Mm. Υπήρχε πρέσβης του Ισραήλ που είχε στην Ελλάδα, που ήταν μουσουλμάνος παλιότερα. Mm. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η εικόνα, η αλήθεια είναι τόσο διαφορετική. Καταρχήν, περί γενοκτονίας. Πώς είναι δυνατόν να γίνεται γενοκτονία και χιλιάδες τραυματίες, οι περισσότερες τραυματίες, να μεταφέρονται και να νοσηλεύονται οι Παλαιστίνοι, έτσι. Πού? Στο Ισραήλ.
1: Έχετε δει, κύριε Κρανιδιώτη μου, αγαπημένο μου Φαΐλο, έχεις δει τη σειρά Χάος, το Φάουντα.
0: Το... Όχι, το βλέπει φανατικά η γυναίκα.
1: Α, καλά, καλά δε, είναι δυνατό να μην το έχει δει ο Φαΐλος.
0: Ένας πρωταγωνιστής, πολέμησε.
1: Και τραυματίστηκε.
0: Έφυγε, πήγε, κατατάχθηκε, τον καλέσανε, ναι. Πολέμησε και τραυματίστηκε.
1: Ναι, σοβαρά. Βέβαια, ακριβώς, ναι, σοβαρά. Λοιπόν, έχεις χάσει. Εδώ πέρα μιλάμε ότι το Netflix κοντεύει να πέσει, ας πούμε, από την ζήτηση την οποία έχει για τη συγκεκριμένη σειρά. Μιλάμε δηλαδή, είναι το κάτι άλλο. Βγήκε η τελευταία σεζόν.
0: Δυστυχώς λόγω της δουλειάς ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ περιορισμένος.
1: Αργά το βράδυ, και εγώ μην νομίζεις, τα βράδια ξενυχτώ για να κάθομαι, χάνω από τον ύπνο μου. Αλλά μιλάμε ότι είναι το κάτι άλλο.
0: Κοιτάξτε, λοιπόν, γίνεται μια. Πολύ επιτυχημένη μέχρι τώρα εκστρατεία των μουσουλμάνων σουνιτών με χρήματα κυρίως από το Κατάρ και από τους Τούρκους και άλλους, αλλά κυρίως το Κατάρ κατά του Ισραήλ, με μια προπαγάνδα με φοβερά ψευδή, τα οποία έχουν επιβάλει κάποια ψεύδι ως δίθεν αλήθειες και το οποίο έχει καταβγεί πολλοί κόσμος. Έτσι, δηλαδή τα περί γενοκτονίας και όλες αυτές, τις ανοησίες. Αλλά στο έδαφος όμως, ξέρετε, η ιστορία είναι αμήλικτη. Ωραία η προπαγάνδα. Αλλά η προπαγάνδα μόνη δεν νικάει. Mm-hmm. Εκεί στο έδαφος ιτώνται κατά κράτος. Και τι αποδεικνύεται. Και μετά από αυτό που έγινε, είδατε αυτό το φως στο όρος Μποφόρ στο Λίβανο, όπου ανατείναξαν ένα τούνελ, κάτι εγκαταστάσεις στρατιωτικές που είχαν φτιάξει Χεζμπολάχ, που είχαν κοστίσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια, με φοβερά όπλα, και ανάγκασαν και παραδόθηκαν και κάποιοι από τους όσοι αντέξαν την πολιορκία, αλλά το ανατείναξαν οι Ισραηλοί. Τι αποδεικνύεται λοιπόν? Ότι η Χαμάς και η Χεζμπολάχ με χρήματα που έπαιρναν από Τούρκους, Καταριανούς, από το Ιράν, είχαν σιγά σιγά χώσει δισεκατομμύρια, που αντί να πάνε για την ευημερία των κατοίκων της Γάζας ή των κατοίκων των μουσουλμάνων του Νοτιού Λιβάνου, των Σιητών αυτών που στελεχούν τη Χεζμπολάχ, πηγαίνανε για να φτιαχτούν εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν ως στόχο την καταστροφή του Ισραήλ και τον αφανισμό του κράτους και του λαού. Να ολοκληρωθεί το ολοκαύτωμα δηλαδή. Και από εκεί κοπανάγανε στο κεφάλι των Ισραηλινών πυράβλους. Ξέρεις πόσους πυράβλους είχαν ρίξει από τη Γάζα μέχρι να γίνει η 7η Οκτωβρίου η Χαμάς? 14.000. 14.000. Και μετά λένε τι έγινε. Τι έγινε? Ξεκινήσαν έναν πόλεμο, τον οποίο τον χάνουμε. Mm. Και τη Γάζα τους την είχε παραχωρήσει το Ισραήλ. Τους την είχε δώσει, είχε φύγει, είχαν αποσυρθεί και ο στρατός και η αστυνομία και οι πάντες τους τη δώσανε. Και αυτοί τι κάνανε? Πήραν λεφτά για να κάνουν πόλεμο. Τον κάνανε. Το χάνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ό,τι και να πούνε λοιπόν ψέματα περί γενοκτονίας περί, και λένε κιόλας γιατί και επιχείρημα λέει, συνεργαζόμαστε λέει, με ένα γενοκτονικό κράτος. Και δεν τους απασχολεί αριστερούς και ψευτοδεξιούς και Έλια με πιτζίδες και δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους διαφωνούν αυτά, δεν τους απασχολεί το γεγονός ότι βρίσκονται στην ίδια πλευρά όμο με όμο με τους Τούρκους. Αυτά είναι οι Τούρκοι.
1: Δεν τους απασχολεί.
0: Αυτό το θράσο είναι φοβερό.
1: Ποιοι είναι τελικά πιο επικίνδυνοι, ή εντός ή εκτός εχθροί μας?
0: Κοιτάξτε, και οι δύο είναι πάντα επικίνδυνοι και προκαλούν ζημιά. Και σου έχω ξαναπεί, το παράδειγμα του 1919-1922, όπου τα μέλη και οπαδοί του ιδρυθέντος τότε ΣΕΚΕ, που έγινε μετά το ΚΚΕ, οργάνωναν εκτός από, δεν είναι τυπώναν μόνο περιοδικά που προσπαθούσαν να έντυπα και φυλάδια που προσπαθούσαν να κάνουν προπαγάνδα χτυπώντας το ηθικό της στρατιάς στη Μικρά Ασία, όπου πολεμούσαν και οι δύο παππούδες μου, κάνανε και σαμποτάζ. Και είχαν συλληφθεί από αυτούς, ανάμεσά τους και ο περίφημος, αν θυμάμαι καλά, νομίζω Πουλιόπουλος λέγονταν, που ήταν και διατέλεσε και γραμματέας αργότερα του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για προδοσία και θα τους τουφέκιζαν στη Σμύρνη και τη γλίτωσαν γιατί κατέρευσε το μέτωπο. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι και τότε και υπάρχει και το δημοσίευμα το περίφημο του Ζαχαριάδη αργότερα στο Μεσοπόλεμο στο Ριζοσπάστη, που λέει εμείς όχι μόνο τέχθηκαμε, την επιδιώξαμε λέει την ήττα του στρατού, του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία. Γιατί τότε λέει θα γινόταν μεγάλη Ελλάδα και θα καταπίεζαμε τους Τούρκους.
1: Είχαμε φτάσει έξω από την Άγκυρα.
0: Ναι, το έχουν γράψει. Το Κάλε Γκρότ όταν είχε διάβγει ο καιρός, δεν είχε πολύ υγρασία και νέφη, βλέπανε τους μιναρέδες. Φτάσανε 40-50 χιλιόμετρα από εκεί. Είναι σαν να είσαι πάνω στην Πάρνηθα και να βλέπεις προς τα Μέγαρα, ας πούμε, να είσαι πάνω στην κορυφή. Λοιπόν, φτάσανε μέχρι εκεί και αυτοί εργαστήκανε και δηλώνουν δημόσια, αν θες να περήφανοι, για την ήττα μας. Που εμείς γιατί πήγαμε εκεί, αυτό επίσης είναι άλλο ένα ψεύδος, εσχρό ψεύδος. Γιατί πήγε ο στρατός μας εκεί? Γιατί είχαν ξεκινήσει από το 14-15 να σφάζουν Έλληνες και Αρμένιους. Πήγαμε εκεί για να απελευθερώσουμε τα αδέρφια μας. Δεν πήγαμε να κατακτήσουμε την Ανατολία. Και όταν φτάσαμε μέχρι ήταν για να καταστρέψουμε τις βάσεις εφοδιασμού του Κεμάλ. Οι Τούρκοι είχαν ξεκινήσει και σφάζανε ήδη. Και πήγαμε εμείς εκεί, αναγκαστήκαμε να πάμε. Λοιπόν, δεν το λέει κανένας αυτό όμως. Λένε όλες αυτές τις μπουρδες ότι φταίμε και εμείς, ότι είμαστε αθλητιστές, ότι είμαστε δεν ξέρω εγώ τι. Απελευθερωτικό πόλεμο έκανε η μεγάλη στρατιά στη Μικρά Ασία. Αυτό έκανε.
1: Κοιτάξτε,
0: ξεχνάμε όλοι ότι ήταν το δεύτερο πυλώνα ιστορικά του ελληνισμού, ήταν πάντοτε απέναντι. Μεγάλες πόλεις, μεγάλος πολιτισμός. Αποικίες όλων των πόλων. Αλλά ήταν τόσο παλιές πια που είχαμε πια ρίζες εκεί. Αποικίες των Αθηνών.
1: Πώς εν τι αυτή η περίπτωση νομιμοποιήθηκε τελικά αυτό το κόμμα στη χώρα μας?
0: Πότε, δεν σ' άκουσα, έκανε μια διαφορά.
1: Πώς τελικά και νομιμοποιήθηκε αυτό το κόμμα στη χώρα μας?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού. Πρώτα απ' όλα το ερώτημα είναι πώς νομιμοποιήθηκε.
1: Με τέτοιο ιστορικό, έτσι.
0: Όχι, πώς νομιμοποιήθηκε συνειδητή, δηλαδή πώς έχει οπαδούς. Γιατί.
1: Ναι, από εκεί πέρα είναι το δεύτερο αυτό.
0: Γιατί ένα κομμάτι του πληθυσμού, αγαπητέ Κλεάνθη, βασίζεται στη σκέψη του και στην πολιτική του, στο θυμικό του και κυρίως στο μίσος και τον κοινωνικό φόνο. Πάνω σε αυτό βασίζεται. Και γι' αυτό πολλές φορές όπου γίνανε αυτές οι δίθεν επαναστάσεις και όλα αυτά, είναι σαν να ανακάτεψες το βούρκο της κοινωνίας και να έχουν ανέβει στον αφρό τα πιο αντικοινωνικά στοιχεία. Άμα δεις τι ήταν οι Μπολσεβίκοι, για παράδειγμα, και πώς έδρασαν. Άμα δεις τη δικιά μας ιστορία, την ιστορία των Δεκεμβριανών, την ιστορία αυτό που λέμε εμείς εμφύλιο, που το ΟΗΕ το έλεγε συμμορή το πόλεμο, έτσι δεν το λέγει δεξιά, κακή δεξιά. Συμμορήσει και ονομάσει ΟΗΕ. Λοιπόν, άμα δεις το ποιοι ήταν αυτοί που μπαίνανε και σφάζανε ανθρώπους και αρπάζανε παιδιά και κλέβανε πρίκες και όλα αυτά, θα δεις ότι ήταν αυτό το κατακάθι της κοινωνίας σε ένα μεγάλο βαθμό. Και βεβαίως και υπάρχουν και τα τέκνα των αστών, τα οποία μισούν τον εαυτό τους και το θεωρούν μόδα και πηγαίνανε και το στελεχώναν όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το γιατί το νομοποίησε το κράτος ήταν γιατί είχαν την ψευδέστηση όλοι πάντοτε ότι αν το κόμμα είναι νόμιμο και είναι μέσα στη Βουλή και τα λοιπά, ότι μπορούν να το κουλαντρήσουν, ότι μπορούν να το έχουν σε έναν έλεγχο, ενώ αυτοί έχουν μια βασική αρχή. Χρησιμοποιούμε τα πάντα. Χωρίς δισταγμό. Όπως και οι μουσουλμάνοι. Έχουν ένα κοινό με τους μουσουλμάνους. Οι μουσουλμάνοι, ξέρεις, έχουν και όρο, που το λέει μέσα και το Κοράνι για αυτά τα διάφορα κοιτάπια που έχουν, ότι μπορείς να υποκριθείς, να κάνεις ακόμα και αμαρτίες, να φας και χοιρινό, να κάνεις, δηλαδή, προκειμένου... να κάνεις πράγματα που τα θεωρούν, που τα θεωρούν αυτή χαράμ για να διεισδύσεις τη Δύση.
1: Προκειμένου να διεισδύσεις τη Δύση.
0: Βεβαίως, υπάρχουν όροι για αυτά.
1: Ποιος
0: τα πράγματα.
1: Ποιος είναι χειρότερος φασισμός τελικά, ο μαύρος ή ο κόκκινος?
0: Μα δεν ξέρω, αδερφάκια είναι. Έχουν την ίδια μήτρα. Πρώτα απ' όλα έχουν, ιδεολογικοποιούν την, θεωρούν νόμιμο πολιτικό μέσω την βία. Αφαιρούν την ανθρώπινη ιδιότητα από τους αντιπάλους, άμα δεις τη ρητορική. Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι στη δεκαετία του 20 και αρχές του 30 οι αφίσες των Ναζί ήταν ίδιες με τις αφίσες των Μπολσεβίκων, απλά άλλαζαν τις σημαίες και τα εμβλήματα. Ίδιες αφίσες. Τις αντιγράφανε κιόλας. Λοιπόν, είναι πρώτα ξαδέρφια. Καταρχήν ο ναζισμός τι σημαίνει? Ναζισμός. Νατσιονάλ σοσιαλισμός. Το συνθετικό του το ένα, όλοι το ξεχνάνε, ότι είναι ο σοσιαλισμός. Οι άνθρωποι σοσιαλιστές ήταν για αυτοί. Παρέμβαναν κεντρικά στην οικονομία, σε πάρα πολλά ζητήματα. Βλέπανε την κοινωνία και αυτοί με έναν τρόπο ολοκληρωτικό. Σκοτώνανε τους αντιπάλους τους. Το θεωρούσαν απολύτως θεμητό και μισούσαν τη δημοκρατία. Η οποία, όπως το κλασικό θα το έλεγε ο Τσόρσιλ, είχε δίκιο ότι είναι το χειρότερο πολίτευμα, δεν έχουμε βρει καλύτερο. Έχει ελαττώματα, γιατί ελαττώματα έχει η ανθρώπινη φύση, έτσι, η δημοκρατία, αλλά είναι αυτό το οποίο έχει τις περισσότερες εγγυήσεις για τις ελευθερίες και την ευημερία των ανθρώπων. Και αυτή τη δημοκρατία λοιπόν, την αστική δημοκρατία που έχει αυτές τις εγγυήσεις, οι μισό και οι πιο ευημερούσες χώρες στον κόσμο είναι αυτές που έχουν τέτοιο καθεστώς. Δηλαδή που θα, όταν αυτοί όλοι που φεύγουν, πού πάνε να ζήσουν? Πάνε να ζήσουν στο βόρειο, στο Βιετνάμ ή στη Βόρεια Κορέα? Ή στην Κούβα? Θέλουν να πάνε στην Αμερική, θέλουν να πάνε στην Αγγλία, στη Γαλλία. Σε αστικά καθεστώτα θέλουν να πάνε. Λοιπόν, και η ποιότητα ζωής και οι ελευθερίες διασφαλίζονται και η ευημερία σε αστικές δημοκρατίες. Και γι' αυτό και εγώ και όποιοι τέλος πάντων έχουμε λειτουργικό εγκέφαλο, υποστηρίζουμε, όποιες άλλες διαφορές και αν έχουμε, υποστηρίζουμε αυτό το είδος της δημοκρατίας με πίστη. Γιατί υπερασπιζόμαστε την ευημερία των παιδιών μας, των εγγόνων μας και εμάς τον ίδιο.
1: Δεν ξέρω τώρα, βλέπω τώρα εδώ ας πούμε στα διάφορα μηνύματα τα οποία έρχονται, εδώ ένα μήνυμα μου λέει ότι εφόσον υπάρχει νόημο ΚΚΕ, γιατί να μην υπάρχει και νόημο ναζιστικό κόμμα. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Κασιδιάρη αν εννοείται αυτό λόγω της αποφυλάκησης του, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι είναι ναζιστικό κόμμα, όσο με το ότι ήταν εγκληματική οργάνωση, έτσι είχε χαρακτηριστεί. Να το διευκρινίσω με αυτό.
0: Κοιτάξτε, νομίζω, αυτοί έχουν μάθει και το μάθημά τους. Θα αποφύγουν σύμβολα, θα αποφύγουν συγκεκριμένη ρητορική και συγκεκριμένες πράξεις. Δηλαδή τότε είχαν λίγο, είχαν μετρήσει και βλέπανε τη σκιά τους και νόμιζαν ότι ήταν τον πόη τους, ήταν ο ήλιος σαν από πίσω και η σκιά μεγάλη. Mm. Λοιπόν, και νομίζαν ότι μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Εγώ θεωρώ και το λέω πάντα, η μεγαλύτερη ζημιά την οποία έκαναν δεν ήταν μόνο το ότι σκότωσαν δύο ανθρώπους. Έτσι έχουν σκοτώσει εκείνο τον Λουκμάν, πώς τον λέγανε, αν το θυμάμαι καλά, τον Πακιστανό, και τον Παύλο Φίσα. Δεν ήταν και κάποιους άλλους που είχαν δει, χτυπήσει μαχαιρώσεις, τι είχαν κάνει. Έτσι. Η μεγαλύτερη ζημιά είναι η κατασυκοφάντηση των πατριωτικών ιδεών. Mm. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη ζημιά. Βλέπουν διάφοροι τώρα ένα παιδί που φοράει μία μπλούζα που είχε από το στρατό, που έχει πάνω το έμβλημα των ειδικών δυνάμεων, τότε θωρακισμένο, έχει την ελληνική σημαία. Α, λέει Χρυσαυγίτης.
1: Χρυσαυγίτης, κατευθείαν.
0: Αυτό είναι εσχρό. Δυστυχώς δικό τους κατόρθωμα. Δικό τους κατόρθωμα είναι αυτό. Λοιπόν, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο μακριά από τον ελληνικό τρόπο με έψιλον και τάφ κεφαλαίο, όπως το έλεγε ο Περικλής Γιαννόπουλος, όπως το υιοθετούσε και ο Ιώνας Δραγούμης, από αυτές τις αντιλήψεις οι οποίες πυθικίζουν τον κεντροευρωπαϊκό νασιοναλισμό και ρατσισμό. Στην Ελλάδα η πιο σκληρή και τολμηροί εθνικιστές, αυτοί που πήραν την άρπαξαν, όπως το έλεγε ο Πλαστέρας, άρπαξαν τη χώρα από την Ελλάδα τα μαλλιά για να τη σώσουν, ήταν οι φιλελεύθεροι του Βενιζέλου. Ιστορικά αυτή είναι αλήθεια. Ήταν οι πιο σκληροί πατριώτες, ήταν οι πιο επιθετικοί και από τους λαϊκούς και βασιλόφρονες της εποχής. Έτσι, γιατί θέλανε να απελευθερώσουμε την Ήπειρο, τη Μακεδονία, να τα πάρουν. Και άλλοι το θέλανε. Έτσι, εργάστηκαν για αυτό μετά. Αλλά αυτοί που ήταν οι πιο παθιασμένοι σε αυτό, ήταν η οπαδή του Ελευθερίου Βενιζέλου και ο ίδιος. Και γι' αυτό και ήταν και οι πιο σκληροί αντικομμουνιστές. Αυτοί πολύ το ξεχνάνε. Το ιδιώνυμο το είχε φτιάξει ο Βενιζέλος για τους ληστές και ληστοτρόφους και τους προαγωγούς και επεκτάθηκε μετά και στους, και στους αριστερούς, και το μέτρο του εκτοπισμού, έτσι όλα αυτά τα οποία υπήρχαν. Γιατί τους θεωρούσε εχθρό λόγω της στάσης τους στη Μακρασιατική Εκστρατεία.
1: Εδώ βλέπω τώρα πολλά κολακευτικά μηνύματα. Ένα από αυτά όμως βλέπω ζητάει από εσάς, κύριε Κρανιδιώτη, αγαπημένο μου Φαΐλο, να αναφερθείς στις αιτίες της καταστροφής, της μικρασιατικής καταστροφής.
0: Τα οι αιτίες, θα σας πω, καταρχήν ήταν, ήταν κάποια πολύ βασικά πράγματα. Ότι με την επαναφορά του Κωνσταντίνου, που ήταν μεν δικαίωμά μας, αλλά στην ουσία βοηθήσαμε τους εχθρούς μας, τεινάξαμε στον αέρα τις συμμαχίες μας, και ενώ είχαμε υπονομεύσει την προσπάθεια η Κωνσταντινική της εποχής, γιατί τους τύφλων ξέρεις το πάθος, έδειχναν μεγαλύτερη πίστη στο πρόσωπο του βασιλιά από ότι στην ίδια την Ελλάδα. Δηλαδή, θα στο πάω λίγο πιο πίσω εγώ. Εάν ο Κωνσταντίνος είχε πειθαρχήσει στην άποψη του πρωθυπουργού του, του εκλεγμένου πρωθυπουργού του, και είχε μπει το έθνος ενωμένο, πρόσεχε, φτάσαμε έξω, εγώ το λέω πάντα αυτό σαν επιχείρημα, και προς τους Τούρκους όταν μπαίνουν και βρίζουν, διχασμένοι στα όρια του εμφυλίου πολέμου, φτάσαμε έξω από την Άγκυρα. Φαντάσου να ήμασταν ενωμένοι.
1: Τι θα γινόταν.
0: Λοιπόν, και τι κάνανε μετά, και... αφού υπονομεύσαν όλη την προσπάθεια.
1: Οι Ρώσοι πάλι έπαιξαν δόλιο παιχνίδι.
0: Ναι. Μετά ξεκινήσαν να πάνε στην Άγκυρα. Κάνοντας στρατιωτικά λάθη πλέον, αφού άλλαξαν πάρα πολλούς έμπειρους διοικητές, γιατί ήταν βενιζελικοί. Τεράστιο λάθος. Μου λέει και ο παππούς μου, θυμάμαι, που ήταν στη 10η μεραρχία. Ήταν στην Προύσα στρατοπεδευμένη, που ενώ πριν είχαν έναν διοικητή όπως ήταν, τον εμπιστευόταν. Λέει, του στείλαν έναν τύπο μετά.
1: Είπες και οι δύο σου παππούδες.
0: Δεν θέλω να πω τη λέξη που χρησιμοποίησε. Απλό στρατιώτης, πολυβολητής παππούς μου, ο συνονόματός μου από το Μαυρομάτι της Θήβας, τον οποίο αυτήν ο μόνος που πρόλαβα. Έτσι, και ο άλλος είχε πολεμήσει, αλλά δεν τον πρόλαβα γιατί πέθανε το 42. Λοιπόν, για αυτόν. Λοιπόν, έκαναν τέτοια λάθη, υπερέκταση των γραμμών εφοδιασμού, εγκατάλειψη από τους συμμάχους, διότι προκάλεσε μια ρήξη η επιστροφή του Κωνσταντινικού, που τον θεωρούσαν κόκκινο πανί, ως φιλογερμανό, οι σύμμαχοι. Πέφτει ο Λόιντ Τζόρτζ από την κυβέρνηση, που ήταν. Είχαμε συνεννόηση με αυτόν εμείς. Είχαμε τους Ιταλούς, οι οποίοι βυσοδομούσαν εναντίον μας. Μεγάλος ο ρόλος τους σε διάφορα γεγονότα.
1: Πάντα εχθρός μας ήταν αυτός.
0: Κατά βεβαίως πάντως, το λέει πολύ ωραία η κυρία Εφημίου. Χειρότερος εχθρός μας.
1: Χειρότερος.
0: Έχουμε επιλέξει να τους συμπαθούμε τους Ιταλούς, γιατί μας μοιάζουν, γιατί μας αρέσουν οι γυναίκες τους, μας αρέσει η μουσική τους. Μιλάμε και λίγο τραγουδιστά, αλλά ήτανε χειρότεροι από οποιονδήποτε άλλον απέναντι στα σφαίροντά μας, όχι μόνο στη Μικρασία, και στα 7,5 και στα 12,5.
1: Και τώρα ακόμα δεν είναι καθαρή η θέση τους, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Ακριβώς, γιατί θεωρούσαν την περιοχή χώρα επέκταση των συμφερόντων τους, και εμείς τους χαλάσαμε, τα σχέδιά τους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτοί ήταν οι λόγοι λοιπόν της, και βεβαίως το λάθος του Βενιζέλου να πάει να κάνει εκλογές το 20. Έπρεπε να μείνει στην εξουσία, είχε δικαίωμα να το κάνει, να μην κάνει εκλογές.
1: Εφόσον έβλεπε, δεν υπήρχαν τότε εταιρείες δημοσκοπήσεων να του πούνε πού πας.
0: Όχι, κοίταξε, που λέμε, ακούω διάφορες ανοησίες ότι το έκανε επίτηδες, λέει, για να φύγει. Εάν οποιοδήποτε κάποιος, έτσι, ήταν πρωθυπουργός της χώρας και είχε πάρει τα σύνορα από τη Μελούνα και ο στόλος να βλοχούσε πια στην Κωνσταντινούπολη, είχε απελευθερώσει την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, και είχε πάρει εντολή για τη Σμύρνη, και ο στρατός μας βρισκόταν στη Μικρά Ασία και ο στόλος να βλοχούσε στην Κωνσταντινούπολη. Θα πίστευε ότι ο λαός θα τον απορρίψει? Ο λαός όμως είχε κουραστεί, κάνανε εκλογές οι άλλοι χαϊδεύοντας και λέγανε θα σας στείλουμε, θα γυρίσουν στα σπίτια τα παιδιά σας.
1: Τα καμένα πορτατήφ.
0: Ακριβώς. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Και λέω, φτάσαμε εκεί, το ξαναλέω και θα το λέω χίλιες φορές. Φτάσαμε έξω από την Άγκυρα διχασμένοι. Φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε ενωμένοι. Γι' αυτό το λόγο.
1: Και δεν είπες και το ρόλο που έπαιξε μετά η Ρωσία όταν φτάσαμε έξω από την Άγκυρα.
0: Όχι πριν. Από πριν. Η Ρωσία, ένας βασικός λόγος της ζητάς ήταν ότι τους προσέφερε η στρατιωτική αποστολή από τον Φρούνζε, που το όνομά του πήρε η Σοβιετική Ακαδημία Επιτελών, που ήταν Μπολσεβίκος, στέλεχος, και στείλαμε ένα τεράστιο δάνειο σε χρυσό, όπλα, πυρομαχικά και φόδια. Και οικονομική βοήθεια και όπλα και πυρομαχικά. Λοιπόν, έπαιξε μεγάλο ρόλο.
1: Δεν μου Φαΐλο μου, επειδή εκπνέει ο χρόνος, αυτά όλα διδάσκονται σωστά στα παιδιά μας ή υπάρχουν στρεβλώσεις?
0: Όχι βέβαια. Γιατί τα διδάσκουμε για την ΕΟΚΑ. πήραμε τους εν ζωή ήρωες να τους πάμε στα σχολεία. Πήγαμε τον Ηλία τον Γλετζέ, πήγαμε τον Παπαμελετίου να, όταν ζούσε να μιλήσει στα σχολεία. Τον Ηλία τον Γλετζέ τον πήγαμε. Πήγαμε στους συγγενείς αγνοωμένων αξιωματικών ηρώων μας. Την κυρία Κατσάνη, τη γυναίκα του Κατσάνη. Πήραμε συγγενείς του Τασού Μάρκου να τους πάμε. Μιλήσαμε στα παιδιά μας για τον Αυξεντίου. Γιατί στην Κύπρο δεν είχαμε μόνο ήτες, είχαμε και νίκες, είχαμε και παλικάρια. Είχαμε σπουδαίους άντρες και Κυπρίους και Ελλαδίτες οι οποίοι πολέμησαν. Αυτά δεν θα έπρεπε να διδάσκουν στα παιδιά μας. Αλλά αν περάσει την πόρτα σχολείου αξιωματικός που πολέμησε στην Κύπρο για να μιλήσει στα παιδιά, ποιοι θα ξεσκοθούν πρώτοι-πρώτοι, ξέρετε? Αυτοί που είναι πάντοτε φιλίκοοι των ξένων και τη φεκεοφόροι του εχθρού, εν προκειμένου των Τούρκων, η αριστερά. Γιατί πρέπει να τους μιλάμε για το Φίσα, για τον Ζακ και δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο, ότι μπορείτε να φανταστείτε, αλλά όχι για εθνικούς αγωνιστές, όχι για πατριώτες, όχι για ανθρώπους που τίμησαν τα όπλα τους και τον όρκο τους για την πατρίδα, για κανένα κόμμα.
1: Πώς θα ήθελα έτσι να σε είχα έτσι στο στούντιο να κάναμε μια, δύο, τρία ώρες, όσες ώρες χρειαζόταν εκπομπή ζωντανή. Τέλος πάντων.
0: Δεν μου τυχαίνει και κανένα δικαστήριο στη Ρόδο. Θα ήταν πολύ ωραίο.
1: Θα το φροντίσουμε αυτό. Να βρούμε έναν τρόπο λοιπόν. Δια της νομικής οδού, δια της Αργυρός θα το κάνουμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα, κλείνοντας. Βλέπεις να αλλάζει κάτι με την παρουσία του Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του, να αλλάζει τα πολιτικά πράγματα? Θα υπάρχουν τριγμοί, ας πούμε, ρογμές? Δεν θέλω το νομικό κομμάτι γιατί είναι θολό. Αυτό το αποφασίσει ο Άρης.
0: Εγώ θα πω απλά αυτό. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα ότι έχει αναγγείλωση ο ίδιος ότι θα κατέβει στην πολιτική. Τελείωσε αυτό, να το θεωρούμε.
1: Συγγνώμη, ως αρχηγός κόμματος δεν θα μπορέσει, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που ακούω.
0: Ξέρω, πάντως κάτι θα εμφανίσουν πάλι.
1: Ως υποψήφιος όμως ο ίδιος βουλευτής ενός κόμματος δεν το απαγορεύει.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, και ειδικά μετά από αυτά που γίνεται κομικοτραϊκά με τους παρτιάδες, έχει ξεθυμάνει. Και πιστεύω κιόλας επίσης ότι επειδή μοίρα του ανθρώπου είναι το χαρακτήρα σου, που λέγει ο Ηράκλητος, θα κάνουν πάλι τα ίδια λάθη στη ρητορική.
1: Ποιος θα πλήξει, λες τώρα, η παρουσία αυτού του τύπου?
0: Κοίταξε, κυρίως πιστεύω ότι θα πλήξει όλους αυτούς που εισέπραξαν την ψήφο διαμαρτυρίας. Δηλαδή, το Βελόπουλο,
1: τα αντισυστημικά κόμματα.
0: Τη Νίκη, αυτού του ανθρώπου θα πλήξει περισσότερο. Και τα δύο κόμματα.
1: Τη Ζωζό, τη Ζωή.
0: Και εκεί βεβαίως, γιατί και εκεί έχουν πάει διάφοροι που τους αρέσει δίθεν, ξέρω, να πάει κάποιος που
1: η αναρχία,
0: είναι τα χαμουτσαμπουκάς και θα
1: το αντισύστημα.
0: Τους τα πει και θα τους δίνει και δεν ξέρω τι θα κάνει. Λοιπόν, και αυτή η ταλέπορη θα πληγεί και από αυτό, από εκεί φαντάσου. Δηλαδή λοιπόν, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ότι κάποιοι από ο Βελόπουλος θα είναι κουρεμένος με την ψηλή και άλλοι
1: τι
0: θα πούνε το. Ενώ ότι θα χάσει, θα πέσει τα πρόσωπα ποσοστά του. Και ότι όχι μόνο ασχέτως Κασιδιάρη αυτό θα συμβεί, πιστεύω, αλλά θα χάσω, κάποιοι άλλοι όμως δεν θα μπουν καν.
1: Κατάλαβα. Και όσο μιλούσες, ξέρεις, στην αρχή...
0: Υπάρχει και το κόμμα Σαμαρά. Έτσι, μην το ξεχνάς.
1: Θα ανακοινωθεί, λες?
0: Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω πλέον, αυτό καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, έτσι, και πιστεύω ότι θα πλήξει πάρα πολύ και το κόμμα Σαμαρά, όλους αυτούς τους μικρούς...
1: Περισσότερο τη Λατινοπούλου θα πλήξει το κόμμα.
0: Λατινοπούλου, ΑΝΕΛ, ΑΝΕΛ λέω, συγγνώμη, Ελληνική Λύση, είτε στη Μελέτησα τώρα,
1: Ναι, είναι γλώσσα αναθάνους...
0: Οι ΑΝΕΛ δείχνουν και το μέλλον όλων αυτών των πολλών από αυτούς τους σχηματισμούς όταν φτιάχνονται. Άμα σκεφτείς πόσα έχουν εμφανιστεί και έχουν μετά από μία πάροδο χρόνο... Κοίταξε, τα κόμματα πρέπει να είναι μεγάλη ανάγκη της κοινωνίας. Και πρέπει να έχουν ρίζες και στο θυμηθικό και να έχουν και ρίζες ιστορικές μέσα στο λαό. Δεν είναι τόσο, δεν είναι άιντε μαζευτήκαμε και απλά το κάνουμε. Έχω και ιδία πείρα, έτσι. Λοιπόν, που κινήθηκα σε ένα πολύ πιο παραδοσιακό, θα έλεγα, με ένα πιο παραδοσιακό τρόπο και σε ένα πιο παραδοσιακό κοινό. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι θα έχουμε ανακατατάξεις, αλλά θα πληγούν και μεταξύ τους όσοι είναι, ας το πούμε, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας από αυτά που θα εμφανιστούν.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, την επόμενη φορά θα θυμηθούμε να αναφερθώ τώρα, γιατί βλέπω τώρα εδώ στα μηνύματα, επειδή έκανα αναφορές εγώ χθες στην εκπομπή, βλέπω τώρα εδώ η κυρία Αναγνώστου μου λέει, τέλος πάντων, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, θα μιλήσουμε για την περιβόητη ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πέρασε στα ψηλά μέσα στο κατακαλό καιρό, όταν κάποια δεξιά κόμματα, όπως μιας και κάναμε αναφορά τώρα στο Βελόπουλο, καλά δεν μιλάμε για τα αριστερά, ενώ αυτή η έκθεση ήταν κόλαφος κατά της Τουρκίας και ύμνωση για την Ελλάδα, υπήρχαν ευρωβουλευτές που δεν την ψήφισαν, αν είναι δυνατόν, Έλληνες ευρωβουλευτές, παρά μόνο ψήφισαν ή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
0: Όλα τα δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν υπάρχουν κάποιοι εκεί που μονίμως εργάζονται κατά των ελληνικών συμφερόντων και τους πληρώνει χιλιάδες ευρώ το Ευρωκοινοβούλιο, όπου πληρώνει και ο ελληνικός λαός, γιατί συνεισφέρουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομικά. Έτσι. Και βρίσκονται εκεί, βγάζουν συνολικά με τα διάφορα επιδόματα και αυτά που παίρνουν καμιά 32.000 το μήνα, για να εργάζονται κατά των ελληνικών συμφερόντων.
1: Οποία ντροπή, ε.
0: Μα δεν έχουν ντροπή, δεν έχουν τσίπα. Δεν πρέπει να έχει τσίπα για να το κάνει αυτό.
1: Αυτό είναι. Δεν υπάρχει τσίπα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φάγελο μου. Την καλημέρα, παιδιά. Επειδή θέλω να προσδώσουμε έτσι ένα σοβαρό χαρακτήρα στην εκπομπή, πάμε στην ομάδα σταθερότητας. Νίκος Σέργης, Θανάσης Καμιλάρης. Αγαπημένοι μας, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, είναι και δολοφόνος τελικά, Νίκο Μητσοτάκης. Δολοφόνησε το Μαζονάκι και δεν το έχουμε καταλάβει.
2: Για ό,τι γίνεται φταίει ο Μητσοτάκης. Τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα γίνεται κάπου στην Εγνατία, επειδή κάποιος πήγε και έπεσε σε ένα αυτοκίνητο στη Λέα που είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης, φταίει ο Μητσοτάκης.
1: Α, ο Μητσοτάκης την έκανε, δε.
2: Ο Μητσοτάκης φταίει για όλα και θα φταίει, όσο είναι πρωθυπουργός, θα φταίει για όλα. Ακόμη και για κάποιον που τον παράτησε εγκόμενα, θα φταίει ο Μητσοτάκης.
1: Α, έχει και εκεί ευθύνη δηλαδή.
2: Για όλα, δηλαδή δεν επεμβαίνει στη ζωή του καθενός από εμάς ώστε να τη φτιάξει καλύτερη. Δεν υπάρχει καμία άλλη περίπτωση να γίνει η ζωή μας καλύτερη αν δεν εσκύψει προσωπικά ο Πρωθυπουργός και ιδιαίτερα ο Μητσοτάκης πάνω από την ζωή του καθενός από εμάς, χωρίς να χρειαστεί εμείς να κάνουμε τίποτα. Και εφόσον δεν το κάνει, φταίει ο Μητσοτάκης.
1: Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα τώρα, ότι με αυτό που, με τον τρόπο που τον αντιπολιτεύονται, στο τέλος του δίνουν πόντους, τον ενισχύουν. Γιατί λογικά θα έπρεπε να έχει μια φυσιολογική φθορά λόγω των χρόνων όλων αυτών που κυβερνά, παρά το όποιο έργο γίνεται. Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
2: Όταν οι σκέψεις των ανθρώπων είναι χαοτικές και ο καθένας, είτε είναι στο ΠΑΣΟΚ είτε είναι σε οποιοδήποτε κόμμα, αλλά και όλοι αυτοί που τους ακούνε, που είναι οι ψηφοφόροι αυριανοί, σκέφτονται χαοτικά, το ερώτημα των εκλογών θα είναι ένα. Μητσοτάκης ή χάος κυριολεκτικά. Δεν είναι,
1: βέβαια, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Τι λες εσύ, Θανάση μου?
3: Τι να πω, έχει ξεφύγει το πράγμα τελείως. Έχει ξεφύγει. Να παραλάβω αυτά που λέει ο Νίκος. Έτσι είναι τα πράγματα. Για οτιδήποτε, ας πούμε, αν δούμε, θα υπάρξει και κάποιος, ας πούμε, ποιος θα
1: είναι. Ακόμα και την κόμενα που είπε ο Νίκος, όταν τη χάσει την κόμενά σου, φταίει ο Μητσοτάκης, θα πούμε.
3: Λοιπόν, είναι φοβερό το πράγμα σου.
1: Μάλλον επειδή τον είδαμε το καλοκαίρι να κάνει μπάνιο και είδαμε ότι έχει ένα κορμί, να πούμε, έτσι γυμνασμένο κτλ. Αυτό ενδεχομένως να μην άρεσε, ας πούμε, σε κάποιους άλλους. Σου λέει, τι έγινε τώρα, ο Μητσοτάκης είναι γκόμενος, θα μας φάει και τις γκόμενες, Νίκο. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω αυτό που είπες τώρα.
2: Εάν ο Μητσοτάκης δεν κάνει κάτι ώστε εγώ ή οποιοδήποτε άλλος πολίτης να αποκτήσω χωρίς να γυμναστώ ανάλογο κορμί, να έχω επιτυχίες στις γυναίκες, ναι, θα φταίει ο Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω, χωρίς να κάνω εγώ προσπάθεια, πρέπει ο Πρωθυπουργός να φροντίσει ώστε να σμιλευτεί το κορμί μου και να είναι άκρος ερωτικό και ανταγωνιστικό. Αλλιώς δεν μου κάνει για Πρωθυπουργός, φέρτε τον επόμενο.
1: Και ο Νίκος Ασέργης έχει ωραίο κορμί. Εσύ βρε, Θανάση μου, που έχεις τα κιλάκια σου τώρα, πρέπει να το βάλουμε το Θανάση σε αυστηρή δίαιτα.
2: Ο Θανάσης δεν φταίει. Φταίει ο Πρωθυπουργός. Είναι καθαρά θέμα
1: Πρωθυπουργού,
2: ο οποίος δεν φροντίζει για το Θανάση.
3: Έτσι είναι.
1: Ρε τι τραβάμε. Δεν μου λες, ρε Θανάση, έχουμε ή δεν έχουμε τηλεατρική? Τι λέει τώρα ο Ανδρουλάκης?
3: Πώς η τηλεατρική? Ήταν το πρώτο πράγμα που είχε ξεκινήσει στα νησιά, ας πούμε, στις απομακρυσμένες γενικά περιοχές, πριν ακόμα από την αναβάθμιση των κέντρων υγείας που γίνεται. Ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο είχε γίνει. Και είχε διαφημιστεί, ας πούμε, αρκετά. Χρόνια τώρα μιλάμε, δεν είναι φετινή κατάσταση. Λοιπόν, ήταν το πρώτο πράγμα που είχε γίνει τηλεατρική, λόγω του ότι, ας πούμε, τις αποστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, να μπορούν να πάρουν μια διάγνωση από ένα εγκεκριμένο κέντρο, ας πούμε, μέσω τηλεατρικής, ο γιατρός ο οποίος δεν μπορεί να ξέρει όλες τις ειδικότητες που είναι στο νησί, να μπορεί ας πούμε να πάρει τουλάχιστον μια διάδοση, να δώσει ας πούμε μια αγωγή μέχρι να έρθει το μέσο να τον διακομίσει, να τον πάρει ας πούμε, να τον πάει σε μεγαλύτερο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
2: Εάν ρωτήσεις αυτούς που λένε για το ότι δεν έχουμε τηλεατρική και λένε ότι με εμάς θα γίνει π.χ. το ΠΑΣΟΚ, αν τους ρωτήσεις να δώσουν τον ορισμό τι είναι τηλεατρική, δεν ξέρουν να απαντήσουν.
3: Δεν ξέρουν.
2: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρουν. Απλώς το πετάνε, δεν έχουν κάνει καμία έρευνα, δεν έχουν ακούσει τίποτα στο παρελθόν.
3: Δεν ξέρουν, όπως...
2: Είναι πάρα πολλά χρόνια η τηλεατρική, δεν είναι τώρα. Απλώς τώρα με την αναβάθμιση αναβαθμίζεται, γιατί πλέον η τεχνολογία δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες, αλλά δεν ξέρουν τι είναι, το χρησιμοποιούν όμως και λένε ότι δεν έχουμε τηλεατρική. Αυτή είναι η αντιπολίτευση.
3: Για να συμπληρώσω κάτι, Νίκο μου, σε αυτό το πράγμα που λες, αυτό το παπαγαλάκι τώρα έχει ξεκινήσει για το θέμα του ATCS στα τρένα. Δηλαδή ολοκληρώθηκε η σύμβαση όλη. Λειτουργεί η τηλεατρική κατά 100%, γίνανε τα πάντα και ακόμα περισσότερα με την online, ας πούμε, με τον online εντοπισμό του τρένου, και βγαίνουν τώρα δημοσιογράφοι και λένε το ATCS, το ATCS, ας πούμε, και ο καθένας το ATCS, χωρίς να ξέρουν τι είναι το ATCS και πώς λειτουργεί.
1: Τι είναι αυτό, τι είναι
2: αυτό. Έχουν κάνει
3: το ATCS είναι ένα πρόβλημα πέρυσης, το οποίο το ενεργοποιεί ο μηχανοδηγός.
1: Άρα όχι
3: τηλεατρική. Δηλαδή πάλι στον άνθρωπο πάει το πράγμα.
1: Τηλεμετρία, έτσι, για αυτό.
3: Όχι, όχι, δεν τηλεμετρία. Είναι ένα σύστημα αυτόματης πέρυσης. Δηλαδή μπαίνει ο μηχανικός μέσα, ενεργοποιεί αυτό το σύστημα, και από εκεί και πέρα, εάν κάνει κάποιο λάθος ο μηχανοδηγός.
1: Και γι' αυτά έχουν άποψη οι δημοσιογράφοι. Τα ξέρουν όλα. Τελικά εγώ είμαι αγράμματος.
3: Το όριο ταχύτητος φρενάρει. Αυτό φρενάρει αυτόματα.
1: Αυτό είναι αυτόματα, μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτό το σύστημα.
3: Και έχει τοποθετηθεί τώρα, απλώς δεν έχει πάρει την πιστοποίηση. Γιατί πρέπει να
2: έχει πάρει πολλές παρατάσεις. Δηλαδή, αν μπείτε στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε το σύστημα αυτό όταν έγινε ένα δυστύχημα στην Ισπανία, νομίζω το 2016. Από εκεί έγινε αφορμή ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει αυτή την κατεύθυνση και χρήματα ώστε να μπει αυτό το σύστημα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δίκτυο, ας πούμε, σιδηροδρόμων. Η ημερομηνία που έχει δώσει, που αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί κάτι τέτοιο σε μεγάλο βαθμό, είναι μέχρι το 2031. Δηλαδή, όταν λέμε ότι δεν μπήκε χθες ή προχθές, η Ελλάδα σαν Ελλάδα, ακόμη και τώρα που το έχει εγκαταστήσει, είναι από τις χώρες που το προχωράνε με αυτό το ρυθμό που το προχωράνε, δεν έχει εγκατασταθεί σε όλη την Ευρώπη, και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι αυτό θα είναι εφικτό γύρω στο 2030-31, γιατί δεν αντιμετωπίζει προβλήματα το σύστημα αυτό μόνο στην Ελλάδα. Αλλά κανένας δεν κάνει τον κόπο να δει το χρονικό ορίζοντα με βάση το οποίο σύστημα αυτό δίνει για λειτουργία η Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκείνο είναι υποαίρεση αν το 2030-31 θα έχει εγκατασταθεί στο ποσοστό των σιδηροδρόμων πανευρωπαϊκά όπως το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εντάσσεται ο σιδηρόδρομος στην Ευρώπη, εντάσσεται και στην πράσινη ανάπτυξη, να το πούμε έτσι, ότι θα είναι, θα είναι η μεταφορά με λιγότερους ρήπους κλπ. Αλλά είναι κάτι αργό. Βέβαια εδώ κάποιοι δεν ξέρουν τι είναι η TCS, πώς λειτουργεί, είναι όπως η τηλεατρική. Θα κάνουν την ερώτηση, θα πούνε μεταξύ τους ό,τι είναι να πούνε, και στο τέλος θα πετάξουν και κάτι για να τα ακούσει ο κόσμος. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι το οποίο μου συνέβη. Δεν θα πω όνομα. Ξέρω ότι μας ακούει αυτή την ώρα ένας φίλος αγαπητός, αγαπημένος. Του ευχόμαστε καλή ανάρρωση και να είναι και σιδερένιος. Όλα πάνε καλά τελικά. Γιατί όταν ήταν στη Ρόδο ο Άδωνης Γεωργιάδης, πότε ήταν, ρε Βασίλη, πριν ένα μήνα περίπου, προς το τέλος Αυγούστου, δέχτηκα λοιπόν ένα τηλεφώνημα από τον φίλο μου αυτό και μου λέει, Κλειάνθη μου λέει, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα, έχω καρκίνο στον πνεύμονα και πρέπει να πάω σε ένα νοσοκομείο, είτε στο Αρετέιο είτε στον Άγιο Σάββα, προκειμένου να μου κάνουν αυτές τις ακτινοβολίες, το ακτινοθεραπευτικό κτλ. Σαν αυτό δηλαδή που γίνεται τώρα στη Ρόδο. Λοιπόν, σε παρακαλώ, μου λέει, επειδή εγώ είμαι φτωχός, δεν έχει πραγματικά κτλ. Μπορείς να κάνεις κάτι, να με βοηθήσεις. Εγώ η αλήθεια πανικοβλήθηκα, δεν ήξερα και τι να κάνω. Έπαθα και σοκ όταν άκουσα ότι έχει καρκίνο στον πνεύμα. Τέλος πάντων, το άφησα εκεί το πράγμα, πέρασαν κάποιες ώρες. Το βράδυ λοιπόν μίλησα με τον υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη στο τηλέφωνο, σχετικά με την εκπομπή μας. Και του λέω λοιπόν κάποια στιγμή, και του λέω, υπουργέ μου, του λέω, να σου πω κάτι. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, με το θέμα των ακτινοβολιών, όταν κάποιος έχει καρκίνο στον πνεύμονα, χωρίς να του ζήτησω τίποτα. Μου λέει, όλα πάνε τέλεια. Του λέω, δεν μου λες, άκουσα για Άγιο Σάβα, Αρετέιο κτλ. Όπου και αν πάει, μου λέει η Κλεάνθη, όποιος και αν είναι, ο φίλος σου, και του είπα, ένας φίλος μου έχει πρόβλημα, μου λέει, θα δεις ότι θα είναι όλα τέλεια, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Του λέω, αν χρειαστώ κάτι, είμαι στη διάθεσή σου, δεν θα χρειαστεί, μου λέει, τίποτα. Θα πάνε όλα τέλεια, μου κάνει. Okay. Την άλλη μέρα τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, όλα θα πάνε τέλεια. Δεν του είπα λεπτομέρειες, ό,τι μίλησα, ό,τι έκανα, ό,τι έδειξα, τίποτα, τίποτα. Πάει πραγματικά ο άνθρωπος. Χθες με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, θέλω να κάνω μία ανάρτηση, μου λέει. Μία ανάρτηση και να σε ευχαριστήσω. Θα σε πείραζε, μου λέει, αν πω το όνομά σου να πούμε. Του λέω, για ποιο λόγο να κάνεις ανάρτηση και να πεις το όνομά μου. Μου λέει, γιατί. Έγινε, πήγα και πραγματικά έπαθα σοκ όταν είδα το πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία σήμερα, το πώς με υποδέχθηκαν, το πώς έγινε σε τρεις μέρες η όλη διαδικασία. Είμαι πεντακάθαρος, μου λέει τώρα, γύρισα, μου λέει, είμαι ευτυχισμένος και ξαναχτίζω τη ζωή μου από την αρχή. Καταλαβαίνετε τώρα τι σοκ ήταν. Και θέλει τώρα να κάνει ανάρτηση, να με ευχαριστήσει, επειδή έκανα το λάθος κάποια στιγμή, να του πω όλα τέλεια θα πάρει, μην ανησυχείς, μίλησα με τον υπουργό. Και θέλει να βάλει τώρα τον Κλεάνθη και τον υπουργό και του λέω, προς Θεού, μην κάνεις κάτι τέτοιο.
2: Θεώρησε τώρα, δηλαδή
1: ναι, ότι ναι, ενώ δεν κάναμε τίποτα έγινε, πολύ. Ενώ δεν έγινε, δεν κάναμε.
2: Απλώς πήγε σαν πολίτη
1: και ακριβώς και εξυπηρετήθηκε και έμεινε. Δηλαδή, τι να σου πω, δηλαδή. Αυτό το ίδιο. Δεν φέρνω, Θανάση μου, το παράδειγμα το δικό σου, όταν κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε πάει. Και σε ποιο νοσοκομείο είχε πάει, Θανάση, αν επιτρέπει.
2: Παπα-Νικολάου.
1: Και γυρνά και μου λε, Κλεάνθη, μου λέει, είναι εντελώς. Δηλαδή, έχει αλλάξει, να πούμε, το εσύ δεν είναι καμία σχέση με αυτό το οποίο ξέραμε παλιά. Θα πει κάποιος ότι...
2: υπάρχει, να πούμε και κάτι άλλο, ας πούμε, ότι πριν πάω στο Παπα-Νικολάου είχα πάει στις Σέρες, ναι, όπου είχα την ίδια αντιμετώπιση, ναι, και εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ένας πολύ καλός μου φίλος.
1: Ναι.
2: Που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο το...
1: Που θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει, τον αξιοποιήσει.
2: Ναι, έκανα λοιπόν μια ανάρτηση να πω τι ευχαριστημένος είμαι και με πήρε ο Δημήτρης... Να μην πω το επώνυμό του και με πήρε και με συγχωρείς, με έβριζε. Γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο που ήρθες, ας πούμε, ξέρω εγώ. Του λέω γιατί είχα τέτοια αντιμετώπιση. Που αν πήγαινα και σε έπαιρνα τηλέφωνο και πήγαινες να πεις μια κουβέντα, αυτοί θα θεωρούσαν ότι χρησιμοποιώ μέσο. Τι μέσο να χρησιμοποιήσω, λέω.
1: Τις προάλλες.
2: Σε όλα τα πράγματα ήταν τέλεια, ας πούμε, άνθρωποι.
1: Πήγαμε μαζί με τον Βασίλη τις προάλλες.
2: 40 χρόνια. Ακριβώς. 40 χρόνια στα νοσοκομεία δούλευα, φυσιοθεραπευτής ήμουν, έτσι. Λοιπόν, ξέρω τι να κάνω συγκρίσεις και ξέρω και ακόμα και για την περίπτωσή μου, ας πούμε, ότι έγινε ό,τι χρειαζόταν. Με στείλαν οι άνθρωποι και μου βρήκαν, ας πούμε, το ανέβρεσμα. Και τον διαχωρισμό της αορτής στο Παπα-Νικολάου.
1: Σοβαρή περίπτωση. Ακριβώς. Ναι. Θέλω να πω, τις προάλλες είχαμε πάει μαζί με τον Βασίλη εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου, που είχα ένα πρόβλημα, ήθελα εκεί στην οφθαλμολογική κλινική. Ρε παιδιά, τι ευταξία ήταν αυτή, τι τάξη, τι εξυπηρέτηση, τι προθυμό. Θα πει κάποιος, εντάξει, σαν να μπορεί να σε γνώριζαν, ρε φίλε, να πούμε, και σου συμπεριφέρθηκαν έτσι. Είναι έτσι όμως τα πράγματα σε όλους. Εγώ έβλεπα τον κόσμο και με όλους τους ανθρώπους, με όλους τους ασθενείς που μιλήσαμε. Παιδιά μου, καμία σχέση. Και ακούω από την άλλη μεριά τον Ανδρουλάκη, κατέρευσε το εσύ. Καλά, δεν ντρέπονται. Βλέπεις όλοι οι ασθενείς οι οποίοι εξέρχονται από τα νοσοκομεία, έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό τους που τους λέει, βάλτε βαθμολογία, δεν ξέρω πώς γίνεται, ναι, και απαντούν. Και μιλάμε ότι με άριστα το 5. Δεν ξέρω, όλοι βάζουν πάνω από 4,5, πάνω κάπου λοιπόν, στο 4,5, 4,7, λοιπόν, δηλαδή στο άριστα, ρε παιδί, ευχαριστημένοι
4: άνθρωποι. Να πω και εγώ τώρα κάτι για το νοσοκομείο της Καλύμνου, που έτυχε να πάω τον Αύγουστο.
1: Ναι. Λοιπόν. Που δεν είναι τώρα το νοσοκομείο της Ρόδου οργανωμένο, είναι και αυτό βέβαια καλό νοσοκομείο της Καλύμνου.
4: Ανακαινισμένα τα
1: καμία σχέση με αυτό που ξέραμε παλιά. Έγινε τώρα.
4: Ταυτόχρονα 4 άτομα ταυτόχρονα μέσα.
1: Μάλιστα. Δεν είναι ντροπή αυτό το με τον τρόπο που δυσφημούν το σύστημα υγείας, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύουν αυτά.
3: Θα επαναλάβω ότι είναι ένα σχέδιο αυτό, διότι ξέρουν ότι από τον πληθυσμό ένα 15-20% θα πάει στο νοσοκομείο για οτιδήποτε. Το υπόλοιπο 80% δεν πάει, οπότε εκεί μπορεί να ψάρεψουν. Εκεί σου λέει μπορεί να πούμε ότι όλα είναι χάλια, ιδέα δεν έχουν οι άνθρωποι. Εάν όμως ασχοληθείς με αυτό το 20% που τυχαίνει να πάει, ας πούμε, εκεί θα πάρεις απαντήσεις που πρέπει και αυτό που είπες με το ερωτηματολόγιο, ας πούμε, το οποίο δίνουν σε όσους νοσηλεύονται. Δηλαδή ψαρεύουν σε νερά, ξέρουν τι κάνουν. Σου λέει από το 80% που δεν πατάει κανένα στο νοσοκομείο, άμα πω ότι είναι όλα χάλια, ένα ποσοστό θα το πιστέψει. Κατά. Λοιπόν, όποιος δεν χρησιμοποιεί το ΕΣΥ μπορεί να τσιμπήσει και να πει, και μάλιστα αν είναι και από αυτούς, ας πούμε, που λέει ότι για την κόμενα φταίει ο Μητσοτάκης, ας πούμε, κατευθείαν θα το πάει.
1: Λέτε και δεν υπάρχει πεδίο για αντιπολίτευση. Υπάρχει πεδίο, αλλά δεν στέκονται στο σωστό σημείο τελικά. Λες ότι, Νίκο, εάν ψάξουν δεν θα βρουν, όλα τέλεια τα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Όχι βέβαια, κάνει πολλές τραβομάρες.
3: Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά, εγώ προσωπικά, δεν μπορώ να βρω κάτι στο οποίο να τα έχει πάει άσχημα για μένα σαν πολίτη. Τώρα, όταν έχουμε ένα νοσοκομείο, πόσο υποκειμενικό μπορεί να γίνει κάτι? Εγώ παίρνω ένα ταξί με το γιο ταχύ μου, μου τη βάρεσε, δεν αισθάνομαι για χύψη λόγους καλά. Παρ' όλα αυτά πηγαίνω είτε με ταξί, δεν με πάει το ασθενοφόρο, mm-hmm. πηγαίνω ή με το γιο ταχύ μου στα επίγοντα. Εκεί μπαίνει το υποκειμενικό.
1: Mm-hmm.
3: Εάν εγώ, από τη στιγμή που πηγαίνω με τα πόδια μου περπατώντας, κάθομαι εκεί και περιμένω τη σειρά μου, έρχονται πραγματικά επίγοντα περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης βοήθειας. Εγώ τώρα, αν είμαι κακοπροαίρετος, θα πω, μου πήραν τη σειρά, δεν εξυπηρετούμε, περιμένω. Τα έχω δει αυτά, δηλαδή, από τις ελάχιστες φορές που έχω πάει, όχι για μένα. Είχα πάει τη γυναίκα μου πραγματικά με πρόβλημα από αλλεργία που την τζίμπησε ένα έντομο και μπήκαμε κατευθείαν σφαίρα μέσα. Ερχόταν άνθρωποι, τώρα μιλάμε για απόγευμα, ερχόταν άνθρωποι με ταξί, με τα αυτοκίνητά τους, παρκάρανε και μπροστά επίγοντα και πηγαίνανε. Λες, πόσο επίγον είναι, ήρθες εσύ περπατώντας και οδηγώντας. Αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να κάνεις, θα είναι από τους δυσαρεστημένους. Θα βρίσκει πάντοτε να σου πει κάτι, να, εγώ πήγα και περίμενα και βάζανε άλλους πιο μπροστά και του λες, βρε άνθρωπέ μου, έγινε μια αξιολόγηση, σε βλέπει ο γιατρός, μιλάς με την νοσηλεύτρια, σου λέει τι έχει, τι γίνεται, ξέρω εγώ, σε ρωτάει και έχει κρίνει ότι μπορείς να περιμένεις. Και αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να γίνει, θα είναι μόνιμο ότι το φταίει κάτι άλλο, το σύστημα που δεν τον εξυπηρετεί άμεσα. Ας. Αυτό είναι το υποκειμενικό.
0: Και πλέον αναγράφεται και στον πίνακα σε τι, ας το πούμε, θα σε πάρει, σε τι σειρά θα σε πάρει, ούτως ώστε να ξέρεις είτε αμυντικά να πεταχτείς, ας να κάνεις.
1: Αυτό είναι. Τι να πει κανείς, εσύ τώρα Θανάση, που παρακολουθείς τώρα και την τοπική ειδησιογραφία εδώ της περιοχής των νησιών όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε, ξέρεις το έργο το οποίο κάνει ο Χατζημάρκος? Δηλαδή τέτοιος περιφερειάρχης δεν πέρασε ποτέ και δεν υπάρχει και δεύτερος δηλαδή σε αυτή την κατηγορία, και γι' αυτό τον έχουν κάνει και πρόεδρο των περιφερειαρχών, γι' αυτό είναι και αντιπρόεδρος όλης της Ευρώπης, αυτοδιοικητικό. Κάνει, μιλάμε έργο το οποίο τυχαία νομίζετε ο Μητσοτάκης πάντα τον έχει δίπλα του, ας πούμε, για ό,τι. Εδώ μιλάμε τώρα έργα τα οποία πρέπει να τα κάνει το κράτος. Δεν σας φέρω ένα παράδειγμα. Το καινούριο νοσοκομείο του Ιπποκράτη, τη ΣΚΟ, το οποίο πάει να γίνει. Λέει ο Μητσοτάκης, τον άκουσα και τον είδα όταν ήταν εδώ. Θα το κάνει η περιφέρεια, διότι είναι πιο φερέγγια και από τον κρατικό μηχανισμό. Για να γίνει, σου λέει, συντομότερα, γρηγορότερα. Και όμως, αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχει μέρα που να μην έχει και ένα νέο έργο, έχουν κάτι κακό να του πούνε. Τι παράξενοι άνθρωποι είμαστε, Θεέ μου. Πραγματικά δηλαδή είναι να τρελαίνεται κανείς. Και μιας και βλέπω τώρα και στην τηλεόραση δείχνουν πλάνα από το νοσοκομείο της ΣΚΟ. Κάτω στην ΚΟ, ξέρετε τι έργο έχει κάνει αυτός ο περιφερειάρχης? Και όμως σε μια δημοσκόπηση που είδα, δεν του βάζουν καλή βαθμολογία. Τον έχουν πολύ χαμηλά τον άνθρωπο. Γιατί λέτε? Γιατί προσπαθεί να τους λύσει προβλήματα τα οποία είναι πολλών χρόνων, όπως παραδείγματος χάρη ο Χιτά. Χιτά ήταν αυτός που ήταν κάτω στην ΚΟ. Μια χωματερή ήταν κακής ποιότητας. Και τους έκανε τώρα ένα υπερσύγχρονο Χιτά. Ρε παιδί μου, δεν θέλουμε τελικά οι Έλληνες να γίνεται κάτι καλό. Αυτό με ανησυχεί και γι' αυτό βλέπω τώρα ότι με το που εμφανίζεται ο Κασιδιάρης, διερωτώ με και λέω, τι θα γίνει τώρα? Αυτός λογικά θα πρέπει να την καταβροχθίζει, να την καταπιεί τώρα όλη αυτή την αντιπολίτευση, αυτή τη χάλια αντιπολίτευση που έχουμε σήμερα. Τι λες, Νίκο, πάνω σε αυτό?
2: Αυτός θα ψωνίσει από την, θα ψαρέψει από τη δεξαμενή. Είναι εν ιδρύο, μέσα με ψεκασμένους και όλοι έχουν πάρει ένα καλάμι, ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου, η Κωνσταντοπούλου, η Καριστιανού, ο Βαρουφάκης. Τώρα ακόμη ένας ψαράς προσθέθηκε. Θα ρίξει και ο Ηλίας εκεί πέρα μέσα το καλάμι του και θα πιάσει τα ανάλογα ψάρια. Τώρα αυτοί που ανέφερα μπορεί να χάσουν από τον Ηλία κομματάκια και να πάνε ήδη δηλαδή από το Βελόπουλο κάποιοι, μέχρι χθες ήταν Βελόπουλος, τώρα βλέπω ότι έγιναν Ηλίας.
1: Α, έχουμε και από τέτοια,
2: ναι, έχουμε η μετακίνηση που θα γίνει, δεν θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Θα γίνει μεταξύ, μεταξύ του ενιδρίου της γυάλας αυτής, δηλαδή μεταξύ τους.
1: Ναι, η δεξαμενή δηλαδή της, ναι,
2: της ψέκας.

0: ήταν οι ίδιες με το οικονομικό πρόγραμμα της αντιπολίτευσης. Θα τα πάρουμε από τους πλούσιους, θα τα μοιραστούμε γιατί μας έκλεψαν. Και πώς θα γίνει αυτό, και στο τέλος φτάναμε στα 12 μίλια. Ένας μάλιστα έφτασε, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος, δηλαδή σκεφτείτε τώρα να μιλάς για το οικονομικό πρόγραμμα και να σου πει εγώ θα είμαι ευχαριστημένος αν πάρουμε πίσω ολόκληρη την Κύπρο. Μιλάμε για χαοτικές καταστάσεις μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Δηλαδή ο καθένας, αυτό που λέμε πρόγραμμα, πρόγραμμα κόμματος, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει στο μυαλό αυτών των ανθρώπων. Υπάρχει πολύ συναίσθημα, πολύ βλαμμένο θυμικό, πετάει μια λέξη κάποιος, ό,τι καταλάβει αυτός και μετά το χάος. Μετά το χάος, δηλαδή δεν υπάρχει βάση για συζήτηση λογική. Θα τα πάρουμε από τους πλούσιους, θα τα δώσουμε σε σένα. Αυτό είναι. Αυτό. Τίποτα άλλο.
1: Αυτό. Και βρίσκει έδαφος τώρα, βέβαια. Πάνω σε αυτό που είπες πάντως, ναι, Θανάση μου.
2: Υπάρχει, πάμε. Τεράστιο έδαφος υπάρχει, Κλεάνθη. Δεν είναι. Είπαμε, 60-40 είναι το πράγμα.
1: Πόσο είχε φτάσει η Χρυσή Αυγή τότε, παλιά.
2: 12 σε πρώτη
1: είχε
2: φάση.
1: Είχε πάει στα 12, μάλιστα. Και κάποιες έρευνες.
2: Σε πρώτη φάση, σε πρώτη, όχι, 10,70 τόσο, κάπου τόσο. Λοιπόν, είχε σε πρώτη φάση, τότε στις δεύτερες εκλογές έπεσε.
1: Ναι. Καλά είχε γίνει τότε, θυμάμαι.
2: Αλλά ήταν... μπήκε στη Βουλή με 6, τόσο, κάπου τόσο είχε.
0: Ναι. Παρακολουθώντας τον Κασιδιάρη όταν έβγαινε στο YouTube και μιλούσε, και στο X μετά, πριν του βάλουνε το φρένο, γιατί κάποια στιγμή του βάλουνε το φρένο, τότε ήταν για κόκκινα δάνεια, μετά όταν ήρθαν τα Τέμπη έγινε ξυλόλιο, χαμένα βαγόνια, βάλε και λίγο από πάνω θα τους πάρουμε τα σόβρακα τους Τούρκους, θα τους φάμε 12 ναυτικά μίλια εθνικά θέματα. Έχεις μία αντιπολίτευση που ήδη υπήρχε και θα κατακυρματιστεί ακόμη περισσότερο.
1: Πάντως την ωραιότερη ατάκα, Νίκο, και Θανάση την είπε ο γιος μου Λοΐζος το πρωί, τον άκουσα, πραγματικά ήταν όλα τα λεφτά. Λέει θα κυβερνήσει ο Κασιδιάρης και οι άντρες θα πολεμάνε και οι γυναίκες στα σπίτια θα κάνουν παιδιά. Τελείωσε. Οι άντρες θα πολεμάνε τους Τούρκους, διαρκής πόλεμος με τους Τούρκους, και οι γυναίκες διαρκώς θα κάνουν παιδιά. Το ένα πίσω από το άλλο. Τελείωσε.
0: Το καλύτερο είναι ότι θα βρούνε δουλειά όλοι οι Έλληνες, διώχνοντας όλους αυτούς τους αφρομετανάστες. Να το πούμε έτσι, θα μείνουν δουλειές όπως είπα χθες για τους Έλληνες και τα παιδιά τους.
1: Θα έρχεται κανείς δηλαδή, στο χωράφι να δουλέψει Έλληνας.
0: Μας παίρνατε, ακριβώς, μας παίρνατε τις δουλειές αυτές, τις οποίες δεν πήγαινε έτσι για λιώς Έλληνας. Τώρα τέλος φεύγουν αυτοί και πηγαίνουμε, δουλεύουμε εμείς στα χωράφια, στις οικοδομές, σκάβουμε. Πραγματικά θα έρθει η ανάπτυξη με αυτόν τον τρόπο.
1: Πάντως, άκουγα λίγο πριν, επειδή είπες, Νίκο, αναφέρθηκες και στη Λατινοπούλου, ότι θα χάσει κάποια ποσοστά από τον Κασιδιάρη. Την άκουγα λίγο πριν, ας πούμε, στα παραπολιτικά, στο σταθμό που συνεργαζόμαστε. Και έλεγε, ας πούμε, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και λέω, κάθε ρε Αφροδίτη, σε έχω για σοβαρή κοπέλα. Τι είναι αυτές οι παπαραγγελίες τώρα που ακούω.
0: Ρε
1: παιδιά, πώς θα πληρώνουμε να πούμε το χρέος, πώς θα πληρώνουμε
0: πόσο σοβαρό είναι το ποσό.
1: Τι
0: λοιπόν,
1: αυτό,
0: ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη είναι 700 ευρώ στο χιλιόλιτρο, 70 λεπτά στο λίτρο και 410, 41 λεπτά δηλαδή στο λίτρο, είναι για το δίζελ κίνησης. Τι γίνεται τώρα. Αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης...
1: Όχι, κατάργηση, να τον καταργήσουμε εντελώς, έλεγε.
0: Εγώ παίζω ένα πιο light σενάριο. Αν τον μειώσουμε κατά 20 λεπτά και στο δίζελ
1: και στη
0: βενζίνη, το κράτος θα χάνει για κάθε λίτρο γύρω στα 25 λεπτά, γιατί θα χάνει και το ΦΠΑ. Η τρύπα που θα έχει, σύμφωνα με την κατανάλωση καυσίμων...
1: Σε αιτήσια βάση, πόση θα είναι.
0: Είναι 1,5 δις. Με μείωση 20 λεπτών, 20. Όχι κατάργηση. Μάλιστα. Η κατάργηση θα ήταν η απόλυτη καταστροφή. Χάνεις πάρα πολλά.
1: Δεν μου λέτε, είναι νομίζω και μνημονιακή υποχρέωση επί Τσίπρα πρέπει να γίνει, να πηγαίνει ο ειδικός φόρος στην αποπληρωμή του χρέους στα χρέη. Έχουμε τόκους μόνο 5 δισεκατομμύρια το χρόνο, ρε παιδιά, για τα δάνεια που έχουμε πάρει ως χώρα. Πώς θα πληρωθούν αυτά.
0: Η τελευταία αύξηση του ειδικού φόρου έγινε το 2016-17.
1: Μπράβο, επί Τσίπρα. Καλά το
0: θυμάμαι. Ήταν για να βρούμε λεφτά. Δεν έβγαινε αλλιώς.
1: Δεν έβγαινε.
0: Δεν βγαίνει.
1: Πώς θα πληρώσουμε, βρε Θανάση μου, τα χρέη μας. Πώς θα αποπληρώσει η χώρα τα χρέη, αν δεν έχει πλεώνασμα. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε όλοι.
0: Καλά,
1: εμείς οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε συνέχεια. Αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί, αυτοί οι θεομπαίκτες, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτά που λένε δεν γίνονται. Αυτά έλεγε και ο Τσίπρας πριν γίνει πρωθυπουργός και μετά ήρθε και μας διέλυσε, μας πήρε τα σόβρακα, να πούμε όλο.
0: Επίσης, αυτό που παρουσιάζουν, αυτό που παρουσιάζουν ότι

0: Στην Ελλάδα είναι το πρόβλημα με τα καύσιμα. Έβλεπα πριν από λίγο στην Deutsche Welle στο TikTok, στο κανάλι το αγγλόφωνο, στη Συρία χθες ξεσηκώθηκαν επειδή αυξήθηκαν οι τιμές του ντίζελ και της βενζίνης και καίγανε και κάναν διαδηλώσεις στη Συρία για τις τιμές των καυσίμων.
1: Άχι.
0: Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο.
1: Και πώς είναι δυνατόν τώρα, ρε παιδιά, το είπε πολύ ωραία ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης χθες, και θέλω τώρα, Παναγιώτη μου, να μου ετοιμάσεις λίγο τον... Έχουν πέσει όλα. Λοιπόν, θέλω να μου ετοιμάσεις... Κάτι έγινε στο τηλεφωνικό κέντρο. Νέκρωσαν τα πάντα. Ωρε μάνα μου. Είδατε, αυτός ο Μητσοτάκης φταίει για όλα. Εδώ μιλάμε τώρα συνεγερμός, κυρίες και κύριοι. Αν είχαμε εικόνα να βλέπατε εδώ τώρα στις κονσόλες, ανάψανε κόκκινα. Τι έγινε, ρε Βασίλη? Πρώτη φορά συμβαίνει. Για ρίξε ένα βλέφαρο έξω, να δούμε. Λοιπόν, και μιλάμε τώρα ότι συγκρίνουν και λένε ότι ναι, ξέρετε, άλλη χώρα δεν έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωση που έχει η Ελλάδα. Ρε παιδί, ποιος δεν θέλει να πληρώνει φθηνή βενζίνη? Ποιος δεν θέλει να πληρώνει φθηνό πετρέλαιο? Αλλά πρέπει να είμαστε και λογικοί, να σκεφτόμαστε και πώς μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Δηλαδή, φταίει η Ελλάδα επειδή ξεκίνησε το κακό από την επίθεση που έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία και εκεί αμέσως είδαμε να εκτινάσονται τα πάντα στον αέρα, και τώρα με τη Μέση Ανατολή, με το Ιράν, εκεί γίνεται κόλαση. Και τώρα αυτή τη στιγμή, πάνω που πάει κάπως να έρθουν τα πράγματα να βελτιωθούν ελάχιστα, να και η παλαβή η Χούθη, να πούμε, στο παιχνίδι, με την επίθεση την οποία κάνουν τώρα στη Σαουδική Αραβία. Μα η Σαουδική Αραβία είναι μια πετρελαγωγός χώρα η οποία τροφοδοτεί, να πούμε, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, να πούμε, βαρέλια, να πούμε, σε καθημερινή βάση. Και τώρα... Άντε τώρα να περάσει τώρα από την Ερυθρά Θάλασσα, από εκείνο το σημείο, τα στενά εκείνα, είναι από τη μια μεριά τα στενά του Ορμούς με τους Ιρανούς που τα ελέγχουν, και από την άλλη πάνε να τα ελέγξουν αυτοί οι αντάρτες της Ιεμένης, αυτοί οι παλαβοί οι Χούθοι. Πώς το είχε πει Βασίλη, ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, το είχε πει πολύ ωραία. Είχε πει, μίλησε για αυτούς με τις παντόφλες και με τα ντάτσουν.
2: Ναι, με τα τέτοιο, ναι,
1: Παναγιώτη μου, αν είσαι πρόχειρος να μας το δώσεις το φαΐλο, να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα που αναφέρεται σε αυτό.
3: Αποδείχθηκε ότι η περίφημη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, αν θυμάστε τι γίνεται το γαμός, ότι δυναμώνουν οι Τούρκοι, φτιάχνουν, λέει, το σουνητικό ΝΑΤΟ μαζί με την Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν που είχε πυρηνικά και είναι αντίβαρο στη συμμαχία μας με το Ισραήλ κτλ. Γίνεται λοιπόν αυτό που έγινε, κάτι τύπου με παντόφλες και κάτι ντάτσουν, κάτι αγροτικά, δεν ξέρω να τους είδατε.
1: Οι Χούθοι είναι αυτοί, έτσι.
3: Πώς εκστρατεύουν οι Χούθοι.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, οι οποίοι είναι κάτι τύποι οι οποίοι έχουν φυλές, οι οποίες έχουν μια βαθιά κουλτούρα έτσι με τα όπλα, ας πούμε, κατάφεραν να φτάσουν να ελέγχουν την ακτή, με αποτέλεσμα να μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα και στην αυσιπλοεία ή να χτυπήσουν αγωγούς. Λοιπόν, σε τι οφείλεται αυτό κατά μία? Οφείλεται στο ότι η Σαουδική Αραβία, που είναι ένα κράτος το οποίο κυβερνάται με έναν τρόπο αυταρχικό, έχει ένα στρατό με υπερσύγχρονη τεχνολογία, αγορασμένα φοβερά όπλα, αλλά είναι όλοι μισθοφόροι. Οι οποίοι δεν είναι και πολύ πρόθυμοι να πάνε να πολεμήσουν. Λοιπόν, όταν λοιπόν απευθύνθηκαν, έκαναν τον ντου οι τύποι με τις παντόφλες και τα καλάσνικοφ και έκαναν, που είναι πληρεξούση του Ιράν, όταν λοιπόν ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας και κυρίως ο διάδοχος αυτός που κάνει κουμάντο τώρα, είπε στους συμμάχους της συμφωνίας της ΜΕΚΑ, Τούρκους και Πακιστανούς, ελάτε να βοηθήσετε. Α, είπαν, ξέρετε, λέει, είναι μόνο, λέει, για απειλές που προϋπήρχαν και τώρα δεν ξέρετε, περιμένετε λιγάκι και θα δούμε. Δηλαδή, τζίφος. Μηδέν, ψωνίσαν από σβέρκο που λέμε στον Πειραιά και γελιοποιήθηκαν και οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί. Και τι έγινε μετά? Η Σαουδική Αραβία από ποιον ζήτησε βοήθεια?
1: Από το Ισραήλ, ρε παιδιά, από το Ισραήλ.
3: Από το Ισραήλ, δηλαδή αυτό, να το μας το έλεγε κάποιος, θα λέγαμε εντάξει. Λοιπόν, από το Ισραήλ ζήτησε, γιατί το Ισραήλ είναι ο πιο ρωμαλαίος στρατός, αεροπορία και ναυτικό της περιοχής και είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάτι σοβαρό. Και αποδεικνύει, ας πούμε, ότι πόσο τζούφια είναι και η πολιτική και οι φοβερές δίθεν επιτυχίες των Τούρκων.
1: Καταλάβατε τώρα τι γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι? Αν είναι δυνατόν, έγινε αυτή εδώ, δείτε τώρα αξιοπιστία και από πλευράς Τουρκίας και από πλευράς Πακιστάν. Πριν από πόσο, μια, δύο, τρεις εβδομάδες, πότε ήταν, που υπέγραψαν το σύμφωνο, ξέρετε, συνεργασίας, αμυντικής συμφωνίας. Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Και εμείς εδώ κόψαμε τις φλέβες μας, όλοι οι Έλληνες. Πραγματικά δηλαδή λέγαμε, μα πώς είναι δυνατόν, τι γίνεται τώρα εδώ, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υποτίθεται εμείς έχουμε, ας πούμε, τα πυραυλικά μας συστήματα, τους Patriot, ας πούμε, στη Σαουδική Αραβία, και αυτοί να κάνουν σύμφωνο σε αμυντική συμφωνία με την Τουρκία. Και τελικά δέχτηκαν την επίθεση από τους Χούθη και οι Τούρκοι σφυρίζουν αδιάφορα και το Πακιστάν επίσης. Είδατε αξιοπιστία χώρας. Άντε τώρα βγάλε άκρη. Τέτοια χώρα, αυτούς κάτι τέτοιους τύπους τους ονειρεύονται, Νίκο Σέργη. Δηλαδή τους έχουν ως παράδειγμα προς μίμηση και όχι ως προς αποφυγή. Είμαστε τώρα εντάξει νομίζω, έτσι, μ' ακούς τώρα κανονικά.
0: Ναι, καταρχήν ξεκινήσαν όλα αυτά όταν υπεγράφει η συμφωνία με την οποία οι λογικοί γελούσανε και λέγαμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι δυνατόν η Τουρκία να χτυπήσει, αυτή τη στιγμή δηλαδή βομβαρδίζεται από το Ιράν και τους Χούθη. Οι Χούθοι και το Ιράν είναι ουσιαστικά σύμμαχοι της Τουρκίας. Mm-hmm. Είναι δυνατόν σε μια τέτοια διένεξη που καθημερινά πέφτουν πύραυλοι και drones στην Σαουδική Αραβία και στις εγκαταστάσεις να πάρει θέση η Τουρκία και να επέμβει? Δεν υπήρχε περίπτωση. Οπότε ήρθε η πραγματικότητα και το επιβεβαίωσε πανηγυρικά. Mm-hmm. Και στο τέλος φτάσανε οι Σαουδάραβες να ζητάνε βοήθεια από τους Αμερικανούς και εμέσως από τους Ισραηλινούς. Δηλαδή σοφρονίστηκαν κατά κάποιο τρόπο και τώρα οι Αμερικανοί τους ψήνουν, από ό,τι κατάλαβα.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή βοήθεια ούτε από τους Αμερικανούς ούτε από κανέναν. Παρόλα αυτά η Σαουδική Αραβία έχει μια αξιόλογη, πάρα πολύ αξιόλογη πολεμική μηχανή. Έχει F-15, έχει πάρα πολλά αεροσκάφη, έχει μέχρι και ελικόπτερα Apache, αλλά δεν μπορεί η ίδια να κάνει χρήση αυτών των συστημάτων. Εκεί φαίνεται η ποιότητα.
1: Ναι, αυτό είπε και ο Φαΐλος, ότι είναι θέμα...
0: Δεν μπορούν οι άνθρωποι...
1: Δεν έχει, σου λέει, ο στρατός, είναι οι άνθρωποι...
0: Ναι, ενώ έχουν αγοράσει τα ντερά τους κυριολεκτικά και αγοράζουν συνέχεια από ΗΠΑ και μάλιστα είναι η μοναδική χώρα του αραβικού κόσμου που είχε πει το OK το Ισραήλ για να πάρει F-35 από το 2029, όμως μια υποβαθμισμένη έκδοση, και βλέπεις ότι ακόμη και αυτά που έχει
1: δεν μπορεί να τα
0: χρησιμοποιήσει για ένα στρατό ο οποίος είναι κάτι τσαρβουλάδες, κάτι με σανδάλια, κάτι με
1: πατόπλες,
0: οι οποίοι έχουν κάποια πυροβόλα πάνω σε κάτι το γιώτα.
1: Ακούγεσαι, Θανάση μου.
2: Να πω κάτι για να τρολάρω λίγο την κατάσταση.
1: Να την τρολάρεις.
2: Ναι, αυτή η συμφωνία αμυντικής συνδρομής και αμοιβαίας υποστήρισης που υπέγραψε η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν και την Τουρκία, τι έγινε τώρα που δέχεται επίθεση?
1: Έλα μου ντε. Ζητάνε τώρα βοήθεια από το Ισραήλ, παιδιά, άκουσον.
0: Αυτό είναι και ένα μήνυμα, γιατί άρχισαν να πλησιάζουν και την Αίγυπτο. Και λέγανε, να ορίστε, η επόμενη χώρα που θα υπογράψει συμφωνία, θα γίνουν 4 χώρες, θα είναι η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος παίρνει ένα μάθημα
2: αυτή τη στιγμή.
1: Εμένα ξέρετε τι με πειράζει όμως, που τα κάνουμε σημαία εδώ οι δημοσιογράφοι μας, οι κάθε λογής στρατόκαυλοι που μιλάνε καθημερινά στα κανάλια για τα εθνικά μας, για τα γεωπολιτικά και τα λοιπά, γεωστρατηγικά, και τα κάνουν σημαία και πραγματικά μας παλαβώνουν και τους υπόλοιπους, ας πούμε. Τα πιστεύουμε, δεν τα πιστεύουμε. Η επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά είναι άνευπρο, είναι...
2: Ναι, αυτό που λέω, δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Δηλαδή μόλις έγινε αυτή η συμφωνία, ο Θεός να την κάνει, συμφωνία, ας πούμε, Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, κατευθείαν λένε θα προσχωρήσει και η Αίγυπτος και θα κάνει. Την άλλη εβδομάδα ήταν εκεί ο Μητσοτάκης μαζί με τον Χρυστοδουλίδη και αναβαθμίσανε τη στρατηγική συμφωνία.
0: Υπάρχουν αυτοί που βγάζουν τίμια το ψωμί τους οι δημοσιογράφοι και μεταφέρουν ειδήσεις, κάνουν λογικές κρίσεις, και αυτοί που το βγάζουν άτιμα. Το βλέπεις, δηλαδή, για τα κλίντια, για τα
2: δημοσιογράφους.
0: Δηλαδή, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν και αυτοί που θα επιδιώξουν να παίξουν και να πάρουν ένα μεγαλύτερο μερίδιο. Δεν θα σου δώσουν την είδηση όπως είναι ξερή, θα βάλουν τα δικά τους και την καταστροφή του κόσμου και τελειώσαμε, η οποία όμως θα μαζέψει πολλά views και like και οτιδήποτε. Και υπάρχει και η λογική πλευρά που προσπαθεί να ανατρέψει αυτή την κατάσταση, αλλά κάνει τεράστια προσπάθεια για να την ανατρέψει τελικά και να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά η δουλειά γίνεται έτσι.
1: Έτσι.
0: Για το ψωμί τους προσπάθουν.
1: Λοιπόν, έχουμε ακόμα 4-5 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια, γιατί εδώ πονάει η υπόθεση, επειδή ο τουρισμός εδώ ανθίζει και υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στα τουριστικά καταλήματα γενικώς. Και μιλάω τώρα μόνο στη Ρόδο, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος ξενοδοχείων υπαλλήλων σε όλη την Ελλάδα. Να φανταστείς ότι η ΚΟΣ που είναι το μισό και πιο κάτω από τη Ρόδο, να φανταστείτε ότι η ΚΟΣ είναι μεγαλύτερη τουριστική ισχύ από ότι είναι ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Καταλαβαίνω, για να δούμε γιατί μεγέθη συζητάμε. Λοιπόν, και επειδή λοιπόν η κυβέρνηση, η ιδία του εκπροσώπου, είπε το αυτονόητο, ότι το σωστό είναι να επιδοτείται η εργασία και όχι να επιδοτείται η ανεργία. Δηλαδή, αντί να είμαι εγώ άνεργος, ας πούμε, και να παίρνω πόσα είναι, 4 εκατοστάρικα είναι στο Ταμείο της Ανεργίας, Βασίλη. Κάπου τόσο.
4: Όχι, 500
1: έχει.
4: 560 κάτι.
1: Έχει πάει τόσο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Κλειάνθη μου,
1: ναι.
0: Δεν είναι μόνο το 500. Δεν είναι μόνο το 500, είναι αυτό που το 5 αλλά είναι και οι απολαβές που έχει. Δηλαδή δεν έχει εισιτήρια, δεν πληρώνει εισιτήρια. Έχει μειωμένο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
1: Τέλος πάντων. Αλλού θέλω να καταλήξω. Τη στιγμή που η ανεργία έχει πέσει τόσο χαμηλά, είμαστε 10 ποσοστιαίες μονάδες. Εδώ στη Ρόδο, παραδείγματος χάρη, για να βρεις εργαζόμενο είναι φτηνής αίμα. Δεν υπάρχει εργαζόμενος. Αναγκάζονται, ας πούμε, να παίρνουν εργαζόμενους από άλλες χώρες, χώρια δηλαδή. Ούτε και από την υπηρετική Ελλάδα δυσκολεύεται να βρουν εργαζόμενους. Και αναγκάζονται να παίρνουν από το εξωτερικό. Να έρχονται άνθρωποι από τρίτες χώρες κτλ. Και μάλιστα δίνουν και πολύ μεγαλύτερο μισθό από τον κατώτατο κτλ. Και από το μέσο. Πληρώνουν καλά δηλαδή. Παρά τα αυτά. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Προτιμότερο λοιπόν είναι να επιδοτείται η εργασία, να μην υπάρχουν άνεργοι. Όχι, το πήρανε και το κάνανε σημαία. Τι είναι προτιμότερο? Να παίρνω να είμαι άνεργος το χειμώνα δηλαδή και να έχω, ξέρω εγώ, αυτά τα 5-5,5-6 εκατοστάρικα, ή να εργάζομαι και να παίρνω 1.000-1.200 ευρώ? Συγγνώμη, δηλαδή, ποιο είναι το σωστό?
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Εγώ προτιμάω το δεύτερο.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει οποιοδήποτε επίδομα χωρίς αντάλλαγμα, έστω συμβολικό, σε εργασία. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάποιος βγαίνει, είτε Ταμείο Ανεργίας, γενικώς, τι παίρνει οτιδήποτε, θα έπρεπε να προσφέρει έστω ένα μικρό έργο για να μην σκουριάζει, να το πούμε έτσι. Έστω σε ένα δήμο, κάπου δηλαδή, να μην του δίνεις τα λεφτά και να κάθεται στο σπίτι του και να περιφέρεται από το πρωί με έναν καφέ κάπου έξω και να...
1: Καλά,
0: και
1: γίνεται και το άλλο εντωμεταξύ. Έχω το Ταμείο Ανεργίας και μετά κάνω και μια δεύτερη δουλειά, όπως το είπες, Θανάση, μου μαύρα.
0: Αυτό είναι το κλασικό που...
1: Αν πας το χειμώνα εδώ να δουλέψεις με λευκά, δεν θα βρεις εύκολα δουλειά. Αν τα θέλεις λευκά, ενώ μαύρα, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι στο Ταμείο Ανεργίας.
0: Αυτό γινόταν εδώ και δεκαετίες, συμπλήρωναν τα 50-52 ένσημα, παίρναν το βιβλιάριο του ΙΚΑ τότε για να έχουν ιατροφαρμακευτική, σε συνεννόηση με το αφεντικό βγαίναν το Ταμείο Ενεργείας και δουλεύαν στην ίδια την επιχείρηση μαύρα, και τώρα είναι αυτοί που παίρνουν τις συντάξεις των 600 ευρώ και φωνάζουν και διαμαρτύρονται και λένε, εγώ δούλεψα 40 χρόνια. 40 χρόνια δούλεψες, έχεις εισφορές για 15-20 χρόνια. Άρα ανάλογη είναι η σύνταξή σου, και μετά πάλι φταίει ο Μητσοτάκης. Και τους εξηγείς, δεν πληρώσατε εισφορές. Όχι, μα δεν σε αδίκησε ο ΕΦΚΑ ή ο ΙΚΑΣ που έλεγε παλιά ο Ζήκος στην ταινία της Κακομοίρας. Ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑΣ και με κρατάς, είπε στον αφεντικό. Δεν σε αδίκησε κάποιος. Η σύνταξή σου είναι χαμηλή, επειδή είναι ανάλογη στις εισφορές σου, γιατί έκανες αυτό το κόλπο με τα μαύρα και στο τέλος δεν έχεις πληρώσει πολλές εισφορές.
1: Ναι.
0: Ποιος φταίει μετά?
1: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Νομίζω
0: καλά,
1: πως βάλαμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, να είστε καλά, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλημέρα.
1: Θέλω τώρα να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Είναι τοπικής υφής το θέμα. Διότι αυτό το οποίο σας έλεγα, το ακτινοθεραπευτικό, για μένα είναι το σημαντικότερο. Αυτή η περιφέρεια, λοιπόν, να εξηγηθούμε. Αυτή εδώ η περιφέρεια σήμερα του Χατζημάρκου έχει κάνει θαύματα σε όλα τα πεδία. Ουδείς μπορεί, μα ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει το έργο το οποίο έχει κάνει αυτή εδώ η περιφέρεια. Αλλά Το συγκεκριμένο έργο που ακούει το όνομα ακτινοθεραπευτικό, νομίζω πως είναι το έργο των έργων. Αν ήταν στο χέρι μου, και δεν το λέω έτσι για να αβαντάρω κανένα Χατζημάρκο, Χατζημάρκος δεν έχει ανάγκη, ούτε και εγώ έχω ανάγκη το Χατζημάρκο. Αλλά αν ήταν στο χέρι μου, εγώ το έργο αυτό το ακτινοθεραπευτικό, όπως δώσατε το όνομα Ανδρέας Παπαδρέου στο νοσοκομείο, έτσι θα έδινα στο ακτινοθεραπευτικό το όνομα Γιώργος Χατζημάρκος. Είναι δημιούργημα δικό του, είναι παιδί του, και αυτό το έργο θα σώσει ανθρώπινες ζωές. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, σας ενοχλώ, δεν σας ενοχλώ, σκασίλα μου μεγάλη. Εγώ την αλήθεια θα την υποστηρίζω πάντα με στεντόρια φωνή και με πίστη, όσο τουλάχιστον έχω τη δύναμη. Και νομίζω ότι ο Χατζημάρκος δεν είναι τυχαία ότι έχει μια ομάδα ανθρώπων και τους εμπιστεύεται, αλλά πατάει ο ένας στον άλλο. Είναι χέρι-χέρι και γι' αυτό μπορούν. Και κάθε μέρα βλέπεις η περιφέρεια ανακοινώνει έργα, έργα, έργα, έργα. Αυτή ασταμάτητα. Και μιλάμε τώρα, 50 νησιά έχει η διοικητική του περιφέρεια. 50 νησιά. Διαρωτώ με πώς μπορεί και τα παίρνει βόλτα αυτά. Χαρούλα Γιασιράνη, αντιπεριφερειάρχης. Τι κάνετε, κυρία Γιασιράνη? Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα, κύριε Λοΐζο. Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Πού βρίσκεται το ακτινοθεραπευτικό, κυρία Γιασιράνη?
5: Είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σε όλη την περιφερειακή ομάδα, την ομάδα που διοικεί την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και πρωτίστως τον περιφερειάρχη. Μεγάλη, όχι υπερηφάνεια, μεγάλη χαρά θα το πω εγώ, γιατί το μεγαλειώδες αυτό έργο για την υγεία των συμπατριωτών μας, των συμπολιτών μας, βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Και τι σημαίνει τροχιά υλοποίησης? Τέλος Ιουλίου ελήφθη η τελευταία απόφαση από την Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση των όρων του διαγωνισμού του ακτινοθεραπευτικού. Σήμερα βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο, όπου έχουν κατατεθεί ήδη οι υποβολές συμμετοχής από 4 εταιρείες και ο διαγωνισμός είναι διεθνής.
1: Αυτό είναι καλό ή κακό τώρα, κυρία Γιασιράνη?
5: Να σας πω κάτι, κύριε
1: Ότι Λοίζω. Έχουμε 4.
5: Όχι, δεν είναι. Μια χαρά.
1: Μήπως
5: καλό
1: πάμε
5: είναι
1: σε ενστάσεις δηλαδή και το καθυστερήσουν?
5: Εντάξει,
1: γιατί
5: ακούστε, ναι, και πάντα τις φοβόμαστε τις ενστάσεις, αλλά είναι και ένα μέρος της διαγωνιστικής διαδικασίας.
1: Δεν μπορούμε να
5: παρακάμψουμε την νομοθεσία. Ακριβώς. Η νομοθεσία αυτό προβλέπει για τους διεθνείς διαγωνισμούς και με αυτή την νομοθεσία πάμε.
1: Αυτές οι 4 εταιρείες είναι ελληνικών συμφερόντων ή έχουμε και από το εξωτερικό?
5: Δεν ξέρω ποιες είναι οι εταιρείες. Δεν γνωρίζω τις εταιρείες, ωστόσο όμως είμαι καλά πληροφορημένη ότι οι εταιρείες είναι 4, ότι έχουν στείλει την πρώτη φάση στο πρώτο στάδιο των διαγωνισμών, στέλνονται η συμμετοχή και τα δικαιολογητικά τους, δηλαδή η πιστοποίησή τους ότι μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε. Θα περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, όπου είναι η αξιολόγηση των... Σε αυτό το στάδιο θα αξιολογηθούν ποιοι είναι ικανοί να συμμετέχουν.
1: Α, έχουν τα κριτήρια, ναι.
5: Βεβαίως, ποιοι έχουν τις προϋποθέσεις. Στο δεύτερο στάδιο θα ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές και τότε θα φανεί ποιοι είναι εκείνοι που θα οδεύσουν προς το τέλος. Κατά. Και ποιος τελικά θα αναδειχθεί ο τελικός ανάδοχος για την υλοποίηση του κατασκευαστικού κομματιού, έτσι.
1: Ναι.
5: Γιατί είναι δύο φάσεις, έχει δύο φάσεις αυτό το έργο.
1: Α, μετά η πάμε φάση... στο τεχνολογικό, ε.
5: Ναι, μετά είναι ο εξοπλισμός. Το πρώτο στάδιο είναι η κατασκευή, είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια, αν δεν με απατάει.
1: Πόσα τετραγωνικά, και δεν έχει μεγάλη αξία για μένα, εν πάση περιπτώσει.
5: 1500 τετραγωνικά περίπου.
1: 1500 τετραγωνικά, μάλιστα.
5: Τετραγωνικά. Και φυσικά θα γίνει με όλες τις προδιαγραφές, τις απαραίτητες προδιαγραφές, γιατί τα ακτινοθεραπευτικά, όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, είναι χώροι υψηλής επικινδυνότητας, γιατί έχουν ακτινοβολία.
1: Έχετε δίκιο,
5: και
1: ναι.
5: Έχουν προβλεφθεί και θα υλοποιηθεί με αυτούς τους όρους και τους κανόνες που απαιτεί ένα τέτοιο κέντρο.
1: Εγώ πάντως, Βασίλη, να σου πω κάτι. Μεγαλύτερο βάρος δίνω αυτό που έλεγες προηγουμένως, όταν ξεκίνησα με την εκπομπή, στο κομμάτι των μηχανημάτων. Να είναι σύγχρονα τα μηχανήματα. Έτσι. ούτε ώστε να είναι και αποτελεσματικά.
4: Το έχουμε ακούσει και από πλευράς περιφέρειας αυτό το πράγμα.
1: Το είπε ο Περιφερειάρχης. Κυρία Γιασιράνη, έχει αναθεωρηθεί κάτι ως προς αυτό, δηλαδή αυτό που λέει τώρα ο Βασίλης, το κομμάτι των μηχανημάτων. Επιμένετε.
5: Είναι τελευταίας τεχνολογίας ο γραμμικός επιταχυντής που θα.
1: Γιατί ξέρω ότι αυτά έχουν κόστος υψηλό, γι' αυτό
5: έχουν
1: το λέω.
5: Υψηλό κόστος.
1: Μην κάνετε τσιγκουνιά εδώ, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Καθόλου, αντιθέτως κιόλας, επειδή είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν υπάρχει κανένα.
1: Ξεκλείδωσε ο Χατζημάρκος και την Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή.
5: Φυσικά.
1: Που ήταν ένα όνειρο απατηλό παλιά διαφόρων παραγόντων. Τη ξεκλείδωσε και αυτή ο Χατζημάρκος. Άρα αυτός ο Χατζημάρκος σανίδα
5: λοιπόν,
1: ξύλο
5: και
1: που το θέλει.
5: Σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι θα είναι τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν μέσα στο ακτινοθεραπευτικό της ρόλου.
1: Αυτό έχει σημασία.
5: Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει άλλο τέτοιο μηχάνημα ή άλλος τέτοιος εξοπλισμός, στην για να είμαι πιο σαφής, στη χώρα από αυτόν που θα εγκατασταθεί στο ακτινοθεραπευτικό.
1: Και αυτό τώρα θα έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή ζήτηση, δηλαδή αχρίαστα να είναι αυτά τα μηχανήματα, αλλά εντάξει,
5: φυσικά,
1: επειδή
5: φυσικά
1: ο καρκίνος θερίζει και πάει, και είναι σωτηρία τώρα αυτά εδώ τα μηχανήματα στους καρκινοπαθείς, όταν είναι σε πρόωρο στάδιο, θα προλαβαίνει,
5: ναι,
1: ακριβώς. Λοιπόν,
5: ναι,
1: θα έρχονται από όλη την Ελλάδα ασθενείς εδώ στη Ρόδο.
5: Ακούστε, η πρόβλεψη του ακτινοθεραπευτικού είναι για να εξυπηρετεί τα Δωδεκάνησα και τα Πέριξ νησιά. Mm. Αυτό όμως δεν αποκλείει τη δυνατότητα ή την ευκαιρία για κάποιον ασθενή από άλλη περιοχή να έρθει στη Ρόδο και να κάνει ακτινοθεραπείες.
1: Μάλιστα.
5: Mm. Έτσι.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, θα υπάρχει και κάποια πρόβλεψη για τους συνοδούς των ασθενών όταν έρχονται ή έστω ήδη και ήδη ασθενείς, επειδή είναι μια διαδικασία που κρατάει ένα διάστημα.
5: Ήδη υπάρχει και λειτουργεί ξενώνος στο νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Ξενώνω.
5: Για τους συνοδούς.
1: Πόσους ανθρώπους εκεί μπορούν να εξυπηρετήσουμε?
5: Δεν θα μπω στην λογική να σας απαντήσω.
1: Έκανε καλή δουλειά ο Κάλιστος, ο Διακογεωργίου.
5: Αλλά ο Κάλιστος έκανε την ανακαίνιση του.
1: Το εξοράισε,
5: ναι.
1: Αν και διαπιστώσαμε και έτσι κάποια πράγματα λυπηρά. Δηλαδή, Βασίλη, έρχεσαι, μένεις εκεί δωρεάν για να παρακολουθείς τον άνθρωπό σου στο νοσοκομείο και κάνεις μετά μέσα το διαμέρισμα, την καρσονιέρα αυτή. Δηλαδή, πήγε η κάμερα μέσα και κατέγραψε. Κλέβανε και πράγματα. Κλέβανε τις τηλεοράσεις. Ντροπή, ρε παιδιά. Θα μου πεις όλοι, όχι, κάποιοι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, για συνεχίστε, κυρία Γιασιράνη.
5: Έλεγα λοιπόν ότι οι συνοδοί θα έχουν μια δυνατότητα να φιλοξενούνται που θα έρχονται από νησιά, τέλος πάντων, στον ξενώνα που διαθέτει το νοσοκομείο της Ρόδου.
1: Οπότε είναι κάτι σημαντικό, είναι και αυτό εδώ.
5: Βεβαίως και είναι, γιατί ξέρετε πόσους νησιώτες εξυπηρετεί ο ξενώνας όταν γίνονται οι αεροδιακομιδές στο νοσοκομείο της Ρόδου. Mm-hmm. Και τώρα λειτουργεί και τώρα εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο και είναι και ευχής έργων που υπάρχει.
1: Δεν μου λες, βρε Χαρούλα μου, εάν έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή 4 υποψήφιους για το έργο, για το κατασκευαστικό, εάν αυτοί τώρα εδώ αρχίσουν τις εστάσεις, πόσο πίσω μπορούν να μας πάνε?
5: Ακούστε, η διεξαγωγή ενός διεθνούς διαγωνισμού έχει συγκεκριμένες όρους και προϋποθέσεις και κανόνες.
1: Για πες μας, σε παρακαλώ. Στο περίπου, δεν θέλω να μου ακριβολογήσεις, στο περίπου να έχουμε μια εικόνα που εμείς οι αδαείς, ας πούμε.
5: Να σας πω κάτι.
1: Δεν μπορεί να μας πάρει ένα χρόνο πίσω.
5: Μπορεί να μας πάρει και ένα χρόνο πίσω, αν υπάρξουν τέτοιες εμπλοκές.
1: Τέτοιες εμπλοκές.
5: Μάλιστα. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε τόσες εμπλοκές. Το εύχομαι δηλαδή και δεν πιστεύω ότι θα το έχουμε.
4: Και χωρίς αυτές τις εμπλοκές, δηλαδή, πότε με το καλό θα ξεκινήσει το κατασκευαστικό κομμάτι?
5: Το κατασκευαστικό κομμάτι, εάν υπογραφεί, αν δεν έχουμε ενστάσεις και αν δεν έχουμε, φαντάζομαι ότι
1: μέσα στο πρώτο
5: τρίμηνο του 27
1: του έτους. Δηλαδή πλησιάζει η ώρα πλέον, έρχεται και από εκεί και πίσω.
4: Και τι χρονοδιάγραμμα έχει αυτό, κυρία Γιασιράνη?
5: Δεν είμαι σε θέση να σας το απαντήσω, δηλαδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχει βάλει η τεχνική μας υπηρεσία ως χρόνο αποπεράτωσης, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κανένα
1: θα τραβήξει
5: πάρει
1: πολύ.
5: Πάρα πολύ χρόνο.
1: Κανένα 1,5 χρόνο, εγώ νομίζω θα είναι τελειωμένα τα πάντα.
5: Όλα τα έργα που έχουν γίνει από την περιφερειακή αρχή του Γιώργου Χατζημάρκου έχουν πολύ στενά χρονικά περιθώρια. Είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος εκτέλεσης του έργου.
1: Αυτό που το αποδίδεται, κυρία Γιασιράνη, στο ότι τους πιέζει.
5: Βάζουμε
1: δηλαδή.
5: Στενό χρόνο, κατάλαβε. Γιατί θέλουμε να τελειώνουν γρήγορα τα έργα.
4: Και κάποιοι έχουν τελειώσει και πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα.
5: Ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
5: Δεν είναι τα έργα που γινόντουσαν στο παρελθόν και κάνουν και 3 και 4 χρόνια να αποπερατωθούν. Υπάρχουν, όταν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, τα έργα καθυστερούν. Δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό κανείς. Ωστόσο όμως, όταν είναι ένα προγραμματισμένο έργο χωρίς δυσκολίες, δεν βλέπω τον λόγο γιατί να έχει ένα μακρό χρόνο αποπεράτωσης. Γι' αυτό και εμάς οι χρόνοι μας στα έργα είναι αυστηροί και κοντοί χρόνοι. Σύντομη χρόνη.
1: Δεν μου λέτε μία ένσταση που μπορεί να εδράζεται συνήθως, ας πούμε, στο θέμα.
5: Μπορεί να εδράζεται είτε απέναντι στην ίδια την προκήρυξη, είτε απέναντι στους συμμετέχοντες.
1: Α, στην προκήρυξη η οποία γίνεται από εσάς. Που σημαίνει ότι αν εσείς είστε κάποιο λάθος, δηλαδή. Όταν λέω εσάς.
5: Ναι, αλλά όλα αυτά, να ξέρετε, ότι περνάνε και τεχνικούς ελέγχους, περνάνε και ελεκτικό συνέδριο.
1: Α, περνάνε και από ελεκτικά συνέδρια και τα λοιπά,
5: ναι, βέβαια.
1: Α, για να εγκριθούν τα ποσά, τα χρήματα.
5: Μα φυσικά. Δεν υπάρχει διαγωνισμό.
1: Όπα, γιατί τώρα μου άνοιξε τώρα την ώρα. Μισό λεπτό, γιατί εδώ. Χθες μιλούσα με την φίλη μου τη Ρένα την Παυλάκη, η οποία έκανε μία έρευνα σχετικά με μία σειρά από έργα. Θα μου πεις τώρα, δεν είναι θέμα για προσυζήτηση. Αυτό ουσιαστικά, τώρα κατάλαβα, μάλιστα, περνάνε όλα από και εάν δηλαδή κάτι δεν το κάνετε καλό, μπλοκάρει όπως αυτά τα οποία ανέφερε χθες η Ρένα.
5: Φυσικά.
1: Μπλοκάρει, το σταματάει, δεν προχωράει.
5: Φυσικά και ο ελεκτικός.
1: Και μπορεί και να ακυρωθεί δηλαδή και το έργο, να χαθεί το έργο
5: μπορεί
1: δηλαδή.
5: Μπορεί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός.
1: Μάλιστα. Και αν το κάνεις έτσι κατσαπλιάδικα με το έτσι θέλω και τα λοιπά, εκεί πας και φυλακή ή δεν μπορείς να το κάνεις.
5: Δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται, ακυρώνονται οι διαγωνισμοί με αυτόν τον τρόπο που περιγράφεται τώρα.
1: Το κατάλαβες τώρα, Βασίλη. Δηλαδή υπάρχει έλεγχος που κοντρολαρισμένα τα πάντα σε κάθε βήμα.
5: Μα φυσικά. Γιατί σας λέω και επαναλαμβάνω συνέχεια από την αρχή της κουβέντας μας.
1: Συγγνώμη, ρε Χαρούλα, δεν τα ξέρουμε όλα. Εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία των δημοσιογράφων που είναι ξερόλες. Δεν τα ξέρω όλα. Προσπαθώ να μαθαίνω. Γυράσκω ή διδασκόμενος.
5: Σωστά.
1: Τι να κάνω τώρα.
5: Το δημόσιο λογιστικό έχει όρους και κανόνες, κύριε Λοΐζο και κύριε Χατζη Ιωάννου. Εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία κατά γράμμα. Επομένως, περνάμε και όλους τους ελέγχους που επιβάλλει ένας διεθνής διαγωνισμός ή ένας οποιοδήποτε άλλος διαγωνισμός.
1: Το κατάλαβα. Λοιπόν, άντε, Παναγιά μαζί σας, εσείς να είστε πάντα χρήσιμοι στην κοινωνία και όταν είστε χρήσιμοι, η κοινωνία σας το ανταποδίδει. Σας ανταποδίδει αγάπη, σας ανταποδίδει εμπιστοσύνη δια της ψήφου. Φιλάκια, γεια σου, Χαρούλα μου.
5: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση.
4: Καθαρά πράγματα.
1: Εσύ, Βασίλη, μιλάμε τώρα για έργο, θα είναι τώρα έργο. Και αν τώρα ρωτήσεις κανέναν της αντιπολίτευσης, αν ρωτήσεις τώρα κανένα, ρε παιδιά, αυτό είναι το εθνικό σύστημα υγείας που καταραίει. Ρε δεν τρέπεστε. Ρε δεν τρέπεστε να λέτε τέτοια ψέματα στον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος τι νομίζετε ότι είναι οι πολίτες? Όλοι νομίζετε ότι τρώνε κουτόχορτο. Μπορεί να τρώει μια μερίδα. Την ταΐζετε αυτή τη μερίδα. Προς χάριν αυτής της μερίδας θα πρέπει να γελιοποιήσετε και να λέτε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Να βασίζεστε μονίμως στο ψέμα και στην υπερβολή. Άκουγα χθες στη Βουλή μέσα τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς. Λέω, ρε παιδιά, το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, ποιο είναι? Το βλέπουμε και θα το δούμε. Το βλέπουμε στην κάλπη. Εκεί φαίνεται πλέον μετά το αποτέλεσμα. Τι να κάνει ο πολίτης? Έχει απειβδίσει. Δεν αντέχει, ρε Νίκο Ανδρουλάκη, τα ψέματα. Εσύ τώρα τι έχεις γίνει? Ακολουθείς τη σχολή του Αλέξη Τσίπρα? Αυτή τη σχολή ακολουθείς? Του άναψε στα φώτα, του άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα και μας τον έφερε στο προσκήνιο. Τον άνθρωπο που είπαμε ότι πάει, ανήκει στο παρελθόν. Και τελικά ήρθε για να σε καταβροχθήσει εσένα, ρε Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όσο και αν πέφτει ο Τσίπρας ή ανεβαίνει, δεν ξέρω πώς τύχει. Βλέπω τις συγκρίσεις, το βλέπω σε όλες τις έρευνες, τις συγκρίσεις οι οποίες γίνονται στα πρόσωπά σας, εννοώ, έτσι. Και υπερέχει ο Τσίπρας του Νίκου Ανδρουλάκη, κυρίες και κύριοι. Μην βλέπετε την απόσταση μπροστά του Μητσοτάκη. Αφήστε το Μητσοτάκη στην άκρη. Όλοι έχετε βαλτίο το κακό ο Μητσοτάκης. Καλή κουβέντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Με ψέματα, με υπερβολές, με χίλιες δυο, ας πούμε, ανακρίβειες. Χθες στη Βουλή ειδικά, πραγματικά, ακούγοντας τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπα, δεν πάει. Δεν πάει. Στο θέμα ειδικά της υγείας, να μιλάει για κατάρρευση του συστήματος υγείας. Ντροπή ρε παιδιά. Είδατε τελικά προηγουμένως την είδηση που βγάλαμε για το νοσοκομείο της Ρόδου. Αυτό λέγεται κατάρρευση ή αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχω δει τις αξιολογήσεις που κάνουν οι ασθενείς όταν εξέρχονται του νοσοκομείου. Αχρίαστο να είναι το όποιο νοσοκομείο. Αλλά όποιος μπει μέσα στο νοσοκομείο φεύγοντας, οπ, του έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό. Και του λέει αξιολόγησε. Και σε ρωτάνε, ήσουν ικανοποιημένος με το ένα, με το άλλο, με το παράλληλο. Ξέρετε ότι πάνω από 70-75% με άριστα το 5 παίρνει η αξιολόγηση που κάνουν ήδη οι ασθενείς. Είναι πάνω από 4,5. Δεν είναι σχεδόν άριστα. Και έρχονται μετά τα λατάρια. Βλέπω τώρα στην τηλεόραση τον Ανδρουλάκη και μιλάνε για κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ωραία, ξεγέλασες κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν πάει στο νοσοκομείο. Αυτοί όμως που έχουν πάει στο νοσοκομείο και βγήκαν έξω, θα το πούνε στους άλλους που ξεγέλασες. Και μετά το ψέμα θα γυρίσει, το αποτέλεσμα του ψέματος θα γυρίσει, η οργή του κόσμου θα γυρίσει στο πρόσωπό σου, φίλε. Τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια. Πολλές φορές κατηγορούν τον Μητσοτάκη και του λένε ρε κούλη, δεν έχεις νεύρο, λέει, είσαι άνευρος. Έχεις κάνει, σου λέει, τόσο έργο, γιατί δεν το υποστηρίζεις με δύναμη όπως μιλάει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Σου λέει, εγώ θα λέω αυτό που πρέπει να πω την αλήθεια και σε όποιον αρέσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θέλω τώρα κυρίες και κύριοι, χθες είχαμε την πρώτη μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δημοσκόπηση από την Opinion Poll, από τον άνθρωπό μας τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον οποίο έχουμε κοντά μας. Κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε, καλή σας ημέρα.
6: Μια χαρά, καλή σου μέρα. Καλημέρα σε όσους μας ακούν.
1: Να σε καλά. Βλέπω τώρα εδώ στην Άννα η ταυτότητα της έρευνας. Για πείτε μας δύο λόγια για την ταυτότητα της έρευνας και μετά να κάνουμε ένα πηδηματάκι να την τρέξουμε προς το τέλος που είναι η ουσία.
6: Ήταν σε 1000 δείγμα, εννοείται πανελλαδική. Έγιναν όλες τις σταθμίσεις και κοιτάξαμε να την πραγματοποιήσουμε με την ολοκλήρωση όλων των ομιλίων, ώστε να έχουμε ένα συνολικό αποτύπωμα της ΔΕΘ.
1: Α, μπράβο. Και πάμε λοιπόν τώρα στο για μένα το αποτύπωμα. Να φαίνεται τώρα εδώ σε μία κάρτα που βλέπω στην τηλεόραση. Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ότι θα υλοποιήσει τις προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία? Γιατί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει κυρίως έτσι οικονομικό πρόσημο. Σε αυτό αναφέρονται, στα οικονομικά και στα άλλα βεβαίως, αλλά υπερισχύουν τα οικονομικά. Και τι βλέπουμε τελικά? Ότι οι πολίτες εμπιστεύονται ότι αυτά που είπε θα τα κάνει ο Μητσοτάκης, 31,5, κάτω από το μισό, στο 15 ο Τσίπρας, στο 10 ο Ανδρουλάκης, στο 4 κάποιος άλλος τρεχαγύρευε και στο 35 κανένας.
4: Μάλιστα.
1: Κύριε Ζούπη,
6: κοίταξε, είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός δείχτης, γιατί από εδώ κατανοούμε καλύτερα αυτό που λέμε αξιοπιστία, δεν
1: είναι?
6: Δηλαδή ο άλλος, είτε ένας πολίτης να έχει τα παραπονά του ή τις ενστάσεις του, όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα και λέει από ό,τι είπε ο καθένας, τέλος πάντων, και ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσεις, περίπου ένας στους τρεις λέει αυτός ο άνθρωπος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον πάω, δεν τον πάω. Αυτά που λέει τα κάνει.
1: Ναι.
6: Εδώ και μάλιστα είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι διπλό από τον δεύτερο, το κύριο Τσίπρα.
1: Δε, 31,5 ο Μητσοτάκης, 15 ο Τσίπρας.
6: Ναι, είναι διπλάσιο, δεν είναι ένα
1: υπερδιπλάσιο.
6: Μια διαφορά. Υπερδιπλάσιο, μια μικρή διαφορά. Ο δε κύριος Ανδρουλάκης
1: είναι
6: στο 10%. Σε αυτό βέβαια επιδρά, επειδή η επίδοση του Πασόκ, παρά ένα τσίμπημα που έχει δείξει, είναι χαμηλές, είναι τρίτο κόμμα. Λίγοι βλέπουν ότι και ό,τι και να υποσχεθεί ότι θα έχει νόημα, γιατί σου λέει δεν θα κυβερνήσει. Αυτή είναι η μοίρα.
1: Άρα, ναι.
6: Επηρεάζει και αυτό, ας πούμε.
1: Εσείς τώρα, κύριε Ζούπη, κάνετε και τη διαφορά από όλες τις άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων και βλέπουμε τελικά ότι βάλατε την κάρτα των καρτών. Είναι η παράσταση νίκης. Αυτή η κάρτα, κυρίες και κύριοι, δεν πέφτει ποτέ έξω. Όσοι μας ακούτε στο ραδιόφωνο, λοιπόν, αυτή την ώρα η τηλεόραση δείχνει την παράσταση νίκης, όπου Το 56,1% δηλώνει ο κόσμος ότι τις εκλογές τις κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Και όποιος κερδίζει εκλογές, κερδίζει για κάποιους πόντους επιπλέον, κάποια ποσοστά από τον αέρα της νίκης. Και έρχεται πλέον σε δεύτερη θέση, στη δεύτερη σειρά, ο Ελλάς. Ο Ελλάς, που δεν ξέρω, δεν πάει η γλώσσα μου τώρα. Ο το, ναι, ο Ελλάς, ρε παιδιά. 9,5% ο Τσίπρας, 5% ο Ανδρουλάκης. Και από εκεί και πίσω αρχίζει το χάος. Και μόλις ένα 15,7% δεν γνωρίζει, δεν απαντά. Έλατε, κύριε Ζούπη μου.
6: Καταρχάς έχετε δίκιο, υπάρχει αυτή, είναι μία συν μία κάρτες οι οποίες είναι καταλυτικές, καθοριστικές πάντα. Όχι συγκυρία τωρινή. Η παράσταση νίκης και η καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Για τελικά κάποιος ψηφίζει και με γνώμονα ποιος θα κρατήσει το τιμόνι αύριο, δεν είναι.
1: Σωστό.
6: Στη παράσταση νίκης το, αυτό το 56%, 56,1% είναι συντριπτικό, είναι καταλυτικό, δεν χρειάζεται σχόλια. Και είναι, ας λάβουμε υπόψη ότι στην εκτίμηση ψήφου είναι 31, δηλαδή σημαντικά τμήματα ψηφοφόρων όλων των κομμάτων πλην της, και πέρα από τη Νέα Δημοκρατία δηλώνουν τον, ότι η Νέα Δημοκρατία θα νικήσει. Αυτό είναι το κλίμα, αυτός είναι ο αέρας νίκης που λέμε.
1: Η εμπειρία σας τι λέει, ότι ο αέρας νίκης λειτουργεί πολλαπλασιαστικά ή αφαιρετικά?
6: Όχι, όχι, λειτουργεί
1: προσθετικά, έτσι,
6: ενισχυτικά, ενισχυτικά και ειδικά στη τελική ευθεία.
1: Να,
6: ο νικητής πάντα παίρνει και ένα μπόνους εισαγωγικά,
1: να,
6: από αυτό το κλίμα ανάμεσα ιδιαίτερα σε αναποφάσεις ανθρώπους.
1: Εδώ τώρα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ένα 9,5% για το Τσίπρα, ενώ τα ποσοστά του είναι πάνω από 15. Όπως επίσης, ναι, 5% Ανδρουλάκης όταν έχει κάνει σημαία το πρώτο κόμμα, έτσι, ενώ τα ποσοστά του είναι πάλι διπλάσια, υπερδιπλάσια από ό,τι. Δηλαδή εδώ κάτι δεν πάει καλά με τους άλλους. Κοίτα, αντίθετα, ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης πάντα είναι αυτός που τραβάει το κάρο είναι το κόμμα. Δηλαδή τα ποσοστά του κόμματος Βασίλη είναι χαμηλότερα από ό,τι παίρνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Και τώρα ο αέρας νίκης είναι άλλα τόσα και άλλα τόσα. Έτρεχα, φτάνει στο Θεό.
6: Τώρα εδώ στη, έχετε δει, καταρχάς ας πούμε κάτι το οποίο είναι απλό. Όταν στην εκτίμηση ψήφου καταγράφεται 31 έναντι ας πούμε 16.
1: Αυτό μας δείχνει τώρα ο σκηνοθέτης μας, 31 με 15,9 του Τσίπρα,
6: ναι,
1: και 12,1 του Πασόκ.
6: Ακριβώς. Όταν είναι αυτό, να πούμε καταρχάς μία απλή παραδοχή που είναι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε ότι αφού δεν τα καταφέρουν οι άλλοι, έρχομαι εγώ να λύσω το πρόβλημα, ας πούμε, να ηγηθώ ενός ρεύματος, έτσι, ναι,
1: mm-hmm,
6: που θα μπορεί πιθανά να είναι και νικηφόρο.
1: Mm-hmm.
6: Με τη μέχρι τώρα πορεία του και τις επιδόσεις του δεν δείχνει. Γι' αυτό και στην παράσταση νίκης είναι 9,5%. Mm-hmm. Το ΔΕΠΑΣΟΚ με 12%, προσέξτε, στην εκτίμηση που είναι 12%. Πιστεύει θα βγει πρώτο το 5, δηλαδή λιγότερος και από τους μισούς που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ.
1: Και στην καταλληλότητα επίσης είναι πολύ λιγότερος ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, από αυτούς που θα ψηφίσουν. Είναι στο μισό.
6: Ναι, και σκεφτείτε ότι είναι, θα έλεγα, τις καλές έρευνες, γιατί την προηγούμενη το βρίσκαμε στο 5 περίπου.
1: Τώρα είναι κάπως ψηλό ανεβασμένος.
6: Ένα στο 7.
1: Παρά τα αυτά είναι εντάξει, ναι, ναι.
6: Δηλαδή το θέμα της πρωθυπουργησιμότητας και της κυβερνησιμότητας υπάρχει.
1: Mm-hmm.
6: Είναι απλό.
1: Mm-hmm.
6: Εάν για την κυβέρνηση η μεγάλη πρόκληση είναι να αντιμετωπίσει τα θέματα του βιωτικού επέδου και πιθανά καταστάσεων που θα αντιμετωπίσουμε το χειμώνα,
1: mm-hmm,
6: να δείξει ετοιμότητα, για την αντιπολίτευση η πρόκληση είναι αν θα μπορέσει το επόμενο επτάμηνο, γιατί ο χρόνος είναι πολύς, είναι και λίγος, δεν είναι, λοιπόν, ταυτόχρονα, είναι να δείξει ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτή τη στιγμή πάμε σε εκλογές χωρίς εναλλακτική λύση. Και αυτό αποκαλύπτεται από αυτό που κάναμε όταν την εκτίμηση ψήφου τη μεταφράσαμε σε έδρες.
1: Mm-hmm.
6: Που αποδεικνύει το εξής απλό.
1: Να, εδώ είναι τώρα, εδώ είναι τώρα. Το διατάφτα. 126 έδρες η Νέα Δημοκρατία.
6: Δεν προκύπτει, το συμπέρασμα είναι απλό. έχει δρόμο για την αυτοδυναμία, αλλά ας πούμε ότι αυτή ήταν η κάλπη αύριο την Κυριακή που ψηφίζαμε. Δεν, επειδή διαβάζω σενάρια και λέω μάλλον δεν μπορεί να μην καταλαβαίνω τι γράφω. Δεν υπάρχει σενάριο με κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
6: Τελεία.
1: Άρα αυτά που λέγονται και ακούγονται είναι τραχαγύρευε, άλλα αντάλλον.
6: Ναι, ούτε καν...
1: Η κυβέρνηση ηττημένων δεν υπάρχει, δεν γίνεται με τίποτα.
6: Γιατί νομίζω, στο έχω ξαναπεί Κλεάνθη, υπάρχει το εξής. Είναι μαζί με αυτό, πέρα ότι είναι το πρώτο κόμμα και πέρα από και από τη θέματα πολιτικής ηθικής και συνεννόησης, δεν είναι. Mm-hmm. Στην Ελλάδα έχουμε και άλλη μία ιδιομορφία. Μαζί με το ΚΚΕ οι έδρες πάνε περίπου στο 150. Η δε ελπίδα, αν κατορθώσει τελικά
1: να μπει,
6: να κατέβει και να μπει στη Βουλή, mm-hmm, πάλι λέει εγώ δεν θέλω να. Άρα δεν υπάρχει καν ενδεχόμενο κυβέρνηση τιμένων, πώς να το πω, πώς το βαφτίζω,
1: θα το πει, ακούγονται,
6: γιατί δεν συμπληρώνουν 151.
1: Έχει,
6: η μοναδική περίπτωση συνεργασίας θα ήταν με το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ΠΑΣΟΚ πήρε τη γνωστή απόφαση να δεσμευτεί πρόωρα ότι δεν θέλει συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα μη λέγοντας με ποιος θα συζητήσει, δεν.
1: Ενώ συνήθως το σωστό είναι να λες με ποιον θα συζητήσω, όχι με ποιον δεν θα συζητήσω.
6: Μα κοίταξε, να το πούμε απλά πέρα από βαθιές αναλύσεις. Ο πολίτης όταν ψηφίζει θέλει ξεκάθαρα πράγματα. Είτε τον ικανοποιούν είτε όχι. Κύριε, αυτά εγώ θα κάνω, αυτά μπορώ.
1: Αξιολογήστε με.
6: Και αν δεν έχω αυτοδυναμία με αυτούς, δηλαδή ραντεβού στα τυφλά ο πολίτης.
1: Ό,τι πει ο πολίτης, ό,τι πει ο λαός εν ολίγης, είναι η πιο βατή απάντηση που μπορεί να δώσει κανείς.
6: Ακριβώς.
1: Και όμως δεν το λένε, κάνουν το αντίθετο. Γι' αυτό βλέπουμε τελικώς αυτό το αποτέλεσμα.
6: Γι' αυτό υπάρχει αυτή η θολή εικόνα, για παράδειγμα, και συνεχίζει να την έχει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, βλέπετε, το 5%.
1: Τώρα βέβαια βγαίνει ένας βουλευτής, βγαίνει ο άλλος. Δεν θέλω να σταθώ στο συγκεκριμένο, στον Μπάνα που είπε ναι, ας πούμε, να συγκυβερνήσουμε με το Τσίπρα. Γενικώς, ας πούμε, υπάρχει αυτή η σύγχυση μέσα στο κόμμα, με αποτέλεσμα τι ποσοστό των ψηφοφόρων να θέλει το Μητσοτάκη και τι ποσοστό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ εννοώ να θέλει το Τσίπρα. Έχουμε εικόνα εδώ, κύριε Ζούπη? Περίπου, στο περίπου.
6: Σε αναλύσεις δείχνει ότι υπάρχει ένα περίπου 20% που πολύ ή λίγο λιγότερο βλέπει από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, mm-hmm, βλέπει προς Τσίπρα, και υπάρχει ένα 20% σταθερό το οποίο θεωρεί καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταλαβαίνεις τι μπορεί να σημαίνει αυτό στη συνθήκη.
1: 20% προς μια κατεύθυνση, 20% προς άλλη κατεύθυνση.
6: Ναι.
1: Πες μου και δύο λόγια, σε παρακαλώ, Ζαχαρία μου, για την εκτίμηση ψήφου διαχρονικά. Την βλέπω τώρα, ας πούμε, έτσι μας την δείχνει τώρα ο σκηνοθέτης μας. Λίγο πολύ είναι μπετοναρισμένη εκεί στο 31, βλέπω.
6: Κοίταξε, είναι το 31, δεν είναι, θα έλεγα, μικρή επίδοση. Γιατί υπάρχει το εξής. Δεν υπάρχει στη μεταπολίτευση, να το πούμε απλά, κόμμα που να ολοκληρώνει δεύτερη θητεία και να έχει 31% και να προηγείται και 15 μονάδες του δεύτερου κόμματος. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
1: Δεν έχει ξανασυμβεί.
6: Δεν το λέμε από υπερβολή. Δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι απλό.
1: Αλήθεια.
6: Λοιπόν, αυτό, συν δείκτες που βλέπουμε ότι έχει αποθέματα, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάει αρκετά πιο ψηλά. Αυτό είναι πεποίθηση.
1: Όπα. Ένα λεπτάκι πάνω σε αυτό. Εσείς στις προηγούμενες εκλογές, τελευταίες εκλογές, ο Ζαχαρίας ο Ζούπης με την εταιρεία σου, την Opinion, είχατε δώσει στη Νέα Δημοκρατία λίγο πριν τις εκλογές 35-36, πόσο τη βγάζατε? Και ήσασταν αυτός που είχατε φτάσει πιο κοντά στο τελικό αποτέλεσμα της κάλπης. 36 νομίζω την έδινες, αν δεν κάνω...
6: Και 36 και 37, γιατί τις ξανακοίταξα.
1: Εν πάση περιπτώσει πέσατε έξω, 4 μονάδες αδικήσατε τη Νέα Δημοκρατία. Αδικήσατε σε εισαγωγικά, ναι, ναι, το ναι, βάζω, ναι. Αυτή τη στιγμή με την ίδια λογική μπορεί να πει κάποιος το 31 μπορεί να εμφανιστεί σε εκλογές 35? Εδώ τώρα θέλω. Εδώ είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου.
6: Κοίταξε, μπορεί να γιορτάζω του προφήτη Ζαχαρία και να έχω και αυτή την ιδιότητα. Δεν μπορώ. Από άψη πολιτικής εκτίμησης θα έλεγα γιατί όχι.
1: Μάλιστα. Γιατί συνήθως στις δημοσκοπήσεις δίνεται, βγάζετε μικρότερο ποσοστό? Δεν υπάρχει, χάνεται τον αέρα της νίκης, της κάλπης δηλαδή, όταν το πρώτο κόμμα, ας πούμε, κερδίζει στις τελευταίες ώρες.
6: Να πούμε μια μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι.
6: Ίσως δεν πρέπει να το πω γιατί δεν είχε δημοσιευθεί. Πάντα Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο πριν τις εκλογές, κάνουμε μια δικιά μας έρευνα σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα.
1: Ναι.
6: Όσοι δημοσιογράφοι ξέρουν αυτό που κάνουμε, με πέραν τηλέφωνο το Σάββατο το βράδυ και λέω έχει σηκωθεί ψηλό τσουνάμι θαλασσί, το οποίο δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει στο κάμπο. Λοιπόν, μάλιστα η Χριστίνα η Κοραή το είχε πει, λέει, το ζούπι εμπιστεύομαι, γιατί το Σάββατο βράδυ μου είπε...
1: Τώρα που το λες στον αέρα, στο λέω και εγώ στον αέρα, ότι το Σάββατο βράδυ θα ξέρω το αποτέλεσμα της αυριανής ημέρας.
6: Λοιπόν, τι... να πούμε το εξής, που, για να δεις τι ρευστότητα μπορεί να υπάρχει. Φτάσαμε, είδαμε από τα exit poll ότι 15% των πολιτών αποφάσισαν Σαββατοκύριακο.
1: 15% παιδιά είναι μεγάλο ποσοστό. Ναι.
6: Πρόσεξε τώρα,
1: ναι,
6: να δεις,
1: ναι,
6: για να κρινόμαστε κι εμείς κάπως με επίοικια. Η Νέα Δημοκρατία κατόρθωσε το εξής το 23. Το 48% αυτών που κατέληξαν Σαββατοκύριακο, δηλαδή μέχρι Παρασκευή μπορεί να
1: δηλαδή η μισή περίπου,
6: οι μισοί ψήφισαν Νέα Δημοκρατία.
1: Πήρε μισή. Δηλαδή αυτό, αν ήταν αναποφάσιστο αυτό το κομμάτι που λέμε, το 50%, ενώ τώρα στην εκτίμηση ψήφου η αναλογικότητα που τη βγάζετε της δίνει ένα 30%. Ενώ έτσι τώρα μας λέτε το 50% πήγε μπουπ. Αυτό μετράει, ήταν του αέρα της νίκης, της παράστασης νίκης που λέμε. Εκεί οφείλεται κυρίως. Πιθανόν λέω τώρα εγώ.
6: Στην παράσταση νίκης, στα διλήμματα που θα κυριαρχήσουν ιδιαίτερα το τελευταίο μήνα, στη συμμετοχή σε μια σειρά από παράγοντες.
1: Και όταν έχουμε επαναληπτική διαδικασία, εφόσον δεν υπάρχει αυτοδυναμία, σε αυτή την περίπτωση τι λέει η εμπειρία σας? Το πρώτο κόμμα κερδίζει ακόμα περισσότερο?
6: Θα σας πω την εμπειρία την έχουμε ζήσει όλοι, του 12. Η Νέα Δημοκρατία από το 19 πήγε στο 29.
1: Είχε πάρει 19 τότε με το Σαμαρά και ανέβηκε 10 μονάδες.
6: Είχε ανέβει πάρα πολύ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα,
6: λοιπόν, η δεύτερη μάχη, η δεύτερη Κυριακή, κακά τα ψέματα, από το τρίτο κόμμα και κάτω θα δεχτούν ασφυκτικές πιέσεις υπέρ του πρώτου κυρίως, και βέβαια θα πάρει...
1: Και ειδικά όταν είναι μεγάλες οι διαφορές του πρώτου με το δεύτερο, έτσι.
6: Βέβαια, μετράνε...
1: Αν είναι στήθος-στήθος, εκεί μπορεί να γίνει και η ανατροπή. Ή να πάρουν και οι δύο δύναμη και να συνθλίψουν όλα τα μικρά. Όταν όμως το πρώτο είναι, ξέρω εγώ, έτη φωτός μπροστά, έχει διπλάσια, ας πούμε, διαφορά από το δεύτερο.
6: Θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι, τότε θα δεχθούν, μα γι' αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Και αυτό μπορεί να γίνει πώς? Είτε με μεταστροφή, είτε από απογοήτευση ψηφοφόρων που δεν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία να μην πάνε να ψηφίσουν. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είναι, δίνουν αέρα στο πρώτο κόμμα. Και
6: γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σοφά κατά τη γνώμη,
1: έτσι,
6: από
1: σοφά,
6: άποψη πολιτικής στρατηγικής,
1: μάλιστα,
6: λέει υπάρχει μία κάλπη. Γιατί αν στην πρώτη κάλπη λέμε ας πάει ο καθένας να πει ένα μήνυμα, μπορεί να... και εγώ δεν ξέρω τι να γίνεται, δεν είναι?
1: Ναι.
6: Λοιπόν, άρα ωστόσο, αν μάζευες, Κλεάνθη, κάπου όλους τους δημοσκόπους πανελλαδικά, τους μάζευες στη Ρόδο και τους έλεγες έχετε δεκάδες ερωτήματα, το καταλαβαίνω πώς θα πάει το πράγμα, για ποιο βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δεν παίζεται.
1: Άρα κάνουμε εκλογές για τους υπόλοιπους. Όχι για να δούμε το πρώτο, για να δούμε τα υπόλοιπα.
6: Ναι, τη Νέα Δημοκρατία την αφορά πόσο ψηλά θα πάει και η αυτοδυναμία. Η πρωτιά έχει λήξει, κλειδώσει.
1: Ακριβώς.
6: Αυτά τα δύο.
1: Και μία κουβέντα θέλω να μου πεις, γιατί έχει εκπνεύσει ο χρόνος μας. Ναι. Και μία κουβέντα, η παρουσία Κασιδιάρη. Τι ανατροπές μπορεί να φέρει στην πανσπερμία των μικρών κομμάτων, των αντισυστημικών κομμάτων, θα έλεγα συνολικά.
6: Λυπάμαι που το λέω, αλλά νομίζω θα επιδράσει καταλυτικά.
1: Μάλιστα.
6: Θυμίζω ότι οι Σπαρτιάτες πήραν 4,5% από
1: με ένα γεια που είπε από τη φυλακή από μέσα, έτσι. Πόσο δε μάλλον.
6: Ένα γεια από τη φυλακή. Νομίζω ότι θα δούμε, γιατί είναι ότι θα γίνουμε κάτι, η απόφαση θα πάρει ο Άρεος Πάγος. Πάντως μην γελιόμαστε, μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Υπάρχει ένας πυρήνας που εγώ θεωρώ γύρω, εκεί γύρω στο 5% τουλάχιστον, ο οποίος είναι σκληρός πυρήνας και περίπου καλλιεργείται το κλίμα, αν μπει στα κατάλληλα site και ιστότοπους που έχουν, μπαίνω καμιά φορά και τρομάζω, ότι έγραφαν, τώρα δεν έχω δει μετά την αποφυλάκηση, αποφυλακίζεται ο αγωνιστής που έκλεισε φυλακή το Σάπιο καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας, γιατί επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας...
1: βέβαια, η Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε φυλακή.
6: Μπράβο, λοιπόν, εκείνη την εποχή. Εκφράζουν ένα επιθετικό ρεύμα.
1: Η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η δικαιοσύνη την έβαλε, αλλά κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Ήτανε σαμαρά.
6: Η σημασία η όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε ότι δεν πήγε υπόθεση, υπόθεση, υπόθεση, αλλά όλες οι υποθέσεις μαζί, μια σειρά από υποθέσεις, συνέτειναν στο να αποφασιστεί από το δικαστήριο.
1: Τώρα να σου πω κάτι, Ζαχαρία μου.
6: Εγκληματική οργάνωση.
1: Αυτός είναι και, πώς να το πούμε, μασίφ, τώρα όπως τον δείχνει τώρα η τηλεόραση. Είναι αυτός που είναι. Είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Τον αγαπάει αυτό το πέντε, μπορεί να δώσει και τη ζωή του για αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Αν και εγώ νομίζω ότι όλα τα εμπόδια που του βάζουν Άριος Πάγος και τα λοιπά, καλά του κάνουν, γιατί κερδίζει πόντους, δεν χάνει πόντους από αυτό το πράγμα. Φαίνεται στην κοινωνία ότι κάπου πάνε. Ότι τον αδικούνε. Γιατί να σου πω και κάτι. Δημοκρατία έχουμε. Γιατί η δημοκρατία φοβάται δηλαδή τον μαύρο φασισμό και δεν φοβάται τον κόκκινο φασισμό. Συγγνώμη δηλαδή τώρα που το λέω έτσι. Ομά, επειδή άκουγα χθες ένα βίντεο μου είχε στείλει ένας φίλος την ομιλία του Μακαρίτη, του Μίκη, του Θοδωράκη. Και λέω, για σταθείτε ρε παιδιά. Ότι το ένα, ότι το άλλο λοιπόν. Στην ίδια λογική. Γιατί. Δεν έχει να φοβηθεί η δημοκρατία μας από κανένα ναζιστικό κόμμα. Άλλωστε και στην Γερμανία υπάρχουν τέτοια κόμματα και στην Αυστρία παντού. Σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχουν. Νομίζω, Ζαχαρία μου, αν κάνω λάθος, διόρθωσε.
6: Η διαφορά είναι ότι η Χρυσή Αυγή και τα βασικά στελέχη της φυλακίστηκαν όχι για
1: εγκληματικές πράξεις, ενέργειες. Ναι, μπράβο,
6: εντάξει. Ναι, είναι άλλο να βγαίνω εγώ και να λέω ναι, είμαι φασίστας.
1: Ναι, αλλά αυτό πήγε φυλακή, αποφυλακίστηκε. Τελείωσε. Πάει. Ναι. Τελείωσε.
6: Τώρα μπαίνει μια σειρά νομικά.
1: Τώρα εδώ. Και τελικά όσο το συζητάνε τόσο του κάνουν καλό, τόσο το διαφημίζουν στην ουσία και τόσο αρχίζει να το συμπαθεί και κόσμος που δεν το συμπαθούσε. Εγώ δηλαδή άκουγα ας πούμε Χασιδιάρης και δεν ήθελα καν να ακούω ας πούμε, και τώρα λέω ρε παιδιά μην τον αδικείτε, ότι δηλαδή καλύτερη είναι η άλλη, δεν κατάλαβα ρε παιδιά να πούμε όλοι αυτοί οι αντισυστημικοί. Αν παρακολουθήσουμε, Ζαχαρία μου, αυτά τα οποία λέγονται καθημερινά, πράττονται με, βλέπω την Κωνσταντοπούλου, τον τρόπο που συμπεριφέρεται με στη Βουλή, τι είναι τώρα αυτά, ο Χασιδιάρης μας μαράνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, έλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαχαρία μου.
6: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Την αγάπη μας, την αγάπη μας, ευχαριστούμε. Γεια μας, γεια, γεια. Λοιπόν, Θανάσης Μπαράκας, πώς θα πας με τον Αντώνη Ρέμου, τα πας καλά, Θανάση μου. Ο Παραολυμπιονίκης μας είναι κοντά μας.
7: Ως μουσικός με όλους τους καλλιτέχνες θα πάω μια χαρά.
1: Την αγαπάς τη μουσική, ε.
7: Δούλευα 10 χρόνια επαγγελματικά.
1: Μα γι' αυτό το λέω τώρα. Την έχεις πεθυμίσει, την έχεις νοσταλγήσει τη δουλειά.
7: Όπου και να πάω σε μαγαζιά, πάντα συναδέλφοι θα ανέβω πάνω, θα πω 2-3 τραγούδια.
1: Θα πεις τα τραγουδάκια.
7: Πιο ωραίο.
1: Είναι όμως, ο Ρέμος είναι όμως δύναμη, έτσι. Ή ως αριστερός εσύ δεν το γουστάρεις, για πες μου.
7: Τι σχέση έχει
1: το. Και όμως έτσι, γιατί το θεωρούν ότι είναι ταξικός τραγουδιστής, κατάλαβες. Είναι ο τραγουδιστής για τους πλούσιους. Έλα μου, όλοι δεν τραγουδάνε. Να, τώρα
7: εγώ και σε κέντρα στην Αθήνα έχω πάει και τον έχω ακούσει.
1: Μπράβο, ρε Θανάση, έτσι. Να, γι' αυτό μου αρέσει, γιατί είσαι σωστός. Τι γίνεται τώρα σε τοπικό επίπεδο, πώς πάει η κατάσταση, έχουμε προβλήματα, πώς τα βλέπει ο Θανάσης Μπαράκας?
7: Προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά. Δυστυχώς το νησί έχει μεγάλες απαιτήσεις και δεν είναι τυχαίο ότι μετά το 2006, μετά τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, δεν έχει βγει δεύτερη φορά δήμαρχος. Αυτό κάτι λέει. Και πρέπει να μας ανησυχήσει. Οι απαιτήσεις είναι πολλές. τρέχουν.
1: Τι λες, τι εννοείς Θανάση, όταν λες ότι δεν έχει βγει ξανά δήμαρχος? Δεν το κατάλαβα αυτό. Για κάνει μου το ζωγράφισμα.
7: Μετά το Γιαννόπουλο που κάνε τρεις θητείες στο μεγαλύτερο δήμο του Ρόδου που είχε 60.000 πληθυσμό.
1: Ναι.
7: Και μετά το.
1: Α, μετά δηλαδή δεν υπήρξε επαναληπτική, α πούμε, έτσι, άλλος δήμαρχος που να κάνει τόση θητεία.
7: Επανεκλογή δεν υπήρξε.
1: Ναι, μάλιστα, τώρα το.
7: Αυτό κάτι λέει, και όσο προχωράνε τα χρόνια, συσσωρεύονται τα προβλήματα, είτε διότι δεν υπάρχει όραμα και το μοναδικό όραμα είναι κάποιος να γίνει δήμαρχος, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι μέσα στην κρίση που...
1: Βέβαια, για να λέμε τώρα και του στραβού το δίκιο τώρα, έτσι, δηλαδή να λέμε τώρα... τότε με τον Γιαννόπουλο, μην ξεχνάς ότι το Πασόκ ήταν παντοδύναμο, ήταν κυρίαρχη δύναμη και πήγαιναν μόνο μπλοκ, ας πούμε. Ξέρουμε πώς λειτουργεί το Πασόκ.
7: Γινόντουσαν έργα. Και τώρα
1: γινόταν μεγάλη, βέβαια και γινόταν και καλή δουλειά επί Γιαννόπουλου.
7: Ναι, γιατί με το που κατέβαινε είχε ένα πλάνο τι θέλει να κάνει στην τετραετία.

0: Ρε παιδί μου, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Εδώ τώρα όταν δήμαρχος πηγαίνει στην Ένωση Ξενοδόχων σε αρχές του 26 και τους λέει είμαστε ένας στοχός δήμος και αν μπορείτε φτιάξτε καμιά παιδική χαρά να βοηθήσετε. Γιατί
0: τώρα είναι δυνατόν ο Δήμος της Ρόδου να λέει τέτοια πράγματα, ο Δήμαρχος Ρόδου.
1: Ναι, και όταν στα ταμεία περιμένουν 55 εκατομμύρια ευρώ για τα ΖΙΤ, για τα 11 σχολεία και τι.
0: Μα δεν μου λες, είδα το ρεπορτάζ, διάβασα το ρεπορτάζ της Ρένας Παυλάκη. Τι είναι τώρα αυτό εδώ τώρα. Επειδή είπες για τα εκατομμύρια, ας πούμε, τα οποία τελικά τίποτα δεν προχωράει από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, και θα τα δω αυτά τώρα από εβδομάδα, ας πούμε. Αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Δεν προχωράει τίποτα και αυτά που οραματίζονται.
0: Και άκουγα προηγουμένως τον Τέρι τον Χατζηγιάννου. Ναι, μα
1: που τρώνε άκυρο από το ηλεκτρικό.
0: Από το ηλεκτρικό, ακριβώς. Αυτά είναι αυτά. Λοιπόν,
1: και νομίζω το νησί μας αυτή τη στιγμή και με τη ρύπανση του βιολογικού.
0: Αυτό πάλι είναι από τα άγραφα, ρε παιδιά.
1: Που συμβαίνει και με τη γαθεντερίτιδα. Όχι ότι φταίει ο Δήμαρχος, κανένας δεν ξέρει ακόμα πού οφείλεται η γαθεντερίτιδα. Εδώ κινδυνεύει να μην γίνει το Super Cup ο άλλος Σαββατοκύριακο στη Ρόδο, λόγω ότι 17 αθλητές του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ πάθανε γαθεντερίτιδα. Κάτι δεν πάει καλά στον τόπο μας.
0: Άιστε.
1: Και πρέπει να το τσεκάρουμε γιατί συμβαίνει να έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό με τις γασεντερίτιδες.
0: Εγώ κοιτάζω όμως τώρα το άλλο, το οποίο ότι θα έπρεπε κανονικά όλη η Ρόδος να είναι ένα εργοτάξιο, να γίνεται δουλειά, να αναβαθμιστεί, διότι οι δομές της πλέον είναι κουρασμένες, γυρασμένες. Αντιθέτως δεν βλέπω έτσι κάτι καλό να γίνεται. Και αυτά τα οποία γίνονται είναι, όπως άκουγα προηγουμένως να το λέει και ο Τέρης, ας πούμε, είναι έργα τα οποία έρχονται από το παρελθόν, από τον Χατζηδιάκο, από τον Καμπουράκη και
1: εδώ. Είναι και λίγο. Είναι και λίγο όλη η διαδικασία πολύ χρονοβόρα, και για να ξεκινήσει ένα έργο, δηλαδή άμα δεν το έχεις οραματιστεί πριν βγεις, mm-hmm. και αποφασίσεις τα μέσα της ηγεσίας να το κάνεις, αυτό θα ξεκινήσει λογικά στη θητεία του επόμενου δημάρχου ή του ιδίου που θα επανεκλεγεί κάποιος.
0: Από την
1: πρέπει
0: άλλη,
1: τα
0: όμως,
1: πράγματα να τα τρέξεις.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, από την άλλη βλέπω ότι στα social media καλά πάει ο Δήμαρχος. Βλέπω ότι έχει φτιάξει κόσμο από κάτω που τον ακολουθεί, τον επικροτεί, τον χειροκροτεί, και όποιος τολμήσει να κάνει στοιχειωδώς, ας πούμε, έτσι, την απαιτούμενη κριτική που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις οι τοπικοί μας άρχοντες, δέχεται επιθέσεις. Δεν ξέρω αν το έχεις διαπιστώσει αυτό.
1: Έχει αν φτιάξει... δέχεται, συγγνώμη, δεν άκουσα καλά.
0: Επιθέσεις, επιθέσεις από τον κόσμο που έχει φτιάξει από κάτω ο Δήμαρχος. Έχει δηλαδή κόσμο που τον ακολουθεί.
1: Και θετικά έχει και αρνητικά. Αυτή τη στιγμή στην πολιτική, δυστυχώς, αυτό που είναι η μεγάλη επιστήμη δεν είναι τα έργα, είναι η επικοινωνία. Ένα κομμάτι που ξέρει να το παίζει καλά ο Κολιάτης. Και αγγίζει ένα μεγάλο κοινό σε αυτό το κομμάτι.
0: Θα πάει καλά στην επικοινωνία, λες,
1: εντάξει, και δεν δίνω σημασία και πολλές φορές στο τι γράφει ο καθένας από κάτω, γιατί δεν ξέρεις αν είναι πραγματικά προφίλ αυτά που γράφουν.
0: Ή ψεύτικοι λογαριασμοί.
1: Αν είναι τρόλ, αν είναι οι φανατικοί που παίρνουν εντολή.
0: Μπορείς να μπαίνεις μέσα στο, να πατάς να μπαίνεις μέσα στο προφίλ και θα διαπιστώνεις. Εκεί μπορείς να καταλάβεις τελικά αν είναι πραγματικός λογαριασμός ή ψεύτικο.
1: Τι είναι το κάθε προφίλ. Εγώ δεν κάθομαι στο επικοινωνιακό πόσα like παίρνει ο καθένας. Είναι το τι λες και το τι πράττεις.
0: Όταν βλέπεις ένα λογαριασμό, μπεις μέσα και δεις ότι δεν έχει αναρτήσεις αυτός. Δεν έχει φίλους, αλλά περισσότερο δεν έχει αναρτήσεις. Απλώς έκανε ένα λογαριασμό εκεί, μόνο και μόνο για να κάνει επιθέσεις, ας πούμε, και ενδεχομένως να ανήκει σε κάποια ομάδα, είναι στα λεγόμενα τρόλ, τα οποία πληρώνονται εντωμεταξύ για αυτή τη δουλειά την οποία κάνουν.
1: Εντάξει. Είπαμε, είναι επικοινωνιακή πολιτική που παίζει το Α και το ωμέγα πλέον στα δρόμενα παγκοσμίως, όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν τα ανακάλυψαν στην Ελλάδα.
0: Δεν σε βλέπω πάντως να είσαι και πολύ ευχαριστημένος τώρα με την πορεία των πραγμάτων. Σε βλέπω απογοητευμένο.
1: Ένας Ολυμπιονίκης πάντα βάζει τον πήχη ψηλά.
0: Α, μπράβο. Πες το μεγάλε. Έτσι, μπράβο.

0: Η στόχη πάντα είναι μεγάλη. Δεν μπορείς να μένεις στα λίγα. Το αν θα κάνω μια παιδική χαρά, γιατί την πήρα χορηγία τον Παράκα ή τον Κλεάνθη τον Λοΐζο. Εδώ τι θα γίνει, περιμετρική οδός. Τι θα γίνει με τη διάβρωση των ακτών στη δυτική πλευρά. Τι θα γίνει με τη μεσογειακή χάραξη. Τι θα γίνει με τους Ρωμά. Τι θα γίνει με το Ροδίνι. Τι θα γίνει με την καθαριότητα που την χρυσοπληρώνουμε. Θα ελέγξουμε τελικά.
1: Πόσα πληρώνουμε το χρόνο τελικά.
0: 90 η πενταετία, δεν είναι.
1: Πολύ χρήμα, ρε.
0: Και η ΚΑΔ είναι γεμάτη.
1: Δηλαδή, μιλάμε.
0: Και πάντα φταίει ο κακός ο πολίτης.
1: Κοντά στα 17-18 εκατομμύρια το χρόνο, δηλαδή. Δηλαδή, μιλάμε κάπου 1,5 εκατομμύριο το μήνα, ρε παιδιά. Είναι
0: πολύ. Και σε αυτό είμαι σκληρός και απαιτητικός, γιατί είχα την τύχη στα 23 μου να είμαι ιδρυτικό μέλος της Δημοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας Ρόδου, που τότε έλαμπε η πόλη. Και τώρα δίνονται πάρα πολλά λεφτά και τα πράγματα δεν είναι ανάλογα του κόστους του. Γιατί άμα δούμε τους ισολογισμούς και τους απολογισμούς της ΔΕΚΡ, καμία σχέση με αυτά που πληρώνουν τώρα. Και έργα που ξεκίνησαν, πού είναι η νέα αγορά που μας έλεγε στη λογοδοσία ότι θα λειτουργήσει?
1: Δεν μου λες τώρα, είναι δυνατόν να καθυστερεί τόσο πολύ, ρε παιδί μου? Τι γίνεται με όλες αυτές τις επιχειρήσεις τώρα εκεί? Το έχουμε ξεχάσει, δεν το έχουμε πιάσει αυτό το θέμα. Λέγανε ότι.
0: Αυτά είναι κάθε διεγραμμένα. Ο κύριος Χαλκιάς έλεγε στη λογοδοσία όταν ρωτήθηκε, τον Απρίλιο θα τα πάρουν οι καταστηματάρχες να φτιάξουν την προσώψη για να λειτουργήσουν το καλοκαίρι. Χάσαμε τη σεζόν και ευελπιστούμε να λειτουργήσει του χρόνου η νέα αγορά. Και δεν είναι και ένα έργο του Κολιάδη αυτό, να μην ξεχνάμε, αυτό είχε δημοπρατηθεί επί Καμπουράκη.
1: Ναι. Τι να πει κανείς
0: από
1: τώρα.
0: Χρήματα που ήταν να πάνε στο Εθνικό Θέατρο και μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και μεταφέρθηκαν.
1: Τι γίνεται τώρα με τη δίκη σας, παράδειξη με τον κύριο Γερονικόλα? Έφυγε και ο τελευταίος, ο Δημήτρης Ζανετούλης. Γιατί
0: τον διαγράψατε? Ναι.
1: Γιατί τον διαγράψατε?
0: Όταν είσαι εκπρόσωπος τύπου της πλειοψηφίας, δεν έχεις καμία θέση στην πλειοψηφία. Καλείς αδειοδρομία στα νέα σου καθήκοντα. Εκεί εκπρόσωπος τύπου του Βαγιανού, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Αυτά είναι τα νέα του καθήκοντα. Εκπρόσωπος τύπου του Σωτήρη Βαγιανού, του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ.
0: Προσέξτε όλες τις τοποθετήσεις. Εκ μέρους της ΔΕΙΑΡ μιλούσε, όχι της αρχής οργάνωσης για το νησί της Ρόδου. Ευλογούσε τα γένια με τόσα προβλήματα που υπάρχουν. Και τις κόντρες και όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η ΔΕΙΑΡ. Παράταξή μας έχει μια στελέχη που κάθονται στο οργανωτικό για να δικνύουν θέματα. Διευρύνεται, υπήρχαν 343 υποψήφοι και 20-40 να φύγουν. Έχει μια μαγιά των 300 ανθρώπων που είναι δίπλα μας και λένε συνεχίστε, θα είστε η επόμενη δημοτική αρχή.
1: Νομίζω ότι με τον νέο εκλογικό νόμο δεν χρειάζονται πλέον τόσοι πολλοί όπως στο παρελθόν, επειδή αναφέρθηκες σε 300.
0: Ναι, το ταβάνι νομίζω είναι κάπου 280 τώρα.
1: Τέλος πάντων, και λιγότερα ίσως, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι πρόκειτος να μην λέω κάτι.
0: Η μαγιά υπάρχει. Θέλεις και το στελεχικό δυναμικό που αύριο θα μπορεί να δικήσει το Δήμο και εκεί έχει στρέψει το βλέμμα του ο Νίκος, πώς θα μπορούμε να είμαστε πιο δυνατή, αν τυχόν μας επιλέξει ο ροδιακός λαός να πάρουμε τις τύχες του νησιού, γιατί τα προβλήματα θα μεγαλώνουν και θα συσσωρεύονται και θα πρέπει να γίνονται άμεσες παρεμβάσεις.
1: Λοιπόν,
0: αν το 29 αναλάβει στα ενία του νησιού.
1: Να σε καλά, αγαπητέ μου Θανάση, να σε καλά. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια μας. Και καταλαβαίνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ότι υπήρξε το μεταξύ όλες αυτές τις μέρες, πώς 5 δημοσκοπήσεις είχαμε, μια στιγμή να ρίξω μια ματιά, νομίζω 5 εταιρείες. Και όλες λίγο πολύ έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Ποιος είναι αυτός ο κοινός παρανομαστής? Ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται εκεί πέριξ του 30% προς το 31%. Μια μόνο δημοσκόπηση του Όπεν, αυτή μόνο την δείχνει κάτω από το 30, δηλαδή εντάξει το 29, σχεδόν 30. Όλες οι άλλες είναι εκεί στο 30,5-31, όλες οι εταιρείες. Αυτή είναι η μία παράμετρος, αυτή είναι η μία σταθερά την οποία διαπιστώνουμε. Και βέβαια από εκεί και πέρα το τι γίνεται στην αντιπολίτευση. Δηλαδή αυτές οι εκλογές τελικά δεν γίνονται για να δούμε ποιος θα τις κερδίσει. Τις εκλογές θεωρείται δεδομένο ότι τις κερδίζει η Νέα Δημοκρατία, αφού έχει double score από τον δεύτερο. Αλλού είναι το θέμα. τι θα γίνει με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αν θα μπορέσει να κυβερνήσει μόνη της, γιατί σε συνεργασία με τα άλλα κόμματα το βλέπω από χλωμό μέχρι αδύνατο, ας πούμε. Επίσης, τι θα γίνει στον χώρο της αντιπολίτευσης, οι οποίοι σφάζονται στην κυριολεξία. Και όλοι έχουν πάλι τώρα, αυτοί εδώ της αντιπολίτευσης, οι πάντες, έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Ποιος είναι αυτός? Να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος από το έργο το οποίο έχει κάνει και από την αγάπη, από τη συμπεριφορά, από τη στάση που έχει η κοινωνία απέναντί του, διότι είναι μπροστά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Και βλέπουμε εδώ όλες οι δημοσκοπήσεις, θέλετε τις Pulse του Sky 30,5, θέλετε την Opinion Poll 31%, θέλετε την GPO με 30,6%, να, μόνο τις MRB που σας είπα για το Open είναι 29%. Από εκεί και πέρα, ορίστε, η Mark 31%. Όλες οι εταιρείες εκεί γύρω κινούνται. Εκεί, σε αυτό το ποσοστό. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι το πρώτο κόμμα, όπως μας έλεγε και ο κύριος Ζούπης, μιλούσα εντωμεταξύ και χθες το βράδυ με τον Θωμά τον Γεράκη, τα ίδια και ο Θωμάς ο Γεράκης, που παρουσίασε και την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ στον Αντένα, σου λέει δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά θα κερδίσει τις εκλογές. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον θα πλησιάσει το ποσοστό, το οποίο και αυτό δεν είναι στάνταρ, ξέρετε. Το ποσοστό που χρειάζεται για να έχει αυτοδυναμία θα εξαρτηθεί από το ποσοστό που θα λάβουν τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής. Όσο μεγαλώνει αυτό το ποσοστό των κομμάτων, όχι ο αριθμός των κομμάτων, το ποσοστό, το σύνολο που θα πάρουν τα κόμματα που θα είναι εκτός Βουλής, όσο μεγαλώνει αυτό το ποσοστό, τόσο κατεβαίνει το πλαφόν, έτσι, το όριο της αυτοδυναμίας. Δηλαδή μπορεί και με 36 ή ενδεχομένως και λιγότερο να κάνει αυτοδυναμία. Αλλά μπορεί, αν δηλαδή τα εκτός κόμματα, εκτός βουλής κόμματα, είναι, ξέρετε, 1, 3, 4, 5%, εκεί μπορεί να χρειάζεται και πάνω από 37-37,5% για να κάνει αυτοδυναμία. Αν λοιπόν αυτό το καταφέρει στον πρώτο γύρο, είναι το ζητούμενο, ή αν θα χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές και ξανά επαναληπτικές, γιατί όχι, εφόσον βλέπουμε ότι δεν μπορούν να κυβερνούν, οι δικαστές θα κυβερνούν τη χώρα. Και επίσης βλέπουμε ότι με ποιο κόμμα τώρα να συνεργαστεί, με το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία, είναι το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Φρόντισε όμως ο κύριος Ανδρουλάκης να ακολουθήσει, να δεχθεί την πρόταση και την επιμονή του κυρίου Δούκα, του Δημάρχου δηλαδή των Αθηνών. Ο οποίος Δούκας, θυμάμαι Βασίλη παλιά όταν τον βγάζαμε εδώ, δεν ήταν έτσι ακραίος, ρε παιδί μου. Είχα την αίσθηση, ήταν τότε το με άρχισε βιομηχανή σε τέτοια θέματα, ας πούμε ενέργειας και τα λοιπά, θυμάμαι. Μιλούσαμε συχνά με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν φαινούταν να είναι ακραίος, ρε παιδί μου, όπως συμπεριφέρεται τώρα, έτσι. Κάνει παρέα αγκαλιασμένος με τα γκρουμπούσκουλα, ας πούμε, της ακροαριστεράς. Παράξενα πράγματα, τέλος πάντων. Με ποιο λοιπόν να συνεργαστεί τώρα? Το ΠΑΣΟΚ φρόντισε ο Ανδρουλάκης να το περάσει μάλιστα και μέσα στην καταστατικό του μέσα από το συνέδριο. Και χρειάζεται τώρα συνέδριο για να το ανακαλέσει, υποτίθεται. Να που ήταν τώρα ο καταστατικός χάρτης της χώρας, το Σύνταγμα της Ελλάδος. Αλλά θα μου πείτε, όσο σέβονται τον εαυτό τους, άλλο τόσο σέβονται και το Σύνταγμα, γιατί είδαμε τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν στη Βουλή. Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία της συνταγματικής αναθεώρησης. Γιατί ποιος μου λέει εμένα ότι στην επόμενη τώρα Βουλή, που θα είναι αναθεωρητική, θα βρεθούν 180 ψήφοι προκειμένου να αναθεωρηθούν τα άρθρα και τα λοιπά? Ποιος μου λέει εμένα, πού θα βρεθούν αυτές οι 180 ψήφοι? Πού θα βρεθούν, για πείτε μου. Το ΠΑΣΟΚ που είπε σήμερα όχι θα πει αύριο ναι. Μα δεν μου λέτε, τρελαθήκαμε τελικά? Εκτός μόνο και αν πάρει ξέρω εγώ σουτ, φάει σουτ, να πούμε, ο Ανδρουλάκης και έρθει, ξέρω εγώ, καμιά Άννα Διαμαντοπούλου, κάνας γερουλάνος και λειτουργήσουν πιο λογικά, πιο σωστά και πιο συνεργάσει. Ναι, για το καλό της χώρας, ρε παιδιά. Είναι μέσα ο αγαπητός μας, ο κύριος Δρυμιώτης.
2: Είναι μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου, τι μου κάνετε?
3: Καλημέρα. Κλειάνθη μου επιτρέπεις να πω ότι είσαι ο μόνος δημοσιογράφος που είπε σωστά τους, πώς το λένε, τις συνθήκες για την αυτοδυναμία. Όσο ανεβαίνει το ποσοστό και όχι το πλήθος των κομμάτων, γιατί όλοι μιλάνε για 9 κομματική, 10 κομματική, Δεν έχει καμία σημασία το πλήθος παρά μόνο το ποσοστό τους.
1: Ακριβώς.
3: Όσο ανεβαίνει το ποσοστό, τόσο κατεβαίνει ο πίστης της αυτοδυναμίας. Και το δεύτερο που είπες που αφορά το ΔΟΚΑ, να σου δώσω εγώ μια εξήγηση.
1: Για πες μου.
3: Γιατί άλλαξε.
1: Γιατί.
3: Γιατί ο ΔΟΚΑς βγήκε με τις ψήφους και της Ανταρσίας και της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, και από εκεί και μπρος κάνει τα χατήρια της Ανταρσίας. Τον είδαμε στο λόφο του Στρέφη, τον είδαμε στα Εξάρχεια. Λοιπόν,
1: βλέπω και, βλέπω και την περιοχή, το σπίτι μου εκεί στη Φωκίωνος. Ρε παιδί μου, πώς την έχουν καταντήσει, τέλος πάντων. Λοιπόν,
3: όταν το 14% κατάφερε να βγάλει δήμαρχο, γιατί οι νεοδημοκράτες θεώρησαν ότι ήταν σίγουρη η εκλογή και πήγανε σπίτι τους και κοιμήθηκαν.
1: Και δεν πήγανε να ψηφίσουν.
3: Αυτό πρέπει να του γίνει ένα πολύ μεγάλο μάθημα, ότι όλες οι εκλογές έχουν σημασία και πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε, διότι δημιουργούν, πολιτικό γεγονός.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Για πες μου τώρα, αγαπημένη μας Ανδρέα, τι γίνεται τώρα? Είχαμε 5 δημοσκοπήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Όλες ίδιες λίγο πολύ. Ναι.
3: Όλες ίδιες. Όλες είναι, ίδιες. Λοιπόν, στα τρία πρώτα κόμματα είναι σαφώς, και μάλιστα οι διαφορές είναι πραγματικά όχι απλώς του στατιστικού λάθους, της στατιστικής διαφοράς που είναι τα δείγματα που παίρνουν. Χίλιος ο ένας, χίλιος ο άλλος, αλλά... Ναι. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, Κλεάντη μου, αυτό το πράγμα, και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι το ανέφερες για το Πασόκ που δεν ψήφισε το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος. Είναι σαν να παραδέχεται από τώρα, ενώ με ισχυρίζεται ότι θα είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο, είναι σαν να παραδέχεται ότι δεν θα είναι πρώτο κόμμα, ότι τις εκλογές θα τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, και άρα δεν θέλει να της δώσει την ευκαιρία να κάνει την αναθεώρηση.
1: Να εξηγήσουμε για ποιο λόγο τώρα το λέτε αυτό, να καταλάβει και ο κόσμος που δεν είναι όλοι, ας πούμε, δεν το γνωρίζουν ενδεχομένως. Εάν σήμερα ψήφιζαν και το ΠΑΣΟΚ και πήγαινε στα 180, η επόμενη Βουλή, Βασίλη μου, θα χρειαζόταν 151
3: Απλή
1: πλειοψηφία, έτσι. Τώρα, με το να μην πιάσουμε το 180, χρειάζεται το 180 στην άλλη Βουλή. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ πίστευε ότι θα ήταν αυτό πρώτο κόμμα, σαφώς και θα ψήφιζε τώρα, ούτως ώστε αυτό ως πρώτο κόμμα, με απλή πλειοψηφία, να περνούσε τις διατάξεις τις οποίες θέλει. Σωστά τα είπα, Ανδρέα μου.
3: Πολύ σωστά, του το χτύπησε ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε.
1: Το πρόσεξα και αυτό.
3: Άρα ουσιαστικά. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός δεν καταλαβαίνει ότι μόνος του υπονομεύει τη θέση του.
1: Δεν είναι το θέμα τη θέση του, ας την υπονομεύσει. Την πατρίδα να μην υπονομεύει όμως.
3: Την πατρίδα δεν μπορεί να την υπονομεύσει, γιατί δεν θα βγει.
1: Όχι, γιατί πες όλο και κάτι μένει και δημιουργεί, ας πούμε, μια αμφιβολία στον κόσμο, ας πούμε.
3: Δεν θα βγει. Και όπως πολύ σωστά είπες, ότι μετά τις εκλογές θα πιθανόν να υπάρξουν, σίγουρα θα υπάρξουν ανακατατάξεις στο ΠΑΣΟΚ και μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο είδους αντιμετώπιση. Πιο λογική.
1: Πιο λογική, ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως. Μπορεί να ξανακάνουν πάλι διαδικασία εκλογής. Ο μηχανισμός όμως πίνει νερό στο όνομα του Νίκου Ανδρουλάκη. Τον ελέγχει κατά το κοινό λεγόμενο. Εμένα μου έλεγε παλιά ένας φίλος μου Πασόκος, υψηλά ιστάμενος, ότι στο κόμμα μέσα επιγεννηματά το λέγανε Βοσκό. Γιατί το λέγανε Βοσκό? Όχι λόγω της καταγωγής του, ούτε της ντοπιολαλιάς του κτλ. Όχι. Το λέγανε Βοσκό γιατί λειτουργεί όπως ο Βοσκός που μαντρώνει τα πρόβατα, έτσι μαντρώνει τα στελέχη του Πασόκ. Είναι όλη μέρα λες στο τηλέφωνο και μιλά και με το τελευταίο στέλεχος, ας πούμε. Έχει επαφή με τον κόσμο του ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Φαίνεται ότι ελέγχει πλήρως το κόμμα.
1: Το ελέγχει, ναι.
3: Και γι' αυτό και εκλέγει δύο φορές.
1: Ακριβώς, ναι.
3: Αλλά από την άλλη μεριά το ελέγχει πλήρως, αλλά στην καταλληλότητα βλέπεις ότι ούτε οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν τον εγκρίνουν στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Τι να κάνουμε, λοιπόν, πρόβλημα δικό.
1: Ναι, αλλά τα στελέχη όμως εκλέγουν, αρχηγό, αγαπημένοι μου.
3: Τα στελέχη, από τη βάση.
1: Η βάση, εννοώ δηλαδή τα μέλη του κόμματος. Ναι.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει πρόβλημα αυτό.
1: Τέλος πάντων.
3: Κατά άλλα, οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές που ξέρεις. Λοιπόν, και επίσης, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του, εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις πάντοτε, αν θέλεις, εκφράζουν, είναι ένα είδος κίτρινης κάρτας προς το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, όπου εκφράζονται πιο χαλαρά οι άνθρωποι και στην ώρα που ψηφίζουν, ψηφίζουν με περισσότερη θέση υπευθυνότητα, για να το πούμε σωστά. Λοιπόν, άρα εγώ είμαι σχετικά αισιόδοξος ότι δεν θα μείνουμε τα κυβερνήτη.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, το πιο πιθανό είναι να χρειαστούν επαναληπτικές. Δεν χάλασε ο κόσμος, δεν το κατάλαβα, ας πούμε. Γιατί?
3: Ούτε εγώ.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο?
3: Το 89 είχαμε τρεις.
1: Λοιπόν, τώρα ειδικά όπως είναι και
3: επίσης. Νοέμβριο και Απρίλιο.
1: Όπως ακριβώς. Ναι. Που τότε ήταν και διαφορετικά. Πηγαίναμε με το εκλογικό βιβλιάριο, με την ταυτότητα στο χέρι και με το αυτό. Τώρα έχουμε και την επιστολική ψήφο. Τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Δηλαδή δεν είναι και τόσο κοστοβόρες όπως ήταν κατά το παρελθόν. Θυμάμαι, Αντρέα μου, παλιά το τι μετακίνηση γινόταν στους ετεροδημότες, το τι χρήμα έπρεπε να έχει κανείς, ας πούμε, υποψήφιος για να μεταφέρει κόσμο. Σήμερα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν από τη στιγμή που υπάρχει η επιστολική ψήφος. Θέλω να πω, δηλαδή, υπεραπλουστεύονται τα πράγματα. Αλλά και σε αυτό αντίθετη ήταν.
3: Και υποψιάζομαι, όχι υποψιάζομαι, είμαι βέβαιος ότι θα τη βάλει και στις εθνικές εκλογές ο Λιβάνιος στην επιστολική ψήφο.
1: Μα γι' αυτό μιλάω τώρα. Εάν τελικά το καταφέρω με αυτό, είναι Θεού θαύμα.
3: Θα το καταφέρει Κύριε, ο Λιβάνιος είναι εξαιρετικός στη θέση που είναι, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος εγώ τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, από τον καιρό που ήταν ασχολείται με δημοσκοπήσεις. Ο Λιβάνιος, λοιπόν, και είναι και ξέρει πάρα πολύ καλά το Υπουργείο Εσωτερικών. Γι' αυτό και βλέπεις ότι κάνει σημαντική δουλειά εκεί πέρα που είναι.
1: Και είναι και αγαπητός εντωμεταξύ, ξέρει, μπορεί και λιένει τις γωνίες. Δηλαδή τα όποια αγκάθια θα τα εύκολα τα ξεπερνάει, ας πούμε. Γιατί οι δήμαρχοι είναι δύσκολη υπόθεση. Δεν, ξέρετε, πάντα υπήρχε κόντρα, ας πούμε, με την...
3: Πολύ δύσκολη.
1: Βέβαια.
3: Και είναι και που ο καθένας ανήκει σε μια...
1: Τρέχα γύρευε, κάθε καρυδιάς καρύδι είναι ο καθένας. Βγάλε άκρη τώρα. Να πιάσεις τώρα, να μην λες ονόματα και να κατεβαίνεις. Να πιάσεις από τον άρχοντα της πρωτεύουσας και να προχωράς.
3: Εντάξει, θα το πιάσαμε τον ήχο.
1: Τώρα δεν μου λες.
3: Εσύ
1: έκανες φοβερή δουλειά, Αντρέα μου. Είχες πιάσει όλες τις δημοσκοπήσεις το 23, λίγο πριν τις εκλογές.
3: Α, ναι, τις έχω εδώ πέρα ακόμα.
1: Μπράβο, ναι. Τις έστειλες, λοιπόν, σε πολύ κόσμο και είδαμε τελικά τι γίνεται. Πρόσεξε να δεις, με τα σημερινά δεδομένα βλέπεις να επαναλαμβάνεται κάτι αντίστοιχο?
3: Βεβαίως, διότι όλες του 23 οι 19 δημοσκοπήσεις, καμία, όλες υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή στη δημοσκόπηση οι άνθρωποι απαντάνε χαλαρά και εκφράζουν, αν θέλετε, τον προβληματισμό τους και τη δυσαρέσκεια τους, και την ώρα που είναι να ψηφίσουν, ψηφίζουν πιο υπεύθυνα. Λοιπόν, και καλά κάνουν. Δηλαδή καλά κάνουν με την έννοια του να εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους στις δημοσκοπήσεις, ούτως ώστε να καταλάβουν και οι κυβερνώντες ή και οι άλλοι το ότι, ξέρεις, δεν είμαστε και χαϊβάνια, δεν αγόμαστε και να φερόμαστε, δηλαδή κάντε κάτι, αλλιώτικα η δύναμη είναι σε εμάς, στον ψηφοφόρο. Όντως η δύναμη είναι στον ψηφοφόρο. Αυτός βγάζει κυβερνήσεις, αυτός ρίχνει κυβερνήσεις.
1: Για πες μου κάτι. Εάν μείνει εκτός Βουλής ένα 10%.
3: Το 10% το 31 γίνεται 34. Λοιπόν, το 32 γίνεται 36 και κάτι, και, για να καταλάβεις πόσο κοντά είναι. 36 και κάτι κάνει αυτοδυναμία. Γιατί ουσιαστικά πολλαπλασιάζεται το 10%.
1: Δεν μου λες όμως τώρα, η παρουσία του Κασιδιάρη, δεν νομίζεις ότι θα φέρει τώρα μία ανακατάταξη εκεί στον χώρο αυτό, στην πανσπερμία των μικρών κομμάτων? Εγώ νομίζω ότι θα ρουφήξει πολλά από αυτά, θα καταπιεί πολλά από αυτά τα κόμματα.
3: Καταρχήν κάτσε να δούμε αν θα κατέβει, αν θα τον εγκρίνει ο Άριος Πάγος. Εγώ έχω κι άλλη μια αμφιβολία.
1: Δηλαδή? Για το Τσίπρα, για το όνομα του Τσίπρα, του κόμματος.
3: Για το όνομα του Τσίπρα, το Ελλάς.
1: Το κατάλαβα.
3: Εάν τυχόν το εγκρίνει ο Άριος Πάγος, δηλαδή πολύ πιθανό να μην το ξέρεις. Το πραγματικό τεστ δεν είναι σήμερα. Το πραγματικό τεστ είναι όταν υποβάλλεται η αίτηση για συμμετοχή στις εκλογές, όπου εκεί ο Άριος Πάγος αποφασίζει ποιος έχει δικαίωμα ή δεν έχει δικαίωμα να κατέβει. Και με τι όνομα να κατέβει.
1: Ναι.
3: Μπορεί να κατέβεις με ονόματα ό,τι θέλεις.
1: Λοιπόν, οψάμεθα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
3: Καλά,
1: η ειρήνη η μη. Μια χαρά, καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι. Θα φύγω
3: καλά.
1: Τώρα, τελειώνοντας, θα φύγω, θα πάω για μπάνιο. Να είσαι καλά, Αντρέα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή σου μέρα.
1: Την καλημέρα έχεις από όλα τα παιδιά, από όλους τους συνεργάτες εδώ του σταθμού. Σου στέλνουν την αγάπη τους. Σ' αγαπάμε. Γεια. Λοιπόν, ο οποίος μου είπε στο τηλέφωνο, μου λέει, θα κατέβω, μου λέει, κάτω, Κλέανθη. Ναι, θέλω, μου λέει, να κάνουμε παρέα. Του λέω, μη σε βάζω σε κόπο. Του λέω, μόλις θα κανέβω εγώ Αθήνα, σε πάρω τηλέφωνο. Ναι, και χάρη. Μας αγαπάνε, ρε. Βασίλη. Γιατί έχουμε πειράξει κανένα, ρε παιδί.
2: Μία όμορφη φιλία.
1: Εντάξει, είναι ακριβώς. Και κοίταξε να
2: σε.
1: Εγώ ξέρω ότι έχω τους περισσότερους μου φίλους είναι στο Πασό. Οι οποίοι μου κάνουν μούτρα.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Γιατί τους κάνω κριτική. Ρε εσείς τους λέω. Τα ίδια δεν έλεγα παλιά για τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς που με παρακολουθείτε δεν θυμόσαστε. Απλώς βλέπω ότι τώρα αυτός ο Κούλης ο Μητσοτάκης. Δεν έχω καμία σχέση με τον Μητσοτάκη. Κάνει έργο, ρε παιδιά, να πούμε. Δηλαδή να μην το αναγνωρίσω. Δηλαδή επειδή βρίζεται όλοι τον Άδωνη πρέπει να το βρίζω κι εγώ. Αφού κάνει έργο. Έχει κάνει το εθνικό σύστημα υγείας, το κάνει να πετάει. Να πετάει, τρόπος του λέγει. Παντού υπάρχουν, πάντα υπάρχουν ελλείψεις.
2: Παντού έχει προβλήματα.
1: Βέβαια, παντού υπάρχουν τα προβλήματα. Αλλά έχει καμία σχέση όπως το σύστημα υγείας στο σημερινό με αυτό του παρελθόντος. Τα νοσοκομεία μας σήμερα, όπως είναι, όπως έχουν οργανωθεί. Τι να πω τώρα. Αν τα συγκρίνουμε με τα παλιά, μου λέγες προχθές για το νοσοκομείο της Καλή.
2: Πήγα,
1: έκαναν
2: εκεί,
1: τώρα
2: πήγα,
1: τα επίγοντα πω, μιλάμε τώρα
2: ένα.
1: Τι έχουν σχέση με το παρελθόν?
2: Όχι.
1: Λοιπόν, πέφτει χρήμα. Θα μου πεις από την τσέπη του το βάζει? Όχι, βεβαίως. Το Ταμείο Ανάκαμψης, Βασίλη. Πολύ χρήμα. Ναι, αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί ρε δεν το λέτε? Γιατί το κρύβετε? Γιατί είστε μικρόψυχοι? Δημιούργημε το Μητσοτάκη είναι, ρε. Βέβαια, ο Μητσοτάκης το έκανε το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ευρώπη. Αυτός το ζήτησε. Όταν το ζήτησε, Βασίλη, θυμάμαι τότε, οι Γερμαναράδες, ναι, όταν ζητούσε η Ελλάδα κάτι, ναι, έβγαζαν σπυράκια. Μεγάλη πλάκα. Καντήλες, γιατί αυτή, ξέρεις, μια ζωή μας κατηγορούσε. Τώρα είναι σούζα. Τότε λοιπόν, όταν
2: άλλες οι εποχές εκείνες.
1: Εγώ δεν πιστεύω σε εποχές, πιστεύω στα πρόσωπα. Εντάξει, να εξηγούμαστε. Είναι θέμα προσωπικότητα.
2: Πρόσωπα τότε.
1: Είναι θέμα προσωπικότητα.
2: Και στην Ελλάδα και στην Γερμανία. Άλλα πρόσωπα τότε.
1: Λοιπόν, το κύρος μετράει πάρα πολύ. Εγώ βλέπω ότι το 19, δεν θυμάσαι, μόλις κέρδισε, πριν γίνει ακόμα πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μόλις κέρδισε τις ευρωεκλογές, κάποιους μήνες πριν, πότε ήταν οι ευρωεκλογές, πριν, μόλις τις κέρδισε, δεν είδες αμέσως να πούμε οι αγορές ότι το γύρισαν κατευθείαν? Σου λέει, έρχεται ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ζήτησε λοιπόν, πρότεινε λοιπόν Ταμείο Ανάκαμψης. Είπαν οι Γερμανοί, λέει, τώρα τι μας λέει αυτός? Ξέρετε, αυτοί είναι συνηθισμένοι, ας πούμε, στη λιτότητα. Μην τυχόν και κάνουν παροχές. Ο θάνατος. Αυτοί είναι πουγκί, γεμάτο. Για να είναι ισχυρή η Γερμανία, ανά πάσα στιγμή ήθελε, ας πούμε, να υπάρχει το. Δεν λέω. Και ο Μητσοτάκης κάπως έτσι είναι, αλλά όχι όμως σε τέτοιο βαθμό. Εντάξει. Ο Μητσοτάκης είναι νοικοκύρης, αυτό που κάνει δηλαδή, και μετά δίνει. Όχι τσοβόλα, παραδώστα όλα. Δεν υπάρχουν τέτοια. Δίνει αυτό που πρέπει να δώσει, αλλά θέλει πάνω απ' όλα να είναι συνεπής, βγάζει χρέη, να φεύγουν τα βάρη από πάνω, και μετά σου λέει νοικοκυρεμένα, όπως κάνει μια σωστή οικογένεια, να το πάμε σωστά. Και σιγά σιγά δυναμώνοντας θα δίνεις περισσότερα. Αυτό το πάρτα όλα, τι λέτε, ρε μάκες? Πάρτα όλα τι? Τα δανεικά? Και να έρθουν μετά τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να τα πληρώνουνε. Και δεν τρέπεστε? Υπάρχουν άνθρωποι που το υποστηρίζετε αυτό? Να περνάτε εσείς, ρε, να κάνετε κιλάρες. και να έρχονται τα παιδιά σας μετά να πληρώσουν τις κιλάρες σας. Ωραία πατρική στοργή. Μπράβο. Και αντί να πείτε μπράβο που λαφραίνει τη χώρα από το βάρος, να μην είναι αναγκασμένες οι επόμενες γενιές να τα βρουν αυτά τα βάρη πάνω τους, έρχεστε και του κάνετε και πόλεμο. Σαν δεν τρεπόσαστε. Αλλά αν υπήρχε παιδεία, δεν θα συνέβαιναν αυτά. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια,
2: παιδεία.
1: Βασίλη.
2: Από εκεί εξαρτιόνται όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Λοιπόν, δεν θα κουραστούμε, αγαπητοί μου φίλοι, να το λέμε αυτό. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να είναι κανείς νοικοκύρης. Νοικοκύρεμα. Όπου υπάρχει νοικοκυριό, υπάρχει και μέλλον. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε καθημερινά.
4: Κόσμος 938. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
6: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό, 1 κιλό, 1,59. Kellogg's Coco Pops, Mega Pops, 365 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
11: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
10: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
11: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
10: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
11: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
10: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελομάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
11: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
10: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελομάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
1: Rodion τι?
2: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
11: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
12: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
13: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
14: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
16: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
17: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
18: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
20: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
21: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: 9.38.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε
4: το. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
1: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
1: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτη. Φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
2: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
1: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
2: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
1: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6×1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επικέντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Στις 7 με 11 Οκτωβρίου και 5 με 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Ξεκίνησε από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Ρόδου, Ροδιαία Ελαφώς, η διαδικασία έκδοσης αδειών για τη νέα κυνηγητική περίοδο, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή την ανανέωση της αδειάς τους. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου με συναυλίες στις Εκκλησίες του Αγίου Φραγκίσκου και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ινδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 400ο επιτυακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυξιακή Ινδική αγορά.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
2: Νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
1: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
2: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
1: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
1: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
2: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
6: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθούδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ινδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου για το επετειακό συνέδριο της Travel Agents Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και από 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το ROADS MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Ξεκίνησε από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου Ροδία Έλαφος η διαδικασία έκδοσης αδειών θύρας για τη νέα κυνηγετική περίοδο, με τους ενδιαφερούμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή ανανέωση της αδείας τους. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
11: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επικέντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Στις 7 με 11 Οκτωβρίου και 5 με 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Ξεκίνησε από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Ρόδου Ροδιαία Ελαφώς η διαδικασία έκδοσης αδειών για τη νέα κυνηγητική περίοδο, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή την ανανέωση της αδειάς τους. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου με συναυλίες στις Εκκλησίες του Αγίου Φραγκίσκου και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της συνδικής ταξιδιωτικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 400ο επιτυχιακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυξιακή ινδική αγορά.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς

0: που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Ναγκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
6: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
7: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
8: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδες Νεπτούνα. Συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
10: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
11: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
12: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
17: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
18: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
19: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
20: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
21: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
20: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
21: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
22: Ακού Κόσμος 938.
23: Κόσμος Ειδήσεις.
24: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ινδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου για το επετειακό συνέδριο της Travel Agents Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και από 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το ROADS MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Ξεκίνησε από τον κυνηγετικό σύλλογο Ρόδου Ροδία Έλαφος η διαδικασία έκδοσης αδειών θύρας για τη νέα κυνηγετική περίοδο. Με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να απευθύνονται στο σύλλογο για την έκδοση ή ανανέωση της αδείας τους. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
0: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο

0: Τηλέφωνο 2246 070 619.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241 067 677 ή στο 2 24 10 033 33.
2: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5 και 19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1 και 48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7 και 99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2 και 45. Κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1 και 15. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επικέντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Στις 7 με 11 Οκτωβρίου και 5 με 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Ξεκίνησε από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Ρόδου Ροδιαία Ελαφώς η διαδικασία έκδοσης αδειών για τη νέα κυνηγητική περίοδο, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή την ανανέωση της αδειάς τους. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου με συναυλίες στις Εκκλησίες του Αγίου Φραγκίσκου και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της συνδικής ταξιδιωτικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 400ο επιτυακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυξιακή ινδική αγορά.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Metropolitan.
1: Κόσμος 938.
2: Κόσμος 938.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: κόσμο ζουμπρό.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
5: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
5: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
4: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
5: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτ.

0: 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
1: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
0: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
1: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0400.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ινδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου για το επαιτειακό συνέδριο της Travel Agents Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και από 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Ξεκίνησε από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου Ροδία Έλαφος η διαδικασία έκδοσης αδειών θύρας για τη νέα κυνηγετική περίοδο, με τους ενδιαφερούμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή ανανέωση της αδείας τους. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
9: This is TJ.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 170.

0: Μην τα δει.
1: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
0: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
0: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
0: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
0: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contracts Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επικέντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Στις 7 με 11 Οκτωβρίου και 5 με 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Ξεκίνησε από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Ρόδου, Ροδιαία Ελαφώς, η διαδικασία έκδοσης αδειών για τη νέα κυνηγητική περίοδο, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή την ανανέωση της αδειάς τους. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου με συναυλίες στις Εκκλησίες του Αγίου Φραγκίσκου και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της συνδικής ταξιδιωτικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 400ο επιτυχιακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυξιακή ινδική αγορά.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που

0: απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
1: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
2: Κόσμος 938.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχοι της Ινδικής ταξιδιωτικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου για το επαιτειακό συνέδριο της Travel Agents Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και από 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Ξεκίνησε από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου Ροδία Έλαφος η διαδικασία έκδοσης αδειών θύρας για τη νέα κυνηγετική περίοδο, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να απευθύνονται στο Σύλλογο για την έκδοση ή ανανέωση της αδείας τους. Περιβαλλοντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κρεμαστή στις 26 Σεπτεμβρίου με επίκεντρο το αστικό πράσινο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η δράση διοργανώνεται από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό και Πολιτιστικό Σύλλογο Κρεμαστής. Η Ρόδος φιλοξενεί από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου και Μουσικής Αγίου Φραγκίσκου. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.